0: ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπορώ να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από το...
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να... λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος.
1: Ναι. Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη. Οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας... Ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρή. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοών οίτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από δύο μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Έχουμε μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν όχι. Το έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθυμνο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
0: Άρα, χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA, είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του

0: Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου, είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνω. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
0: Δεν είναι γκόσυπ. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι γκόσυπ.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής, πολυχρονίου, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό. Ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερό. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πίγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
1: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
0: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για 2 μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Ναι. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
0: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλά, παίζεις με τον Άρη.
1: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λένε ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα 2 σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
0: χαλάει η ιστορία
1: τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
0: Τι είχατε εσείς

0: Τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε σε αυτήν την περίπτωση?
1: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχει τρεις ανόδους.
0: Είναι τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρει μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι. Το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
0: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
1: Είναι στον ΟΠΕΡ.
0: Ναι.
1: Είναι η τέταρτη μου χρονιά. Εδώ.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
1: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
0: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού. Αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ? Δηλαδή,
1: εκείνο το βράδυ.
0: Πίσω.
1: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
0: Κόψαμε τότε. Και πίτας.
1: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο. Για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει. Και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου, με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις. Εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα. Δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
0: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίποτος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
1: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους, όπως προείπες. Και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω. Ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών
0: είναι
1: που έφυγα.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομοτηνή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού. Κάποια ξεχνάω.
1: Στη Λαμία.
0: Στη Λαμία,
1: που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία.
0: Δηλαδή,
1: οφείλω πολλά.
0: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβολέ. Πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
0: Ελβετία.
1: Από την Ελβετία.
0: Πήγα στο Ισραήλ.
1: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία. Ναι, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε

0: πόλη στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθό φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φοράς παροπίδε. Είσαι σπανούλης του βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλης θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλι λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξεις πολλά πράγματα και εξαγωνιστικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη. Θυμάμαι μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά,

0: Όποτε είμαστε, αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με το ίνταλμά σου, το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια του και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, αλλά στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω,
0: τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασύρκο, ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί, που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαίνει ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό, και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη
1: είναι
0: ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν. Γιατί δεν, καλά, είναι ένα,
1: δεν είναι
0: ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο δηλαδή βρισκόμαστε.
1: Είναι, δηλαδή, το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά πακέτο. Στο επίπεδο τη Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ και οικονομικά.

0: οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας παίκτης και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει. Οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει η ΡΕΑ στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος οπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοιτάξτε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα,
1: κουλτούρα.
0: Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή, ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ
0: και Ευρώπη. Κορυφαίες
1: αθλητές.
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό, το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφραση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό σποντή, την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και γοητεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο σέντερ φορ στο μπάσκετ για να πάρει το rebound πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003. Αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρονών.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι, φόρνοδες στο δισάκι σου. Μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι. Αν δεν φανώ και φέτος στο βόλεϊ σάλας, θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ,

0: πρώτη επιλαχούσα, ναι, μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο Βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο. Ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω, γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινε από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημα στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάς κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη,
1: ναι, ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ,
0: ναι, ναι, πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική. Θα να πω ότι είναι γνωστό ότι.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυμνο. Και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους, που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ είσαι ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι.
1: Σωστό.
0: Στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε?
0: Το 2.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το 1. Το ένα πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το ένα και λέω το δύο.
0: Αν δεν υπήρχε το ένα, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το ένα, ποιος είμαι εγώ να πάρω το ένα, έτσι. Οπότε πάμε στο δύο.
1: Από τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, ναι, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλώς.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι, πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί...
0: Ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, οκ, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να είσαι λίγο...

0: φέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η ομάδα που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: να
0: το ρυθμό.
1: Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω εδώ. Το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι
0: γοητεία, με βάση
1: μέσα σε
0: το κεντρικό.
1: Φάσεις, πόσο κατά είναι μια κατοχή στο βολί?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και
1: περισσότερο. Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή.
1: Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη εθνική ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βολί πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο Πασαδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τόνιου Τι, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με Πασαδόρος που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Ωραία.
0: Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος Πασαδόρος. Υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεπε?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο Πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο Πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Ναι, και είναι,
0: είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή όπως συγκρίναμε πριν το βολέι του 1987
1: μπράβο,
0: με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Σαν το λάμδα στον τροχό της τύχης.
0: Ακριβώς, χωρίς λάμδα. Ναι. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βολί στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ. Επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά

0: στην Ελλάδα. Βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι.
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, η Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Εντάξει, δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες το χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί, έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου. Γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα. Αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι. Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω, σε αναγνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ. Καλά, έξω. Ναι, με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω, όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουν σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είσαι μαθητή.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίω στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μια και ο ρόλο μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικό, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά. Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα. Την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν.

0: ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλι και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Τι θα τον ρωτήσεις?
1: Πολύ... πολύ δυνατή ερώτηση.
0: Μην με απογοητεύσεις.
1: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει... ξέρεις τώρα.
0: Ο Πιπεράκης γελάει.
1: Θα σου πω...
0: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
1: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις?

0: Γιατί... Τι άλλο έπρεπε από το βολή.
1: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, τι, αν ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ, σου λείπει κάποιο κομμάτι.
0: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
1: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
0: Φανταζόμουν.
1: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι, σίγουρα.
0: Το πέρασε το τεστ.
1: Το πέρασα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα, τώρα πια στο νέο ΠΕΡ, του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σήμερα νομίζω έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Sky τον κύριο Γιώργο Μαυρογιάννη. Θα το πω, εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των εταιριών αυτοδιοίκησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως της αναπτυξιακής Ηρακλείου, που χάσαμε λίγο τον οργανισμό. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυρογιάννη.
1: Καλημέρα, καλά να είστε και τις ευχές μου σε όλους τους ακροατές.
0: Πόσα χρόνια ήσασταν στην Αντεξιακή, γιατί λέω χάσαμε το λογαριασμό, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
1: Έφυγα από την Αθήνα, από το τομέα το ναυτιλιακό.
0: Ναυτιλιακό.
1: Δηλαδή, ναι, το ναυτιλιακό.
0: Τι γυρεύει ένας μυλοποταμίτης στα ναυτιλιακά τώρα.
1: Έφυγα, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα μπορούσα να ζήσω στην Αθήνα. Και αποφάσισα έτσι ξαφνικά να φύγω, να κατέβω κάτω στην Κρήτη, όπως έγινε. Σχολήθηκα με το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μελοποτάμου Μαλευζίου σαν εργασία. Δούλεψα 10 χρόνια σαν διευθυντής και στα Νόγια, συνεργαζόμενος μαζί με τον Γιώργη τον Κλάδο. Στα Νόγια, στον Ακόμ.
0: Τον Ακόμ που είχε δημιουργηθεί.
1: Είναι 10 χρόνια.
0: Ο Ακόμ ήταν ο πρώτος
1: αναπτυξιακός φορέας μαζί με την Άνκο και τον ΟΑΣ σε όλη τη χώρα.
0: Σε
1: όλη τη χώρα. Και μία στον Πειραιά, δεν θυμάμαι, ο Σαράφογλου ήταν εκεί. Μετά αποφάσισα να κατέβω στο Ηράκλειο, που έμενα εδώ και στο Ηράκλειο, ζούσα και στο Ηράκλειο, από το 1974 σπούδαζα και στο Ηράκλειο, αλλά σπούδαζα και στα Νόγια παλιότερα. Ναι. Και ήρθα στο τότε ο ΑΤΕΠ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Παιδιάδου.
0: Τι μας θυμίζετε τώρα, ο ΑΤΕΠ.
1: Έτσι είναι, ναι, που πρόεδρος ήταν ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης.
0: Ναι.
1: Συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια μαζί. Είμαι τώρα 28-29 χρόνια. Είμαι τώρα εκεί και 38-39 χρόνια στον αναπτυξιακό χώρο στην Ελλάδα, θα έλεγα. Γιατί...
0: Καλά το λέω λοιπόν, 40 χρόνια. Πάντως,
1: 40
0: τώρα,
1: χρόνια,
0: τώρα μου βάζετε έτσι λίγο, να το πάω λίγο πίσω. Εσείς είστε μυλοποταμίτης, δεν το έχετε κρύψει. Από τα Ζωνιανά, η

0: καταγωγή σας, οι σπουδές τι είχαν να κάνουν, γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα στα ναυτιλιακά πώς εμπλακήκατε, δηλαδή εσείς δεν είχατε δει ποτέ καράβι, ενώ εκτός από το να μετακινήσετε.
1: Όχι, δεν είχα δει καράβι, αλλά όλα τα χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο δούλευα. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να ζήσουμε. Είμαστε 7 αδέρφια, δεν ήταν εύκολο. Ο πατέρας μου φτωχός, φτωχή οικογένεια, δεν ήταν εύκολο να σπουδάσουμε. Σπουδάζαμε πάρα πολλά αδέρφια μου. Και όλη η οικογένεια είμαστε των γραμμάτων, θα έλεγα.
0: Αυτά που θεωρούν,
1: και έτσι δούλευα, δούλευα από τα πανεπιστημιακά χρόνια.
0: Αυτά που θεωρούν αυτονόητα τα παιδιά σήμερα δεν ήταν καθόλου αυτονόητα.
1: Δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Δεν ήταν καθόλου. Το πρώτο μου ταξίδι ήμουν Λαθρεπιβάτης, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Σοβαρά.
1: Βεβαίως. Δηλαδή είχα πώς θα πάω στην Αθήνα, αλήθεια το λέω.
0: Δηλαδή έφυγες, ναι, μπήκατε στο...
1: Να το λέω, δεν είναι ντροπή.
0: Τι ντροπή τώρα, τι. Μπήκατε στο καράβι.
1: Μπήκα στο καράβι και ήμουν Λαθρεπιβάτης, εμείς στις μηχανές μπήκαμε. Μας είχε καθοδηγήσει εκεί ένα χωριανάκι μας που ήταν στα καράβια, πώς θα ανεβαίναμε τζάμπα. Και ανεβήκαμε Λαθρεπιβάτης στο πρώτο καράβι, ξέρω εγώ. Έτσι ήταν.
0: Πώς ήταν το Σοφία.
1: Το πρώτο σπίτι που έμενε ήταν κάτω από μια σκάλα. Ήταν.
0: Το προλάβατε το Σοφία.
1: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το Κάντια νομίζω ήταν. Ναι. Το Κάντια ήταν. Ναι. Ναι. Αυτό το καράβι ήταν.
0: Τρομερό όμως έτσι εκείνες τις εποχές. Και βγήκατε στην Αθήνα με όνειρα να σπουδάσετε.
1: Ναι, δεν ήξερα ούτε πού πήγαινα. Δεν είχα και κανένα να με υποδεχτεί. Ένα ξάδερφο είχα εκεί. Κάτω από μια σκάλα μέναμε. Και σπούδασα στο οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε η οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά μ' άρεσαν και τα οικονομικά συνολικά, δηλαδή και το κομμάτι της λογιστικής. Δούλευα λοιπόν σαν λογιστής στην ναυτιλιακή εταιρεία, μέχρι που αποφάσισα. Καλά λεφτά, πάρα πολύ καλά λεφτά.
0: Ήτανε αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλά τα λεφτά στην ναυτιλία. Και αποφάσισα να φύγω όμως μια μέρα, γιατί δεν ήθελα να ζήσω στην Αθήνα.
0: Στον Πειραιά ήσασταν.
1: Ναι, ναι, στο Κερατσίνη συγκεκριμένα.
0: Τι δεν σας άρεσε στην Αθήνα, τι ήταν. Δηλαδή, δεν άρεσε, εντάξει, εμείς το έχουμε κριτική, μας λείπει πολύ η κριτική.
1: Δεν μ' άρεσε ότι μπορούσα να ζήσω σε μια τέτοια πολυκοσμία, τέτοια κίνηση, αυτή η κατάσταση. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φύση, η ύπαιθρος μ' άρεσε και η επαρχία. Ναι. Ήθελα δηλαδή να βγαίνω στον δρόμο και να λέω καλημέρα, να μου λένε καλημέρα, να περπατώ και να με γνωρίζουν και να γνωρίζω τον κόσμο. Ναι. Δεν μ' άρεσε που απέναντι από το σπίτι μου στην Αθήνα ζούσα 4 χρόνια με μια κυρία. Την τελευταία μέρα της είπα γεια σας, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε αύριο. Και δεν μου απάντησε, ούτε καν μου απάντησε. Δεν μ' άρεσε λοιπόν αυτή η κατάσταση. Ναι, ναι.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι ήταν οι προοπτικές καλύτερες, ενώ μισθολογικά και έτσι.
1: Αθήνα, ναι, σίγουρα, ναι.
0: Ναι.
1: Και, πολύ καλύτερες.
0: Τότε δεν είχατε κάνει οικογένεια, φαντάζομαι, ακόμα.
1: Όχι, όχι. Ναι. Όχι. Ήμουν όμως με τη γυναίκα μου από τότε.
0: Ναι,
1: 45 χρόνια κλείνω, ναι, με τη γυναίκα μου. Με υπομένει, με υπομένει 45 χρόνια.
0: Είστε σταθερός.
1: Πολλά χρόνια, ναι.
0: Ναι. Λέω, δεν σας τράβηξε ενώ η οικογένεια, αλλά ήταν απόφαση πολύ συνειδητή.
1: Όχι, ήμουν με τη γυναίκα μου τότε. Της είπα ότι θα φύγω να πάω στην Κρήτη. Της έκανα και πρόταση τότε να κατέβει στην Κρήτη. Την αποδέχτηκε αμέσως.
0: Η οποία δεν είναι η σύζυγος από την.
1: Όχι, είναι από την Καβάλα. Είναι.
0: Την Καβάλα,
1: και ήρθαμε, σιγά σιγά φτιάξαμε το σπίτι μας. Το σπιτικό, 3 παιδιά, τα σπουδάσαμε.
0: Ναι, όλα πήγανε καλά. Αλλά καλά λέω, τότε που πήρατε την απόφαση, είχε βρεθεί η δουλειά στην Κρήτη.
1: Δηλαδή... Όχι, υπήρχε μια πρόσκληση. Θα μπορούσα να δουλέψω οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί ήμουν καλός λογιστής. Έτσι τουλάχιστον μου λέγανε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήμουν μπασμένος μέσα στα οικονομικά. Και έγινε μια πρόσκληση από τον ΑΚΟΜ, πήγα σε μια συνέντευξη, ήταν ο Γιώργος ο Κλάδος τότε, ήταν, θυμάμαι, ο Γιάννης ο Παπαδάκης που ήταν διευθυντής τότε στην Coca-Cola, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν, και η οποία ήταν μια επιτροπή αξιολόγησης επιλογής, το οποίο με προσλάβανε να έχω είμαι οικονομικός υπεύθυνος στον ΑΚΟΜ. Στη συνέχεια βέβαια, τα πράγματα εξελιχθήκαν και ανάλαβα την περιοχή, διεύθυνα τον ΑΚΟΜ.
0: Την περιοχή του ξέρατε, την ξέρατε και,
1: την έξι, και, την ξέρω,
0: και,
1: την περιοχή,
0: και τον Κλάδο ξέρατε. Ήταν,
1: δεν τον ήξερα, τον γνώρισα τότε. Ναι. Τότε τον γνώρισα, ναι.
0: Ήτανε δήμαρχος
1: Ανογίων. Ήτανε μια μεγάλη προσωπικότητα για μένα. Ήταν ένας άνθρωπος με οράματα.
0: Έβλεπε μπροστά.
1: Έβλεπε πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Και κρίμα που η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σήμερα ανθρώπους οραματιστές. Έχει, αλλά λίγους.
0: Ναι.
1: Διαχειριστές έχει πολλούς βέβαια.
0: Πριν πάμε σε αυτά, θυμίστε για τους ακροατές κυρίως τους νεότερους που δεν ξέρουν τι ήταν ο ΑΚΟΜ.
1: Το ΑΚΟΜ ήταν το αναπτυξιακό εταιρείο του Ορεινού Ποταμού Μαλαμιζίου, μια αναπτυξιακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Είχε το πρώτο πρόγραμμα Leader, το υλοποίησε ο ΑΚΟΜ στην Κρήτη μαζί με τον ΟΑΚ και μαζί με τον ΟΑΣ στην Σιτία. Ένα πρόγραμμα το οποίο το υποβάλαμε. Δεν είχαμε ούτε καν εκτυπωτή να το τυπώσουμε το πρόγραμμα, το πήγαμε σε φύλλα. Εγκρίθηκε το καλύτερο πρόγραμμα στην αξιολόγηση. Τότε ήταν η Αγροτική Τράπεζα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε ούτε υπολογιστή.

0: υπολογιστές τότε.
1: Πήγαμε στο ΙΤΕ που είχε ένα υπολογιστή και το γράφαμε εκεί στο ΙΤΕ. Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Θέρμανσης που ήταν εδώ πάνω στον Αγιάννη ήταν τότε, μαζί με τον Δημήτρη τον Πατακό που είναι σήμερα ο διευθυντής του ΑΚΟΜ. Το γράφαμε μαζί. Δηλαδή,
0: είδε τώρα πληροφορική εποχή Ορφανοδάκη, ας πούμε.
1: Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Είχε ένα υπολογιστή και ο Πατακός εκεί το γράψαμε. Εκεί το γράψαμε πάντως. Τότε είχαμε εμείς το χειρόγραφο σύστημα. Όλα χειρόγραφα ήταν και μετά ήρθαν οι υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε, ήταν το καλύτερο πρόγραμμα, υλοποιήθηκε με ένα άριστο τρόπο.
0: Τι αφορούσε, θυμάστε,
1: ήταν ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Αφορούσε κυρίως την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Τους δίναμε ένα ποσό μέχρι 4 εκατομμύρια δραχμές τότε, το οποίο ξεκινήσαν δηλαδή να αναπτύξουν την επιχείρηση του σε όλο τον ορεινό του Ψιλορίτη.
0: Αγροτοκτηνοτροφία.
1: Ναι, ναι, ήταν κυρίως επιχειρήσεις, ήταν την επιχειρηματικότητα δηλαδή ενισχύαμε τότε.
0: Το οποίο υποψιάζομαι άγνωστο.
1: Τότε περνάγε ο κόσμος, τον φωνάζαμε να έρθουμε να του πούμε: έλα να σου δώσουμε λεφτά να κάνει μια επένδυση. Δηλαδή, ερχόταν και συμπλήρωνε την αίτηση, ήταν απλή η διαδικασία. Δεν είναι η γραφειοκρατία που υπάρχει τώρα που υποβάλλει φάκελο, αξιολογεί φάκελο, κριτήρια.
0: Δεν ξέρουν όμως οι άνθρωποι.
1: Θέλει τώρα να είσαι μαέστρος για να μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση.
0: Καλά, αυτό η γραφειοκρατία, η ευρωπαϊκή θα τη συζητήσουμε. Αλλά λέω για εκείνη την εποχή ήταν όλα άγνωστα και για εσάς το πεδίο.
1: Εμείς δημιουργούσαμε τότε και το πεδίο. Θυμάμαι στα Ανόγια τότε δημιουργήσαμε και κριτήρια αξιολόγησης. Τα είδε τότε το Υπουργείο τα κριτήρια αξιολόγησης που τα εφαρμόζαμε εμείς και είχαν αποτέλεσμα δηλαδή επιλογής του κόσμου. Και τα πήρε τα κριτήρια και τότε τα επιβάλλανε στο επόμενο πρόγραμμα. Τα κριτήρια δηλαδή που είχαμε φτιάξει εμείς τα διαμορφώσανε λίγο και τα επιβάλλανε. Κόπο ήταν να τα επιβάλλανε μια φορά. Μετά αυτά εξελιχθήκαν σε φακέλου υποβολή, σε εντέντυπα. Μια γραφειοκρατία τώρα που ο καθένας αποφεύγει και να υποβάλλει δηλαδή προτάσεις τώρα.
0: Πόσο καιρό μείνατε στον ΑΚΟΜ?
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια. Ήταν μια φαντάζομαι εποχή που όλοι μαθαίνατε τη διαδικασία.
1: Όλοι μαθαίναμε και παράλληλα όμως διαμορφώναμε και από μόνοι μας. Γιατί δεν υπήρχαν διαμορφωμένα τότε τα πλαίσια.
0: Ούτε από τις Βρυξέλλες.
1: Ούτε από τις Βρυξέλλες, όχι. Και αυτοί κατεβαίνανε, ρωτάγανε, ψάχνανε. Κουβεντιάζανε μαζί μας αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε, έχει σκοπό ή γίνεται για να γίνεται. Θυμάμαι μια επίσκεψη τότε από κάποιο Γάλλο εμπειρογνώμονα, ο οποίος αφού τον εγγύρισα σε όλο τον Ψιλορίτιο του, τι ωραία πράγματα που κάναμε, καθίσαμε στο γραφείο να συζητήσουμε. Διερμηνέα είχαμε τότε τον Γιώργο το Βαρούχα, που είναι τώρα ο διευθυντής του ΕΣΔΑΚ.
0: Ο Γιώργος
1: ο Βαρούχα ήταν διερμηνέας, μιλάει γαλλικά ο Γιώργος και με ρωτάει ο Γάλλος και μου λέει: καλά, θα σου ρωτήσω κάτι, μου απαντήσει. Όλα αυτά γιατί τα κάνετε? Λέω εγώ, τα κάνουμε για να τα κάνουμε. Φτιάχναμε ωραία πράγματα, έτσι, περιβάλλον, ιστορίες. Μου λέει, αυτά αν δεν υπηρετούν την ενίσχυση του εισοδήματος στην περιοχή και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, δεν έχει νόημα να τα κάνουμε για να τα κάνουμε. Άρα οτιδήποτε κάνετε θα πρέπει να διαμορφώνετε ένα πλαίσιο κάτω από το οποίο θα υπηρετείτε την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Και από τότε πραγματικά.
0: Σας άνοιξε ορίζοντας.
1: Ακριβώς. Μας εξήγησε πώς είχε ο ίδιος κάνει μια μελέτη για την Κορσική, για την ανάπτυξη του τουρισμού. Που τότε μας εξήγησε ότι το θέμα είναι το προϊόν, το τουριστικό το οποίο πουλάμε, να μην είναι ένα. Δηλαδή να είναι ένα τουριστικό προϊόν που θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, στη νεολαία άλλο, στα άτομα με αναπηρία είναι άλλο, στα σπορ. Τα θαλάσσια σπορ είναι άλλο προϊόν. Η ορειβασία είναι άλλο προϊόν. Άρα πρέπει να φτιάξουμε προϊόν. Γάλλος.
0: Κοινοτικός ήταν.
1: Εμπειρογνώμονας. Ήταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Άρα βοήθησε.
1: Ήξερε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε στο να αποκτήσουμε μια άλλη αντίληψη και μια προσέγγιση πραγματική για την ανάπτυξη. Δηλαδή, οι χρηματοδοτήσεις, εάν δεν συνδέονται με κάποια στρατηγική αναπτυξιακή, δεν έχει νόημα να γίνονται οι χρηματοδοτήσεις. Πολλές φορές
0: έχουμε κάνει τέτοια λάθη.
1: Κάνουν και ζημιά.
0: Έχουμε κάνει τέτοια λάθη όμως.
1: Πάρα πολλά λάθη. Εγώ τουλάχιστον όμως όπου ασχολήθηκα, δούλεψα με μικρά project μέσα στο μεγάλο project. Δηλαδή, το πρόγραμμα το τελευταίο της αναπτυξιακής Ηρακλείου. Ήταν πολύ στοχευμένο. Δηλαδή, αναπτύξαμε τον αθλητικό τουρισμό, ενισχύσαμε τις κοινωνικές ομάδες και στηρίξαμε τα άτομα με αναπηρία. Ενισχύσαμε τον εκκλησιαστικό τουρισμό, ενισχύσαμε τον ορειβατικό τουρισμό με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάναμε. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν τα καταδυτικά πάρκα και τα θαλάσσια σπορ, η θάλασσα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Δηλαδή, στοχευμένες δουλειές.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν, στον ακόμη ήταν 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια, ναι.
0: Εάν τώρα σας ρωτούσε κάποιος. Ποιο ήταν αυτό που κάνατε και είστε περήφανες που ανοίξατε δρόμους? Ποιο ήταν το πιο σημαντικό έργο που θυμάστε ή που εσείς το έχετε αξιολογήσει ως τέτοιο? Γιατί έχουν γίνει όντως πολλά από τον

0: Ήταν τότε που οι Δήμοι δεν μπορούσαν ούτε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ένα δίκτυο τοπικό που κάναμε επικοινωνία μεταξύ των Δήμων σε συνεργασία με το ΙΤΕ, που ήταν για πρώτη φορά, τους λέγανε θα σας πάρουν και φάξ. Και το οποίο δεν πιστεύανε ότι θα μπορούσε να υπάρχει επικοινωνία μέσω του φάξ, δηλαδή να βάλει το χαρτί από τη μια και να βγει. Και δημιουργήσαμε και ένα σύστημα ενδοεπικοινωνία μεταξύ των Δήμων με email. Με email, δηλαδή τότε προηγηθήκαμε εμείς στο email εκείνη την εποχή. Ήταν μια πολύ καινοτόμα ενέργεια που αφορούσε όλους τους κοινότητες τότε της περιοχής του Ορεινόγκου του Ψιλορίτη, το οποίο είχε να κάνει με την ενημέρωση, με την πληροφόρηση και με αυτό το δίκτυο. Αυτό ήταν το ένα πολύ σημαντικό έτσι, στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο ήταν η ενίσχυση της οικογενειακής επιχείρησης. Δηλαδή το χρηματοδοτήσαμε και εξυγχρονίσαμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις να αρχίσουν να αποκτούν πια ένα...
1: Αυτό έγινε τη δεκαετία του 80.
0: Τη δεκαετία του 80. Τέλη δεκαετία του 80, αρχές του 90.
1: Ναι, τέλη δεκαετία του 80, θυμάμαι, και αρχές δεκαετίας του 90. Βλέπετε ακόμη πράγματα στην περιοχή που λέτε αυτό το κάναμε εμείς.
0: Ναι, μικρά δηλαδή, πράγματα βλέπουμε.
1: Ή σας συναντούν άνθρωποι που λένε με βοηθήσατε τότε.
0: Αυτό είναι ναι, σε μεγάλη έκταση. Ναι. Σε μεγάλη έκταση θα έλεγα. Ναι.
1: Και...
0: πάω στα Μάρια και με θυμούνται ακόμα. Σοβαρά. Ακόμα δεν θα μου πούνε ο Μαυρογιάννης. Έρθω ο Μαυρογιάννης. Αυτό το στείλει. Δηλαδή...
1: ήταν ωραία εποχή εγώ λέω.
0: Πάρα πολύ ωραία εποχή. Εγώ, γιατί ήταν πιο αγνή από σήμερα.
1: Μετά πώς προέκυψε, γιατί φύγατε από τον ΑΚΟΜ, τι προέκυψε.
0: 10 χρόνια είχα κουραστεί να πηγαίνω. Έρχομαι αυτό το ταξίδι κάθε μέρα από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Είχα μικρά παιδιά. Έπρεπε να αφιερώσω λίγο και περισσότερο χρόνο στα παιδιά μου, αλλά δεν το έκανα βέβαια. Γιατί
1: όχι στην
0: πάντα
1: Αθήνα,
0: έδινα όλο.
1: Στα Νόγια.
0: Ναι, στα Νόγια. Ναι. Να πηγαίνω, έρχομαι 10 χρόνια ήταν πολλά. Ναι. Και μετά αποφάσισα να κατέβω στο Ηράκλειο, πήγα στον ΟΑΤΕΠ τότε.
1: Ο οποίος είχε δημιουργηθεί.
0: Συμφωνήσαμε με τον κύριο Αρναουτάκη να δουλέψω από τη θέση του διευθυντή τότε στον ΟΑΤΕΠ.
1: Γνωριζόσασταν τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Λίγο, πολύ λίγο. Δεν γνωριζόμασταν, όχι.
1: Ναι.
0: Το λέω
1: γιατί αυτή η σχέση, θα πούμε και μετά, έδεσε δηλαδή, ενώ ότι
0: ναι, έδεσε,
1: μετά εξελίχθηκε
0: ναι, έδεσε,
1: ναι. Σε φιλία. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ ήξερα από προγράμματα, ήξερα από χρηματοδοτήσεις. Ο Σταύρος του Αρναουτάκης, ο σημερινός περιφέρειας, είχε μια αποφασιστικότητα και μια... έδινε το ένα αυτό και αυτό. Το είναι του έδινε για την τοπική ανάπτυξη και για τις Αρχάνες. Και μετά για το νομό Ηρακλείου, όταν φύγαμε από τις Αρχάνες και κάναμε την αναπτυξιακή Ηρακλείου. Είχε μια ικανότητα να φέρνει πόρους, όπως και σήμερα δηλαδή. Έχει μια ικανότητα να μπορεί να κυνηγάει χρήματα και να δημιουργεί, να φέρνει πόρους για να υλοποιούνται έργα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και εμένα, βοήθησε και τον αναπτυξιακό οργανισμό. Η δική μου δουλειά ήταν η σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων και ο προσανατολισμός των προγραμμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν η δική μου δουλειά να κυνηγώ τους πόρους. Αργότερα βέβαια ήταν
1: το
0: και στο αντικειμενό.
1: Το κάνατε.
0: Ναι.
1: Άρα το επόμενο βήμα ήταν ο ΑΤΕΠ.
0: Ο ΑΤΕΠ, ναι.
1: Ναι.
0: Ο ΑΤΕΠ ήταν τότε 3-4 χωριά. Κάναμε μια διεύρυνση. Μπήκαν η Παιδιάδα τότε και το Μαλεβίζι. Και κάναμε μετά άλλη μια διεύρυνση, το οποίο μπήκε όλος ο νόμος Ηρακλείου. Και ονομάσαμε την εταιρεία Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
1: Άρα ο πρόδρομος λοιπόν της Αναπτυξιακής
0: ήταν ο ΑΤΕΠ τότε, ναι. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Θεμένους Παιδιάδος. Το πρώτο ήταν Βασιλιές Αρχάνες. Ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία την αρχή.
1: Ναι. Και γιατί πιστεύετε ότι χρειάστηκε το να γίνει αυτή η διεύρυνση?
0: Κοιτάξτε, για να κάνουμε
1: ήταν
0: ανάπτυξη...
1: πολύ μικρές οι κοινότητες.
0: Ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε σχεδιασμό με μικρές κοινότητες και ούτε με μικρή περιοχή. Για να μπορεί να κάνει κάποιος ένα σχεδιασμό, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο νομού τότε. Η νομή, τώρα περιφερειακές ενότητες, ναι. Νομή για μένα ακόμα. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό, γιατί η οικονομία είναι συνδεμένη μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη ορεινών όγκων, εάν δεν αναπτυχθεί η παιδιάδα. Η παιδιάδα είναι αυτή που τροφοδοτεί τον ορεινό όγκο και υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είναι λάθος η στρατηγική, κατά τη γνώμη τη δική μου, οι χρηματοδοτήσεις, οι επενδύσεις να οριοθετούνται σε ορεινές περιοχές. Οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται εκεί που παράγουν υπεραξία και εκεί που δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης για να μπορούν να στηριχτούν και οι ορεινές περιοχές.
1: Οι ορεινές δεν είναι όμως οι πιο ταλαιπωρημένες περιοχές.
0: Είναι οι πιο ταλαιπωρημένες, αλλά όχι οι πιο αδικημένες.
1: Δεν είναι, λέτε, οι πιο αδικημένες. Στο νου μας τις έχουμε ως πιο αδικημένες.
0: Όχι, δεν είναι οι πιο αδικημένες. Μπορεί η φύση να είναι άδικη πολλές φορές γιατί είναι πιο δύσκολες συνθήκες.
1: Προφανώς.
0: Αλλά δεν είναι οι πιο αδικημένες από πλευράς πόρων.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: έχουν και πλεονεκτήματα.
0: Πολλά χρόνια δίνονται στις ορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές πρέπει να

0: σχεδιάσουν, να αξιοποιήσουν, να δημιουργήσουν τέτοιες δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορεί η οικονομία να σταθεί. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να τροφοδοτείται συνέχεια. Ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε βιώσιμες επιχειρήσεις, μια άρα, βιώσιμη οικονομία.
1: Άρα καταλαβαίνω, λέτε τώρα παραθετικά, να μην χάσω και εγώ το που ήθελα να σας πάω, αλλά έχουν πάρει πόρους, ίσως δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
0: Αυτό είναι σίγουρο, δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου θα έλεγα.
1: Και τι φταίει.
0: Οι πόροι που έχουν αξιοποιηθεί σωστά είναι οι πόροι που έχουν δοθεί για τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, που είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Ο κόσμος νομίζει ότι δίνονται πολλά χρήματα για την τοπική ανάπτυξη. Δεν δίνονται. Οι πολλές χρηματοδοτήσεις δινόταν με τις άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή ήταν κατανάλωση. Δεν μπορούμε
1: αυτό
0: να κάνουμε
1: που λέμε σήμερα επιδότηση.
0: Αυτό που λέμε σήμερα επιδοτήσεις. Ναι.
1: Και αυτό πήγε λάθος νομίζω.
0: Εντελώς λάθος. Εντελώς στραβά πήγε. Αν αυτά τα χρήματα δινόταν ένα ποσοστό αυτό των χρημάτων στην τοπική ανάπτυξη και είχαν λυθεί βασικά προβλήματα υποδομών στην Κρήτη, η Κρήτη το ΑΕΠΤΣΑ ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ πιο αναπτυγμένο.
1: Δηλαδή,
0: φανταστείτε την Κρήτη με ένα πλήρες αγροτικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Πόσο επιδρά θετικά.
1: Προφανώς.
0: Στη μείωση του κόστου.
1: Ή να λειτουργούσε και λίγο διαφορετικά η κοινοτική επιδότηση. Δηλαδή ότι σου δίνω αν μου αποδείξει ότι έκανε πράγματα. Έτσι.
0: Δεν το, όχι, δεν συμφωνώ. Όχι.
1: Πώς θα γινόταν.
0: Τα χρήματα
1: πάλι
0: πρέπει να δίνονται.
1: Στην κατανάλωση.
0: Το μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να δίνονται σε ένα τοπικό σχεδιασμό, να λυθούν τα προβλήματα των υποδομών. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε νερό. Η χτινοτροφία για να μπορεί να ζήσει θέλει νερό, θέλει τροφή, θέλει οδικό δίκτυο, θέλει καλό προϊόν και καλό δίκτυο πωλήσεων. Αυτά αν δεν τα ενισχύσουμε, τι θα κάνει τώρα, δώσαμε λεφτά για να καταναλώσει ο χτινοτρόφος, εντάξει, τι θα γίνει, δεν λύνουμε το πρόβλημα.
1: Ήταν βασικό
0: Όχι, δεν το λύνουμε. Οι σοβαρές χώρες σχεδιάζουν τις υποδομές τους. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το βάρος.
1: Έχω άποψη
0: σε αυτό. Εκεί πρέπει να πάνε τα χρήματα για μένα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ωραία, για να, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας ρωτήσω κάτι. Η αναπτυξιακή ήταν, λέτε, ένα φυσιολογικό επόμενο βήμα αυτών που συνέβη με τον ΟΑΤΕΠ, διότι όταν τη δημιουργήσατε. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι ερχόταν λίγο step by step, έτσι, όλο αυτό.
0: Τώρα
1: τα συζητάμε και λέμε πηδάμε τα χρόνια, αλλά
0: ναι,
1: αυτό γινόταν.
0: Είχε μια βάση, μια διάρκεια αυτό.
1: Πότε δημιουργήθηκε η αναπτυξιακή.
0: Η αναπτυξιακή την δημιουργήσα σαν αναπτυξιακή το 2002, νομίζω. Αρναουτάκης ήταν πρώτος.
1: Ας πούμε, σύμπλην 25 χρόνια. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσα.
0: Ο ΑΤΕΠ ήταν από το 90.
1: Ναι. Όταν ξεκινήσατε την αναπτυξιακή πια, περιμένατε αυτή την έκρηξη που είχε και την επιτυχία? Γιατί
0: όχι,
1: πρέπει να πω για τους ακροατές ότι όντως θεωρείτε, δεν ξέρω αν υπερβάλλω, από τις πιο πετυχημένες, από τα ευρωπαϊκά εγχειρήματα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, και με βάση τα νούμερα και με βάση το έργο, η αναπτυξιακή Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο τοπικό πρόγραμμα όπως η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι η μόνη που είχε δύο τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Αν βάλουμε και το πρόγραμμα Αλίας, είναι τρία τοπικά προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία ήταν συνολικά ένα μπάτζετ το οποίο ήταν την προηγούμενη φορά 60-65 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την ίδια συμμετοχή. Και σε δημόσιους πόρους ήταν, αν θυμάμαι καλά, 50-55 εκατομμύρια.
1: Δεν υπάρχει αντίστοιχο, λέτε,
0: δεν υπάρχει αντίστοιχο
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή το έχετε ψάξει αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα πρόχειρο έκανα, το λέω γιατί έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση και δεν βρήκα.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι κάτω από το 50%. Τα δύο πρώτα άθροιστικά, τα δύο επόμενα είναι πολύ μικρότερα από το δικό μας άθροισμα.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: βέβαια κάποιος θα πει τώρα το ποσοτικό μετρά ή το ποιοτικό.
0: Στην ποιότητα τώρα να πάμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε όλους τους τομείς να αναδείξουμε δράσεις, πράγματα καινοτόμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού με τα άτομα με αναπηρία. Η μόνη εταιρεία η οποία έπιασε το κομμάτι των ατόμων με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα και ήθελε να το συνδέσει με μια δραστηριότητα και μάλιστα και επιχειρηματική, είναι η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Δημιουργήσαμε σοβαρές υποδομές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Το κομμάτι με την αξιοποίηση της θάλασσας. Η θάλασσα δεν προσφέρει σήμερα στην Κρήτη όσα μπορεί να προσφέρει. Εμείς ενισχύσαμε τα θαλάσσια σπορ, ενισχύσαμε τον καταδυτικό τουρισμό, ενισχύσαμε την περιήγηση στην θάλασσα. Είναι ότι... πολύ σημαντικό το εισόδημα.
1: Εννοείται ότι μπήκατε σε προγράμματα που δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε.
0: Ακριβώς. Και χρηματοδοτήσαμε και επενδύσεις πάνω στον τομέα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Το καταδυτικό στη Χερσόνησο, για παράδειγμα. Το χρηματοδότηση το έκανε η Αναπτυξιακή Ρακτήρια συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μια πολύ σημαντική. Αυτό θα φέρει εισόδημα. Δεν μπορεί να μην φέρει εισόδημα. Δηλαδή το καταδυτικό στην Αγία Πελαγιά

0: το οποίο θα ενισχυθεί και θα φτιαχτεί τώρα. Το ίδιο θα φέρει εισόδημα. Η ενίσχυση στη νότια με τους κρουαζιέρας ή άλλων θαλάσσιων σπορ, νότια Κρήτη δηλαδή, φέρνει εισόδημα.
1: Συγγνώμη, μήπως δεν είστε πραγματικός μυλοποτάμητης, διότι από τη μια ναυτιλιακά, από την άλλη καταδυτικά, από την άλλη αλλιεία.
0: Όχι, εντάξει, εγώ σαν γνήσιος μυλοποτάμητης, όπου πάω, πιάνομαι με τον καλύτερο τρόπο, με ό,τι και να είναι.
1: Λοιπόν, να επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Μαυρογιάννη, τον απερχόμενο, τώρα δεν είναι, είναι ο τίτλος, ωστόσο, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Ακόμα είστε.
0: Ναι, σήμερα που μιλάμε είμαι Γενικός Διευθυντής ακόμα. Οπότε, 2 του Μάρτη θα αναλάβει.
1: 2 του Μάρτη, ο κύριος Κουτάτος.
0: Ο κύριος Κουτάτος, ναι. Πρέπει να κλείσει κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σεβαστό. Ζήτησε λοιπόν να αναλάβει τα καθήκοντα του 2 του Μάρτη. Συμφωνήσαμε, οπότε εντάξει, παραμένω τώρα εγώ εκεί μέχρι 2 του Μάρτη. 2 του Μάρτη θα έρθει και εγώ θα αποχωρήσω. Θα έχω μια. Να κοιτάξω να ασχοληθώ με άλλα πράγματα.
1: Μπαίνετε συνταξιοδότηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον Γιώργο τον Μαυρογιάννη.
0: Όχι, δεν πρόκειται να μπω στη συνταξιοδότηση. Έχω όμως να ασχοληθώ με αρκετά θέματα, αρκετά πράγματα. Και κυρίως θέλω να ασχοληθώ με την ιστορία. Όσο σας φαίνεται παράξενο, ασχολιέμαι με την ιστορία πολύ.
1: Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε μια θέση εδώ, να έρχεστε να λέμε ιστορικά.
0: Ιστορικά θέματα, ναι, έχω πολλά θέματα.
1: Ωραία, χαίρομαι που το λέτε. Δηλαδή, η ιστορία της Κρήτης.
0: Κυρίως με ενδιαφέρει η εποχή από το 1769 μέχρι το 1850. Αυτή η ιστορική περίοδος είναι μια ιστορική περίοδος στη χώρα μας, στην Κρήτη. Πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε την τουρκοκρατία. Έχουμε σε μια μεγάλη έκταση εξισλαμισμούς, πολύ μεγάλη έκταση. Δεν είχαμε Οθωμανούς, δεν είχαμε εμείς εδώ Τούρκους που νομίζουν πιο πολύ ότι ήρθαν οι Τούρκοι και μας καταλάβανε.
1: Ήταν
0: πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι ήταν. Αυτοί που ήταν μουσουλμάνοι ήταν Κρήτες, οι οποίοι εξισλαμιστήκανε οι περισσότεροι.
1: Είχαμε και ολόκληρα χωριά.
0: Ολόκληρα χωριά που μαζί και ο παπάς εξισλαμίστηκαν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Γιατί ήταν οι συνθήκες τότε, έτσι. Ναι. Ήταν δύσκολη η εποχή. Και το οποίο η ανταλλαγή μάλιστα το 1922 έγινε όχι με βάση την καταγωγή, έγινε με βάση το θρήσκευμα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς που είναι στη Μικρά Ασία που είναι Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι εξισλαμιστήκαν την τελευταία μέρα, την τελευταία νύχτα, και αυτοί που φύγαν από εδώ που οι περισσότεροι ήταν εξισλαμισμένοι. Mm. Γι' αυτό δεν μιλάγανε και καθόλου τουρκικά όταν πήγαν εκεί.
1: Λοιπόν, μην μου το αναλύσετε αυτό, γιατί θα κάνουμε ιδιαίτερη κομπή, αφού
0: κάνουμε,
1: και εμένα με ενδιαφέρουν πιο πολύ αυτά, όπως ξέρετε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε διάφορα μηνύματα. Ακόμα και ο Γιώργος ο Κυριακίδης λέει 35 χρόνια τον γυρίσατε πίσω.
0: Πράγματι, έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε συνεργαστεί και είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον Γιώργο, εκεί στο ΙΤΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή συνεργασία.
1: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης ερωτήματα που λένε ότι αν μιλάμε για 60-65 εκατομμύρια, τα τρία που έχετε τώρα, αυτά τρέχουν τώρα τα προγράμματα. Άρα έχουν περάσει πολλά εκατομμύρια από τα χέρια σας.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος. Αλλά δεν πέραν από τα χέρια μας, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι τα παίρνουμε εμείς. Δεν είναι έτσι.
1: Πώς είναι.
0: Εμείς είμαστε η εταιρεία η οποία φτιάχνει ένα project. Και λέει, εμείς για να αναπτύξουμε τον νομό, θέμε να ενισχύσουμε την τυποποίηση των προϊόντων, τον τουρισμό, ξέρω εγώ, τις διαδρομές αυτές, να κάνουμε αυτές τις υποδομές και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα. Το οποίο αυτό το πρόγραμμα είναι 20 εκατομμύρια, για παράδειγμα. Έρχεται το κράτος, το ελέγχει και το εγκρίνει. Από αυτό το project το οποίο εγκρίνει, δεν είναι χρήματα που μας τα δίνει εμάς. Όχι. Είναι χρήματα τα οποία θα πάνε για την ανάπτυξη. Δηλαδή, επιλέγουμε εμείς μετά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν και ποια έργα θα γίνουν. Υποβάλλουν οι Δήμοι και λέμε θα γίνουν αυτά τα έργα από τους Δήμους, θα γίνουν αυτά τα έργα από τους ιδιώτες. Μέχρι σήμερα είχαμε την τύχη ό,τι έργο μας υποβλήθηκε να το εγκρίνουμε κιόλας. Παρά μόνο αν δεν πληρούσε καθόλου δηλαδή τις προϋποθέσεις κάποιο. Μετά, αυτός ο οποίος υλοποιεί το έργο πληρώνεται απευθείας. Δεν μεσολαβούμε εμείς την πληρωμή.
1: Εσείς κάνετε μόνο τεχνική στήριξη.
0: Εμείς κάνουμε την έγκριση του προγράμματος, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος. Δηλαδή είναι αυτή, αν φύγει αυτός, να ξαναπροκηρύξουμε, να βάλουμε άλλους. Αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς.
1: Άρα δεν είχατε εκατομμύρια να
0: διαχειρίζεστε. Όχι, όχι, δεν μπαίνουν εμάς στο ταμείο το δικό μας λεφτά να τα πληρώνουμε να κάνουμε αυτά. Όχι,
1: και,
0: δεν
1: και είναι. Η πόρτη της αναπτυξιακής που ήταν, μόνο το κομμάτι της τεχνικής στήριξης.
0: Εμάς είχαμε η τεχνική στήριξη που είχαμε το μικρότερο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Το πώς το λέει τεχνική στήριξη του δικό μας ήταν 10 με 11% και από αυτό το ποσοστό περίπου το 87 με 88% ήταν μισθοδοσία του προσωπικού. Δηλαδή δουλεύανε σε όλη αυτή την περίοδο γύρω στα 30 με 35 άτομα. Δηλαδή το ποσοστό το μεγάλο είναι η μισθοδοσία του προσωπικού, ένα 5% υποχρεωτικά είναι δαπάνες προώθησης προβολής του προγράμματος, που έχει να κάνει με την προβολή του προγράμματος, δηλαδή εκδόσεις, βίντεο, όλα αυτά. Ένα 3 με 4% είναι να αναπτύξουμε διατοπικές συνεργασίες.

0: Εμείς αναπτύξαμε τρεις πολύ καλές συνεργασίες. Μία ήταν η ομάδα της Κρήτης, το Ωραία Κρήτη. Άλλο ήταν τα νησιά του Αιγαίου, των νήσων περίπλους. Και ένα άλλο ήταν σε πανελλαδικό επίπεδο που είχε να κάνει με το local tour, τον νοτουρισμό κυρίως και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, το οποίο αφορούσε 25 περιοχές. Και τα τρία αυτά προγράμματα τα συντόνισε η Αναπτυξιακή Ηρακλειώτη. Αυτό ήταν πολύ τιμητικό. Εμείς λοιπόν δεν διαχειριζόμαστε χρήματα με την έννοια που μπαίνουν στο ταμείο μας.
1: Ναι. Δεν...
0: Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να νομίζουν ότι έρχονται χρήματα σε εμάς. Όχι, δεν είναι
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Οι εγκρίσεις γίνονται από αλλού, δεν γίνονται από εμάς.
1: Όταν ξεκινήσατε, φαντάζομαι ότι δεν θα. Μπορούσατε επίσης να φανταστείτε ότι θα έχετε και ένα προσωπικό 30 ή 35 ή 40 άτομα, έτσι.
0: Όχι, έτσι. Ήταν, όταν διαχειριστήκαμε το προσωπικό, φτάσαμε να έχουμε και 90 άτομα.
1: Ναι.
0: 90 άτομα προσωπικό. Παλιότερα που είχαμε τα προγράμματα και στηρίξαμε την τρίτη ηλικία, τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι και τους παιδικούς σταθμούς, είχαμε και 140 άτομα απασχολούμενους.
1: Ναι.
0: Εμάς δηλαδή οι δαπάνες εταιρείες είναι μισθοδοσίες. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μελέτες, δεν έχουμε διαγωνισμού. Είναι πολύ λίγα δηλαδή. Μικρό ποσό είναι αυτό.
1: Μοιάζει, ξέρετε, στην ιστορία θυμάμαι ότι κληθήκατε να διαχειριστείτε το προσφυγικό.
0: Ναι.
1: Η ιστορία ουσιαστικά ήταν με τα σπίτια, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και το βοήθεια στο σπίτι που λέτε και έτσι. Προγράμματα τα οποία σε πρώτη ανάγνωση δεν ταιριάζαν με τη φιλοσοφία της αναπτυξιακής.
0: Το προσφυγικό ήταν το πρόγραμμα το οποίο. Υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην Κρήτη σε συνεργασία με άλλους φορείς. Ήταν μια απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης να μην επιτρέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να ασχοληθούν με το προσφυγικό στην Κρήτη και να μην επιτρέψει γενικώς να δημιουργηθούν τζέτα στην Κρήτη. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι μονάδες οι οποίες δημιουργούνται τώρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ήθελε να υπάρχει μια ανθρώπινη διαχείριση του προσφυγικού.
1: Αυτό τότε, που
0: λοιπόν,
1: κάναμε, δηλαδή.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση ΠΕΔ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, επειδή είχε μια εμπειρία σε οργανωτικά θέματα σε κοινωνικό επίπεδο, αν μπορεί να διαχειριστεί το προσφυγικό. Και το ζήτησε σχεδόν να πούμε ναι. Είπαμε λοιπόν εμείς τότε το ναι. Ήταν μια δύσκολη διαχείριση. Δόξα τω Θεώ, 7 χρόνια δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Το κλείσαμε πάρα πολύ καλά. Και όλα πήγαν καλά. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξέρω ότι πήραμε πολύ σκληρές αποφάσεις εκείνη την εποχή.
1: Δηλαδή,
0: εγώ ήξερα ότι αν πήγαινε κάτι στραβά, όλα τα βέλη θα πέφτανε πάνω μας στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου και σε μένα. Και σε μένα προσωπικά. Και τότε θυμάμαι είχα έρθει και σε σύγκρουση και με την ΥΠΑΤΕ αρμοστία του ΟΗΕ στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Είχε δημιουργήσει, είπα, τη αρμοστία του ΟΗΕ ένα παράλληλο μηχανισμό εδώ στην Κρήτη. Εκτός δηλαδή το μηχανισμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τη στήριξη του προσφυγικού. Αυτός ο παράλληλος οργανισμός παρέμβαινε σε μια σειρά θέματα. Εγώ θεωρούσα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση δική τους, αν ήταν αρνητική ή θετική, είχε επιρροή σε εμάς. Και ζήτησε αυτός ο μηχανισμός να φύγει. Έγινε τότε κρίση, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και φύγανε. Μήνα η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είχε τον απόλυτο έλεγχο και τη διαχείριση. Όταν κληθήκαμε για λόγους εθνικούς, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να υποδεχτούμε 300 άτομα μέσα σε μια νύχτα με πλοίο το οποίο έφυγε από την Λέσβο εδώ, είχαμε σύγκρουση. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το επιχείρημα. 300 άτομα, 320 άτομα να έρθουν στην Κρήτη μέσα σε μια νύχτα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Προσωπικά τότε εγώ έβαλα βέτο και είπα στην ΥΠΑΤΕ αρμοστία του ΟΗΕ ότι αν έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο όλων των ενεργειών και όλων των κινήσεων, το δεχτούμε. Εάν δεν τον έχουμε, δεν το δέχομαι.
1: Τι κάνανε πίσω.
0: Κάνανε πίσω. Είπανε μέχρι να φτάσουμε στην Κρήτη, δηλαδή μέχρι την προβλήτα θα τον έχουν αυτοί και μόλις πατάνε το πόδι του στην Κρήτη τον έχουμε εμείς. Και έτσι έγινε. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο δηλαδή εμείς και από τις 2 ώρα τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα τοποθετηθήκαν όλοι σε σπίτια. Όλοι σε σπίτια. Και άνθρωπος δεν πήρε. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Δεν πήρε χαμπάρι, δεν κάναμε κρυφά.
1: Εκπληκτικό όμως.
0: Ναι, εκπληκτικό, αλλά ήταν μια οργάνωση.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι ήταν ένα σημείο καμπής για την Αναπτυξιακή.
0: Ήταν, ναι.
1: Και εμπειρία.
0: Ναι, και εμπειρία, και εμπειρία. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο απόλυτος έλεγχος μας έδινε και περισσότερη ευθύνη μας. Δεν ήμασταν εντάξει, δεν ήμασταν συνεπείς. Αν δεν την είχαμε και ξεφορτώναμε, που λέω εγώ, σε αλλού την ευθύνη. Ναι.
1: Ξέρετε τώρα, επειδή από μόνο το αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα να συζητηθήσω σε μια εκπομπή, μου κάνει εντύπωση όμως πώς θέλατε να πάρετε τον απόλυτο έλεγχο.

0: κάπως αυτό που δεν ήταν το αντικείμενό σας. Προσφυγικό, δηλαδή. Είναι σαν να σας δίνω μια καυτή πατάτα.
1: Είχα εμπιστοσύνη στο μηχανισμό της αναπτυξιακής Ερακλείου, στα στελέχη της αναπτυξιακής Ερακλείου πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύω πάντα ότι αν δεν έχεις τον απόλυτο έλεγχο ενός θέματος, μην το παίρνεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας αυτό.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι.
0: Εσείς διαχειριζόσασταν άλλα πράγματα.
1: Είναι, δεν είναι. Η οργάνωση ενός εγχειρήματος έχει να κάνει και με τη γνώση. Έχω σπουδάσει το οργάνωση ειδικής επιχειρήσεων. Μπορώ δηλαδή να οργανώσω κάτι.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι εσείς τώρα ασχολείστε με αναπτυξιακά προγράμματα, επενδυτικά, ναι, και ναι, ξαφνικά, ναι, σας στέλνουν μια καυτή πατάτα να διαχειριστείτε.
1: Πετύχαμε όμως.
0: Μου λέτε 300 ανθρώπους σε ένα καράβι στιβαμένους να
1: διαχειριστήκαμε, όχι 300, πολύ περισσότερο.
0: Ναι, όχι, λέω,
1: μια
0: για
1: νύχτα
0: για εκείνο το βράδυ. Ναι. Για εκείνο το βράδυ.
1: Ναι, για μια
0: πόσα,
1: βραδιά, ναι.
0: Πόσα άτομα, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ένα αριθμό χοντρικά.
1: Δεν θυμάμαι, αυτό μερικές... το οποίο μπορώ να πω είναι ότι είχαμε 220 κατοικίες στην Κρήτη. 220 ενίκια, που λέω εγώ, και όταν κλείσαμε το πρόγραμμα, δεν αφήσαμε κανένα σπίτι να μην αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε βλάβη. 2 χρόνια μετά ήρθε μια γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο και μας ζήτησε ότι είχε κάποιες ζημιές εκεί και το αποκαταστήσαμε και αυτές. Δεν θέλαμε δηλαδή να αφήσουμε καμία μα καμία ζημιά σε κανένα σπίτι από την παραμονή των...
0: Μεγάλο πραγματικά θέμα, θυμάμαι εκείνες τις εποχές.
1: Ήταν πολύ δύσκολο θέμα, αλλά δόξα τω Θεώ, επαναλαμβάνω, τα καταφέραμε μια χαρά. Και οφείλεται στη συνεργασία που είχαν όλα τα άτομα και όλα τα στελέχη που ασχοληθήκαν στην αναπτυξιακή με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Φαντάζομαι ότι είναι από τα 3-4 θέματα που αν σας έλεγε κάποιος έτσι, ότι είστε περήφανος που τα χειριστήκατε, είναι αυτό.
1: Θα το έλεγα, ναι.
0: Καλές,
1: ναι,
0: στιγμές, ναι, ως προς το αποτέλεσμα.
1: Να ξεκαθαρίσω και κάτι προς τους τηλεθεατές.
0: Ναι.
1: Οι προσωπικές μου απόψεις σε σχέση με το προσφυγικό είναι άλλες. Και άλλες είναι η διαχείριση του προσφυγικού. Καλά. Εγώ κλήθηκα σαν επαγγελματίας που ήμουν διευθυντής να διαχειριστώ ένα θέμα. Το διαχειρίστηκα λοιπόν όπως έπρεπε να το διαχειριστώ σαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και με τα διεθνή πρωτεύουσα. Αν εγώ έχω μια άλλη άποψη ή άλλη προσέγγιση για το θέμα, είναι άλλο καπέλο. Η προσωπική μου απόψη είναι στην πάντα. Επειδή πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ιδεολογικό. Δεν ήταν καθόλου ιδεολογικό για μένα. Ναι. Ήταν θέμα καθαρά επιχειρησιακό.
0: Ναι, τι ιδεολογικό. Εντάξει, αυτό είναι, νομίζω ότι μπαίνει σε δεύτερη μία το ιδεολογικό του καθενός. Αυτές, όπως είπατε, και τα επενδυτικά προγράμματα και που προχώρησαν και όλα αυτά, και ότι φτάσετε να διαχειρίζεστε προγράμματα ύψους 60-65 εκατομμυρίων ευρώ, και το προσφυγικό και όλα τα άλλα, είναι οι καλές στιγμές. Υπήρξαν κακές στιγμές, φαντάζομαι πολλές.
1: Ναι, σαφώς υπάρχουν πάντα κακές στιγμές.
0: Απλώς τις αποδεί το μυαλό μας, έτσι.
1: Συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο πάντα υπήρχαν. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της οργάνωσης, της διοίκησης. Δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος που λένε όλοι στα θέματα της διοίκησης.
0: Δεν είστε.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι η διοίκηση ενός οργανισμού, η διοίκηση μιας επιχείρησης, η διοίκηση ενός φορέα θα πρέπει να έχει στοιχεία κάθετα δομημένα και όχι οριζόντια. Δηλαδή η διοίκηση είναι διοίκηση και είναι κάθετη και όχι οριζόντια. Δηλαδή δεν το συζητάμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Αποφασίζουμε και λειτουργούμε. Και υπάρχει διευθυντής, υπάρχουν τιματάξεις, υπάρχει συμβούλιο και ορισμένα θέματα δεν τα κουβεντιάζουμε. Αν συμφωνήσει ή όχι, θα πρέπει να γίνουν. Τελεία και παύλα.
0: Εκεί λοιπόν είχα συγκρούσεις.
1: Συζητώ, θα πάρω τις απόψεις τους, σαφώς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα διοίκησης και αποφάσεις, αφού φέρω την ευθύνη, θα πάρω και τις αποφάσεις εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα αποφασίζουμε από κοινού και θα έχω εγώ τις ευθύνες.
0: Ναι.
1: Το καταλάβετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω την ευθύνη, θα ακούσω την άποψη, θα συζητήσω την άποψη. Μπορεί να διαφορούν κάποιοι. Εγώ έτσι διοίκησα 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αν με ξαναφώναζε κάποιος να ξαναδιοικήσω, θα διοικούσα πάλι με τον ίδιο τρόπο.
0: Υπήρχαν στιγμές που σκεφτήκατε ότι μέχρι εδώ δεν αντέχω, θα τα παρατήσω. Υπήρξαν τέτοιες συγκρούσεις.
1: Υπήρξαν. Σαφώς, ναι, υπήρξαν συγκρούσεις. Συγκρούστηκα και με τον Γιώργο τον Κλάδο, συγκρούστηκα και με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, συγκρούστηκα και με τον Γκοκοσάλη, συγκρούστηκα και με τον Ρούσο. Με όλους τους προέδρους οι οποίοι υπήρξαν σε όλη την πορεία που ήμουν εγώ διευθυντής στα 40 χρόνια, συγκρούστηκα. Και συγκρούστηκα και σε έντονο επίπεδο και σε θέματα αρχών. Όμως, μετά από συζήτηση, μετά από διάλογο, κοιτάξτε, όταν ένας διευθυντής συγκρούεται με τον πρόεδρο, πρέπει να φύγει ο διευθυντής. Ο πρόεδρος είναι αιρετός, είναι πολιτικό πρόσωπο. Εκλέγεται. Εκλέγεται, δεν είναι, δίνει λογαριασμό στον κόσμο. Ο διευθυντής δίνει λογαριασμό στη διοίκηση. Δεν δίνει λογαριασμό στον κόσμο. Εγώ δίνω λογαριασμό στη διοίκηση τη Αναπτυξιακή Ερακλείου. Δεν δίνω λογαριασμό στον κόσμο. Εγώ κρίνομαι δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος όμως τη Αναπτυξιακή κρίνεται από τον κόσμο. Άρα, σωστό. Όταν υπάρχει σύγκρουση, πρέπει να φεύγει ο διευθυντής.
0: Δεν φύγατε όμως.
1: Εντάξει, υπήρχαν συζητήσεις, βρήκαμε τη φόρμουλα με

0: όλους και προχωρήσαμε.
1: Γιατί συγκρούεστε ή συγκρουστήκατε? Δεν είστε ο τύπος του Yes Man, δεν είστε ο τύπος του...
0: Δεν θέλω παρεμβάσεις στο έργο. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσουν οι παρεμβάσεις στο έργο.
1: Ναι, αλλά άμα είναι ο άλλος διοίκηση, πρόεδρος...
0: Είναι διοίκηση, πρόεδρος. Θα δώσει γραμμέας, δεν θα παρεμβαίνει. Εγώ διοικώ. Ναι. Η διοίκηση ασχείται από τον διευθυντή, δεν ασχείται από τον πρόεδρο. Άρα το τι θα κάνει το προσωπικό, πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πώς θα εφαρμοστούν τα κριτήρια, είναι θέμα του διευθυντή, δεν είναι θέμα του πρόεδρου. Και έτσι λοιπόν, όταν είχα παρεμβάσει, συγκρούστηκα.
1: Ναι, άρα όσες φορές έγινε η σύγκρουση.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό, μην αδικήσω τους. Ναι. Έγινε και επί άλλων θεμάτων, το οποίο σε κάποια θέματα είχα και εγώ άδικο. Δεν είπα εγώ ότι είχα δίκιο.
1: Αν είχατε σε όλα δίκιο, δεν είναι αυτό.
0: Πάντως η γενική γραμμή δική μου είναι ότι είναι διακριτή η ρόλη του Προέδρου και του Διευθυντή.
1: Ξέρετε όμως κάτι τι μου κάνει εντύπωση τόσα χρόνια που παρακολουθώ και θα σας πω γιατί το είπε και ο τελευταίος, ο νυν Πρόεδρος, ο κ. Κοκοσάλης, αλλά επειδή ξέρω και τους προηγούμενους Πρόεδρους. Πάντα δίνατε την εντύπωση ή υπήρχε η αίσθηση ότι ήσασταν αντικατάστατος. Δηλαδή ο κ. Κοκοσάλης το είπε και στην εκπομπή εδώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε στην επόμενη μέρα χωρίς τον Γιώργο Μαυρογιάννη. Αυτό το επιδιώκατε, δηλαδή να φτιάχνετε ένα κλίμα ότι...
0: Όχι. Δουλεύω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Ποιος είναι ο τρόπος που δουλεύει ένας διευθυντής αναπτυξιακής για να μπορεί να πετύχει? Πρέπει να τηρήσει κάποια πράγματα. Αν δεν τα έχει, και μέσα στον χρόνο εγώ τα ανάπτυξα. Άρα δεν μπορεί ένας νέος διευθυντής να είναι το ίδιο. Θέλει το χρόνο του. Δηλαδή, το να αναπτύξει ένα δίκτυο σε πανελλαδικό επίπεδο συνεργασιών και στήριξης δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει το χρόνο του. Το να έχεις μια βασική αρχή να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις και να δίνεις λύσεις ακόμα και όταν είναι ένα θέμα γκριζαρισμένο αλλά που πρέπει να δοθεί η λύση, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε απόφαση. Ο άλλος θα σου πει, όχι δεν παίρνω απόφαση, ας το λύσουνε, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Εγώ τολμούσα, έπαιρνα αποφάσεις. Όχι αποφάσεις παράνομες, όχι αποφάσεις μη νόμιμες. Αποφάσεις όμως που ήταν γκριζαρισμένες, ήταν ότι έπρεπε να πάρθουν για να προχωρήσουν τα πράγματα που δεν δημιουργούσαν πρόβλημα, ήταν μέσα στο πλαίσιο, αν θέλετε, το ευρύτερο. Τις έπαιρνα. Τέτοιες αποφάσεις έπαιρνα. Το ότι είχα την ικανότητα να συμμετέχω σε πανελλαδικό επίπεδο σε όργανα που διαμορφώνανε τις στρατηγικές. Και συμμετείχα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχει οποιοδήποτε από τη μια στιγμή στην άλλη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα στην Ελλάδα που να μην συμμετέχω στη διαμόρφωση του προγράμματος σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχα γνώση δηλαδή εκ των προτέρων τι ακολουθεί και τι γίνεται πολλές φορές.
1: Αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, υπάρχουν στη διοίκηση άτομα που έχουν και μια ηγετική ικανότητα που θέλουν να δημιουργήσουν του μετά από μένα το χάος, την αίσθηση.
0: Όχι, δεν
1: εσείς,
0: είμαι.
1: Εσείς δεν το κάνατε αυτό, όχι, δηλαδή όχι. Θέλατε να υπάρχει συνέχεια, το λέω γιατί...
0: Σαφέστα, εγώ είπα...
1: Έχετε δημιουργήσει δηλαδή στελέχη που,
0: ναι,
1: που
0: έχω, υπάρχουν από κάτω. Η αναπτυξιακή έχει πάρα πολύ καλά στελέχη, πάρα πολύ καλά στελέχη, το οποίο μπορούν να, θα μπορούσαν πολλά από αυτούς να είναι στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Για δικούς τους λόγους ο καθένας δεν ήθελε την ανάληψη αυτής της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Εγώ όχι μόνο θέλω να πετύχει αναπτυξιακή Ηρακλείου, αλλά και στη συζήτηση που έκανα με τον πρόεδρο και με τον καινούργιο Γενικό Διευθυντή, είπα και τη γνώμη μου σε ποιους τομείς θα πρέπει η αναπτυξιακή Ηρακλείου να χαράξει τη στρατηγική της τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει την ίδια στρατηγική στην ανάπτυξη, δηλαδή των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης. Δεν φτάνει αυτό τώρα πια. Θα πρέπει να μετεξελιχθεί. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τμήμα τεχνική στήριξη ΟΤΑ, άμεσα, επιγόντως, που να παρέχει τεχνική στήριξη με την έννοια το να βοηθήσει τους Δήμους να χαράξουν την δική τους στρατηγική, να χαράξουν έργα και να κάνουν πράγματα αναπτυξιακά σε κάθε Δήμο, να έχει κάθε Δήμος μια αναπτυξιακή ξεχωριστή στρατηγική από τον άλλον και να μπορεί να τους βοηθήσει και στην υποβολή προτάσεων και προγραμμάτων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι η αναπτυξιακή Ηρακλείου σήμερα θα πρέπει να δουλέψει σε μια κατεύθυνση ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη τελεχών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα πρέπει να δει όχι το κόμμα της κατάρτισης. Δεν μιλάω κατάρτιση, μιλάω για την επιμόρφωση. Άρα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα 100 ατόμων σε επίπεδο Κρήτης ή σε επίπεδο Ηρακλείου, τα οποία να τα εκπαιδεύσει, να τα καταρτήσει με τη συμμετοχή κορυφαίων ατόμων εκπαιδευτών. Και μάλιστα και για θέματα γενικότερα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η δημοκρατία να μην είναι, να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει δημοκρατία ή τι είναι δημοκρατία, τι είναι τα πολιτεύματα. Και εκεί να έχουν τη δυνατότητα όλοι να μιλήσουν σε αυτούς τους νέους και ο νέος να έχει τη δυνατότητα να κρίνει μετά. Δεν μπορεί
1: ένα

0: να μην πιάσουν τα θέματα της ανάπτυξης.
1: Ένα επόμενο βήμα στο μέλλον, λοιπόν.
0: Ναι, βεβαίως. Και πρέπει, όχι, άμεσα πρέπει να γίνει.
1: Εντάξει,
0: και
1: ο σχεδιασμός υπάρχει. Για αύριο.
0: Ναι, ο σχεδιασμός. Το τρίτο πακέτο το οποίο πρέπει να δει είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσει τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, έχουμε την Μεσαρά. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να αναπτυχθεί η Μεσαρά? Έχουμε το Δήμο Μινώα. Σε ποιους τομείς θα πρέπει? Ο Δήμος Αρχανών. Πού θα πρέπει να δώσει και επικεντρώσει την προσοχή του? Να συμφωνήσουμε λοιπόν με τους κατοίκους και με την τοπική αυτοδιοίκηση ποιοι είναι οι τομείς και οι άξονες πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί η περιοχή. Και η επιχειρηματικότητα και ο τουρισμός και η διοίκηση. Αυτά είναι βασικά πράγματα που πρέπει να τα δει η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Να πω τρία παραδείγματα για να γίνει αντιληπτό αυτό το οποίο εννοώ. Ο Δήμος Αρχανών Στερουσίων δεν μπορεί την ανάπτυξή του να μην την συνδέσει με το κρασί και την συνδέει. Άμεσα λοιπόν θα πρέπει το δίκτυο Ηνοπιών με το Δία που έχει γίνει επάνω να αναπτύξει δραστηριότητες που να είναι συνολικά γύρω από το κρασί. Από το μουσείο, από τις δραστηριότητες, από τις εκθέσεις, τα πάντα όλα. Άρα... δεν μπορούν όλοι να έχουν το κρασί.
1: Ναι.
0: Πάμε. Ο Δήμος Μινώα δεν μπορεί να μην αναπτύξει δραστηριότητες που να συνδέονται με το αεροδρόμιο ή με την κεραμική. Το ένα αντιοπλαστή, με το μουσείο το οποίο έχει δημιουργήσει εκεί πέρα ή και με άλλες δραστηριότητες που μπορεί ο Δήμος Μινώα. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν μπορεί να είναι μόνο μαζικός τουρισμός. Θα πρέπει τα θαλάσσια σπορ και οι θαλάσσιες δραστηριότητες ή οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού να συνδεθούν με το μαζικό τουρισμό για να είναι συγκεκριμένα. Άρα στην ενδοχώρα της Χερσονήσου θα πρέπει να έχουμε δραστηριότητες τέτοιες που ο επισκέπτης ο οποίος είναι στο ξενοδοχείο να μπορεί σε μία μέρα να πάει να επισκεφθεί και να μεταφέρει. Εμείς πρέπει...
1: Είστε καταιγιστικός. Είστε καταιγιστικός και έχετε, ξέρετε το αντικείμενο καλά, νομίζω, και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε και πιο αναλυτικά την κουβέντα όταν μετά τις 2 Μαρτίου είπατε ότι φεύγετε. Και
0: ναι, 2 Μαρτίου.
1: Εντάξει, θα μείνετε συμβουλευτικά, φαντάζομαι, για ένα διάστημα. Έτσι.
0: Θα μείνω γιατί ο κύριος Διευθυντής θα θέλει κάποια βοήθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα στη μέση. Αλλά είναι καθαρό ότι διοίκηση θα κάνει.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Θα κάνει ο Γενικός Διευθυντής. Εάν διαφανεί ή εγώ πάω να υποκαταστήσω τον Γενικό Διευθυντή, θα φύγω την επόμενη ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα.
1: Χαίρομαι,
0: αυτό το εννοώ.
1: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί μπορεί να νομίζουν πολλοί ότι θα μείνει ο.
0: Όχι.
1: Και πάλι θα κάνει η κουμάντα από Μαύρο
0: Γιάννη. Ο Βαγγέλης ο Κουτάντος είναι ένα παιδί το οποίο έχει τις γνώσεις, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι καλλιεργημένος, έχει πάρα πολλές γνώσεις. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, το λιγότερο 3 με 6 μήνες, θα βάλει την ταυτότητά του.
1: Λοιπόν. Με εσάς δεν μπορεί να κλειστεί σε τόσο λίγη ώρα η κουβέντα και δυστυχώς πέρασε ο χρόνος. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ένα παιδί που κατάγεται από τον Μυλοπόταμο και είναι περήφανο, φαντάζομαι, ότι κατάγεται από τον Μυλοπόταμο και που πήγε στο καράβι την πρώτη φορά λάθρα, χωρίς εισιτήριο. Είδε κάποια στιγμή το νήσιο του όταν καθόταν δίπλα στον Κάρολο, το μετέπειτα βασιλιά της Αγγλίας?
0: Όχι.
1: Αισθανθήκατε ποτέ ποιος είμαι εγώ τώρα, τι έχω γίνει?
0: Όχι, δεν το έκανα ποτέ. Δεν ήταν μόνο ο Κάρολος. Περάσανε πάρα πολλοί επίτροποι.
1: Ναι. Είπα
0: και ο Μπαρνιέ πέρασε από την αναπτυξία.
1: Και Μπαρνιέ και πολλοί.
0: Και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει περάσει από την αναπτυξία εκεί. Όλοι έχουν περάσει. Και πολλοί επίτροποι έχουν περάσει από την αναπτυξία εκεί, Ηρακλείου. Δεν είδα ποτέ το. Όχι. Προσπαθούσα πάντα στη ζωή μου. Εντάξει, είναι ο χαρακτήρας μου πληθωρικός, είναι δυναμικός. Αλλά ποτέ δεν καβάτισε το καλάμι. Ποτέ. Και πάντα ήθελα να κινούμαι κάτω από τα ραντάρ με την έννοια ότι δεν ήθελα την πολλή δημοσιότητα, δεν ήθελα τις δημόσιες έτσι εμφανίσεις. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος γιατί ήθελα να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Και
1: εντάξει,
0: να...
1: όμως θα μπορούσε να είναι φυσιολογικό. Ναι, ένα, είπαμε, ξεκινήσατε. Ένα φτωχόπεδο που με τόσες στερήσεις πήγατε να σπουδάσετε. Και ξαφνικά βλέπω εγώ φωτογραφία δίπλα στον Κάρολο.
0: Ναι, δηλαδή, είναι
1: εντάξει, δεν είναι. Θέλω να πω ότι για να μείνεις προσγειωμένος θέλει μια συγκρότηση.
0: Προσωπικά με έχουν τιμήσει πάρα πολύ. Δηλαδή με τίμηση η επίσκεψη. Καταρχάς και εμένα, αλλά την αναπτυξιακή κυρίως, αλλά και εμένα του Κάρολο. Με τίμησε το Πανελλαδικό Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών, σαν Γιώργο Μαυρογιάννη, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση η οποία έγινε στην Θήβα πριν μερικά χρόνια. Με τιμήσαν οι Κύπροι, οι αναπτυξιακές της Κύπρου, σαν Γιώργος Μαυρογιάννη. Με τίμηση η ίδια η Εκκλησία, η οποία σε ειδική τελετή, με μόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
1: Άρα λέω, ξέρετε από πού προέρχεστε και ξέρετε και πού πάτε.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Και θα συνεχίσω να είμαι έτσι και θα συνεχίσω να προσφέρω με χαμηλούς. Μη σα

0: πέρανε από το μυαλό ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθώ
1: ήταν
0: με την πολιτική.
1: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
0: Όχι, μη
1: μα δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό.
1: Γιατί, αφού είστε, ότι... είστε πολιτικών με την.
0: Εντάξει. Έχει πολλούς πολιτικούς η Ελλάδα, δεν χρειάζεται άλλους για μένα. Έτσι, έχει. Πολιτικές θέλει η Ελλάδα. Δεν θέλει πολιτικές θέλει.
1: Κάποιοι πρέπει να τις υλοποιήσουν όμως. Λοιπόν, κύριε Μαυρογιάννη, δυστυχώς πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κατάλαβα καν δηλαδή πώς πέρασε. Ο Γιώργος Μαυρογιάννης, ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής, έστω για λίγο καιρό ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για την ιστορία, έτσι. Δεσμεύεστε.
0: Ναι, δεσμεύομαι. Η ιστορία είναι πολύ ωραίο αντικείμενο και θα ασχοληθώ.
1: Θα ασχοληθείτε και χαίρομαι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, ήταν όνειμος.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα μπούρτζα.
0: Ναι,
1: θα περάσει από κάτω σουπεράκι μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι το μπούρσανι. Πλάκι,
0: τουρκικό,
2: το
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλή εμείς στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, σύνταξη, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνεις, 5 ώρα το πρωί και έχεις τραχανά. Ξυνώνει γλυκό, τραχανά. Τι τραχανά τρως, ξυνώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστε το ίδιο. Μπορείς, σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάστου.
1: Μανούσος. Άρα κριτικός είναι.
2: Τον 82, από εκεί κατάγει τη φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε ρε στο χωριό, δεν το περίμενα. Είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσουν οι βοσκοί.
2: Το βρουδάκι αυτό με
1: το. Όχι, ρε δίπλα, άσε το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
2: Γιατί δεν υπάρχει και μέρα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, δεν χωράει. Περίμενε.

0: Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Ναι. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα.
0: Έχω...
1: Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τι φτιάνω.
1: Φαντάστε τι φτιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα τον τέτοιο.
1: Τι. Πού να σε κάνει καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
2: Παπ, ρε, παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσά από τη χάζη, παπ.
1: Δούλεψε στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από του Αλβανού μπλιακ.
2: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μα.
1: Στη Κορυό, ε. Στη Κορυό.
0: Ναι, ναι, στη Κορυό.
1: Στη Κορυό. Μπε μέσα, έχει πολύ ψωμί.
2: Προβλέμ, προβλέμ.
1: Σει ολόκληρο φούρνο.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: πίτα.
1: Αλήθεια. Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήθρα να βάλουμε την κάνουμε ναι. Λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα με φοβάσαι. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
3: Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Μπαίνει εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η κλεισιά.
2: Εδώ είναι, εδώ, περίμενε εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
3: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, με το που ανέβηκες κατηγούμε. Τσάμπατα, ανέβαζε.
2: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Θα με ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δω κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
4: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
2: Ένα στραβό πώ.
5: Άρα πήγαμε 100 μέτρα τζάμπα νεύγε. Θε βοηθειά.
2: Όχι, αργότερα.
5: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η Νέα Ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
1: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
2: Χρόνια, ναι.
1: Δεν.
2: Και έλεγα σε όλους.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι κριτικός.
1: Δεν είναι κριτικός.
2: Ω, βλάχος είναι 100% έχει σφάξει.
1: Και βλάχος.
2: Και βλάχος βέβαια.
1: Αφού δεν είμαι βλάχος. Αφού
2: πάλι δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσάνο.
1: Μοιάζω εγώ για βλάχος.
2: Βλάχα.
1: Κοίτα με καλά.
2: Απ' τον ευδέλα, απ' τον σμίξε.
1: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
2: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω όταν πήγα.
1: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης
2: είμαι. Α, δεν μοιάζει και όλο μην μιλες τώρα.
1: Κοίτα με καλά. Σανά.
2: Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
1: Τι θα σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
2: Το ληξιαρχείο. Εγώ αυτό που το δικό του ληξιαρχείου. Πρωί.
1: Μια εκπομπή από μόνος του. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατός.
2: Κοίτα, εσύ τώρα τι θα υπάρχει.
1: Κράτα να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό.
2: Το χωριό έχει ιστορία.
1: Να μαγειρέψουμε. Παραδοσιακή πίτα
2: χωριό. Πίτα βέβαια σε κάνει πλάκα.
1: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
2: Και τραγούδι.

0: Καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να τη Μαρία. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος και αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Yeah. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο. Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.

0: γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι εδώ.

0: στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι, το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα όπως το βλέπουμε είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβατοβλάχων. Το χωριό μας, αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, μέσω εδώ του Συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
1: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
2: Τι χόρτα?
1: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
2: Τι χόρτα?
1: Τσουκνίδα. Άσα. Και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
2: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
1: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
2: Μαζί με τη φέτα,
1: ναι,
2: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
1: Α, και
2: το τυράκι εδώ.
1: Το τυράκι, ναι.
2: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι μυζήθρα από, ναι, τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ηρακλείου Κρήτης.
2: Και ό,τι μείνει θα
1: ευχαριστούμε,
2: το
1: πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Συνέχισε, ναι,
1: τώρα.
2: Φύλλα.
1: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω, μόλις τυραντίζω για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
2: Τυραντίζεις με?
1: Με χόρτα και τυράκι.
2: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι. Και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι. Θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου. Παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε. Ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω. Ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Που έχει μία, έχει πολλές
1: έχει
0: ώρες.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
1: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια, ούτε τίποτα,
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, γύρω-γύρω. Το ταψί του λέμε σινή, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σχολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελί, έλα. Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
1: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες λίγο, σε τρώει μύτη.
1: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιο.

0: Τι και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, βλέπουμε την πουδιά μας γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη της και λέμε κάποια θα γεννήσει.
1: Για όλα υπάρχει μια,
0: για όλα υπάρχει μια λύση.
1: Μια λύση.
0: Ναι.
1: Την έχεις.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα ψηθεί, αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
1: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πήρε φωτιά, δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα, θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλουμε να ψηθεί η πιτούλα μας. Βάλαμε την περουστιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάρβουνα.
1: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά η γάστρα.
0: Ναι.
1: Έχει ψηλή θερμοκρασία.
0: Έχει,
1: πάμε.
0: Έχει.
1: Ακούστε εδώ. Εγώ ίδρωσα. Αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί. Κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
2: Μα αφού δεν με... είσαι μεγάλη.
1: Αφήνουμε την γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας?
2: Στην πηγή του Λιθαίου.
1: Θα με ρίξεις μέσα?
2: Στη μάνα, ναι.
1: Θα με βαφτίσεις?
2: Θα σε βγουλευήσω.
1: Φύγαμε. Πάμε. Με τα πόδια.
2: Ναι.
1: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφ' ο Ασκληπιός γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

Αυτή είναι η πηγή που λέγεται Λυθέως ποταμός. Αλλά η πηγή είναι η μάνα όλων των χωριών. Απανέκαθεν και από παλιά και από και τώρα, από εδώ πήραμε νερό. Και τώρα από εδώ παίρνουμε και πήραμε μέσα στα σπίτια. Παλιά που ήμασταν απέραντοι, ήμασταν σε καλύβια, παίρναμε στην πλάτη, σε βαρένες, σε παγούρια, σε τυμικέδες, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αλλά τον νερό που φέρει πολύ νερό, φέρει και φύλλα οξάς. Άμα τον παρακολουθήσει, το είναι σίγουρο αυτό που μιλάω. Ότι φέρει φύλλα οξά, αλλά πού είναι, από πού είναι οξά, δεν ξέρουμε κανένα.

0: Τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
1: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
0: έχω γύρω παράγεις. Παράγεις 250 γάλα. Ζώα.
1: Πόσα?
0: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
1: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
1: Τρικάλου. Στο Τρικάλο, ναι.
0: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
1: Οι σκουπελίτικοι...
0: Είναι σπάνια φυλή.
1: Η ράτσα είναι σπάνια και φυλή, είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
0: Ναι.
1: Την κάνω εκεί κοκκινιστή.
0: Τα πάντα μπορεί να την κάνεις.
1: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
0: Τα πάντα και βραστό.
1: Και βραστό.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
0: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
1: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Την κλίτσα και έφυγες.
0: Να είσαι καλά.

0: Ψάρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής. Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, άμα στο διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα. Έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη. Άντε, γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε δύο

0: Όλα μαζί. Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα. Μπορεί αύριο μετά να συγκρίσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει, κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σα προβατάκι είναι. Σα γουρουνάκι είναι μάλλον.
3: Ένα μήνα.
0: Αυτά είναι τα κέρατα, τα βρει.
3: Όχι. Μόνο θηλυκά.
0: Μόνο θηλυκά, ε.
3: Έξω με...
0: Ταύρος, υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται.

0: Είσαι έτοιμος για κρασάτος? Ε? Α, είναι πολύ όμορφος, ε! Ορμάνε!
1: Δύο θηλυκά είναι στις άκρες και ο αρσενικός στη μέση.
0: Ο αρσενικός στη μέση?
1: Ναι.
0: Τα άλλα έχουν... Αυτό το μεγάλο τώρα εδώ πρέπει να είναι 150 κιλά. Χήνες και κότες?
1: Χήνες, αλλά...
0: Για να δούμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, Νέα Ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι. Είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται,
1: ναι,
0: μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή, κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πωλείται πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι. 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας. Ποιος έκανε μπάνιο. Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: Με κεράσεις πίτα.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα θα φάμε. Ναι. Θα κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσεις και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τις μάνας μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφτρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο μου, πεις κάνει καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια. Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, τη κυρία Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική.
1: Ναι.
0: Ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι έχει φάει ποτέ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσει πρώτα τον τάγια καλά να υποθέσει ότι έχει.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το κράτς κρούτς που κάνουν.
0: Το κράτς κρούτς
1: πάνε.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού. Για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με
1: τον
0: ελληνικό καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην
1: ναι.
0: Να προστατεύσουμε και το δεν μαχαίρι.
1: Πειράζει. Τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μυρίζει και αυτό που πρέπει να μυρίζει, να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να
0: τίποτα.
1: Καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα
1: ναι.
0: Δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρο, ναι. Δεν τα τσιγάρισα, τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Είναι ομάκια δουλεμένα με αλάτι.
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο. Λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Τα υλικά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι. Τόσο δάσα όσο.
0: Α,
1: ναι.
0: Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα. Πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα.
0: Και τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία
1: ναι.
0: Και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό διός. Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Το Διός Όλυμπος να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος εσύ.
0: Καλογερικό.
1: Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, με έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Ω, καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Πω, πω έλειωσε,
1: ε. Έλα, πάρε το πυρούλι.
0: Έλειωσε, τι, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τη λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούλι.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό για ένα ποτήρι γραφή.
1: Yeah. Όχι παρά.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
0: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι.
0: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Και...
1: καρυδόπιτα από κάτω,
0: ναι. Και είναι, η κρέμα είναι πατισερή και

0: δύο κρέμες, πατισερή και κρέμα κυγεία.
1: Πορτοκάλι ή μέλι θες? Πιάσε και το μέλι. Πιάσε και το μέλι, Μαρία. Ναι. Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε από το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
2: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
2: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
2: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
2: Το κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
2: Μη συζητάς.
1: Έχει ψαριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
2: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
2: ναι,
1: Πολίνα.
2: Έτσι.
1: Και όλους σας.
2: Και οι γραμματέας της.
1: Και γραμματέας και ταμείας και όλοι.
2: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε. Μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κριτικό και τσάι κριτικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
3: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
3: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
3: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
3: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή, ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
3: Αγάπη έχουμε. Πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Πόσο κόσμο είναι. Προσπαθούμε όμως. Αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται. Σαν οικογένεια είστε.
3: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
3: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, μονιασμένοι.
1: Υπάρχει, παιδί μου, μονιασμένοι.
3: Ναι.
1: Σε όλα τα χωριά.
3: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
3: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
3: Ναι,
1: λοιπόν,
3: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
3: Έτσι.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
3: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
3: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
3: η θητεία μας τώρα.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
3: Ωραία, τέλεια.
1: Mail. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
3: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Θα δείξει.
1: Σκέψου το.
3: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε.
3: Φανταστικό.
1: Εκεί βγάζει mixed lemon. Καλό.
3: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
3: Και, καλά, και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη θητεία.
3: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: Βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα 3 μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέας ζωής λέγεται.
0: Φράγμα νέας ζωής. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά
0: να το πούμε
1: περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι,
0: που είναι η Μάνα, από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως το βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι και άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Αλλά εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι.
2: Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός αγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα.

θάλασσα. Δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να. Όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια. Της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές. Ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βελικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο... το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε... Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πώς κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφουν συμβόλαιο ότι κάθε φορά που θα έρχομαι θα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά κάνουμε γάστρα παραδοσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στείνουμε τη γάστρα ουσιαστικά. Τώρα το τι θα κάνουμε δεν θα πούμε ακόμα. Θα κάνουμε μια πίτα και αυτή θα έχει μια ειδική έτσι, επεξεργασία. Η γάστρα τώρα ουσιαστικά είναι αυτό το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι λέγεται.
0: Και τι μου έλεγες πριν. Μπράβο.
1: Αυτό λέγεται ξιθάλι.
0: Ξιθάλι. Ξιθάλι.
1: Και υπάρχει μια παροιμία που έμεινε στη λαϊκή. Κάποια πεθερά χτύπησε την ύφη με το ξιθάλι. Και λέγανε όλοι μετά, έμεινε σαν μύθος, λαϊκός μύθος, ότι καθίστε καλά, θα πάρω το ξιθάλι. Αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξιθάλι που λέγανε το ξιθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαν φίδι το έχεις
1: πιάξει. Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει την εγκοπή αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει,
1: το γραπώνει για να μην
0: πάνω
1: φέγει,
0: στη φωτιά, και από κάτω πάνω έχει το σκεύος. Ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει, πρώτα ζεσταίνει η γάστρα, παίρνει το κόκκινο το χρώμα, κοκκινίζει η γάστρα του φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το δαψί, σηκώνει τη γάστρα αφού κοκκινίζει πλέον και βάζει και το... Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
0: Πρέπει, δεν πρέπει να... Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
1: Δεν πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κοκκινήσει γύρω-γύρω.
0: Όπως είναι τα κάρβουνα που λέμε. Αν έχει χωνέψει η φωτιά, λαϊκά.
1: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κοκκινήσει πλέον η γάστρα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω-γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
0: Μπράβο.
1: Για να ζεσταίνει και από το πάνω μέρος.
0: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις. Να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
1: Ένας φούρνος. Μια κουζίνα σημερινή λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
1: Φούρνος και κουζίνα. Όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο. Δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
0: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
1: Βεβαίως γίνεται.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Κι ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πήρουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κριτικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κλειθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσιπνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του. Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
1: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
1: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
1: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
1: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
1: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι, είναι χλιαρό.
1: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά?
2: Ναι, το ανακατεύεις.
1: Και σε κάνα μισάωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
1: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, ένα μισάωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διός. Αντιστάω σαν μανιτ.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβεις το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά.
1: Περίπου στο μισό κιλό τυρί, αλεύρι.
0: Αλεύρι.
1: 200 γραμμάρια θέλει φέτα.
0: Φέτα. 4-5 αυγά.
1: 4-5 αυγά. Το, αυτό το, το τυρί που βγάζουμε από το γάλατο, ναι, φρέσκο.
0: Βάζουμε μαργαρίνη. Βάζουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε.
1: Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το αλεύρι.
0: Μέχρι να γίνει ένας χυλός.
1: Να γίνει όχι πολύ χυλός, αραιός.
0: Αραιός. Αραιός. Αραιός. Πρόσεχε εδώ και να βάσω και το αλεύρι. Φαίνεται ήδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ε.
1: Εντάξει.
0: Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Α, αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια.
1: Ε,
0: μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με
0: μπράβο.
1: Το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε,
0: πάμε
1: στη
0: για γάστρα.
1: Γάστρα.
0: Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του η φωτιά από κάτω, βγάζουμε τη φλόγα.
0: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
2: Η φλόγα να μην το κάρβονο.
0: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό ή ιδιαιτέρως η πίτα που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε, σκέπασμα.
1: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
0: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά, βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Ε, όχι. Δείτε πόσο χαρούμενος είμαι όταν έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πένες. Ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

Δεν φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακή ψηλή και φάβα κίτρινη. Είπαμε. Όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρσάλων και συγκεκριμένα Δειλό. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτά. Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας. Καλό ταξίδι να έχουμε. Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνω το ραντεβού μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενιτική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις

πρωινή κόλας, κορακιά και σκεπαστά πατητήρια έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος, η Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε.

Είμαι χωριανός εδώ, έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλο.

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Παντελεήμονας, είναι από κάτω ο Ιδρυφαίλ και δίπλα.

συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με

0: Ακριβώς.
1: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό και έξω από το χωριό.
0: Ναι, έχουμε την Εκκλησία του Χριστού που είναι ο καθεδρικός ναός. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως είναι τρικλητή. Γιορτάζομαι συγχρόνως τον Άγιο Δημήτριο,

0: εγγεγραμμένο ναό. Αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: πλάνα. Φαίνεται και από το δρόμο, αυτή δεν λέμε. Αυτή. Με τα μπλε,
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης, ποια λέει η εκκλησία.

0: τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε, δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ναι, πώς ναι,
1: μπορεί
0: λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ. Δεν λέω
1: και
0: ποτέ.
1: Να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφορά.

0: Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.

0: ζωή μου. Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο, και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά, και αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παπαδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε, και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Τώρα είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.

του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: Και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργης από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν. Αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή. Να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρού.

ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από
1: βεβαίως,
0: παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις
0: πάρω
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως,
0: συναντάτε
1: μαγική.
0: Ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέροχη.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δα υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη.
1: Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νύχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος. Και για αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
0: στην
1: νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα

0: πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φίλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινείστε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είσαι ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε. Φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μ' αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που

0: εδρευόταν το Ηράκλειο, είναι από τη μάνα του νερού, η Φουντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στο Σκουνάβος.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669 με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε Αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη, σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου, κλείνοντας, μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό. Ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευσέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρες για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε?
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, γιατί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ολιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω, το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζεις και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω? Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι.

0: είναι ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή.

0: Σας καλωσορίζω. Σας καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίζουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα ξυπάς. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και οι αγκινάρες.
1: Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να
1: το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο.

0: τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσιγαρίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ, εδώ Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο αφού τέλος
0: τελειώσει, πρέπει, είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται, έτσι
0: ναι,
1: τελείως,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς σκελεβάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι.
1: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Χοχλούς, ναι, ναι. Θα πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, καθημερινότητά, ναι, μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι,
1: ναι,
0: πολύ βασικό.
1: Και
0: ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ. Βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, ναι, βοηθάω.
0: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισα να παίζω δεν ακουγότανε φύλλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε.
0: Παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης? Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα?
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω
0: ναι,
1: να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι το αθματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις οριστεί ποτέ να πεις δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο? Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί.
1: Σωστά.
0: Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι? Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό.

0: Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
2: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
2: Όχι. Δεν το φτάσεις.
1: Μην μιλήσεις εκεί χαμηλά.
2: Μην μιλάς, ρε. Περίφερε. Μην μιλάς.
3: Αγαπημένη όμως, εσύ.
2: Τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
2: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώς πού είναι. Πληρώνουμε και εις
2: ρέκορτο. Όχι, δεν κάνω, σε πόσχο. Πάμε.
0: Εξαιρετή το φόρμα μου. Εξαιρετή το φόρμα μου. Πώς θα κάνει να παντήσω.
2: Ναι, μην τα κόβεις, ξανά, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα, ρε.
0: Ρε, πού θα ξέξω.
2: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
0: Πήγε σε κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα να βγάλω.
2: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
0: Το παράθυρο πήγε από πίσω
2: ακριβώς. Είσαι
0: καημένη. Δηλαδή
2: έλα. Για μπες πρώτη να δούμε.
0: Είναι τεράστια, δεν έχω πίσω μεγάλα.
2: Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί είναι μιλά. Είναι μεγάλα, εντάξει. Από εμένα είναι, είναι το παιδί. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Πες γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Προχωρά. Ρία, έλα Νίκη, πάμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, να κάτσεις στην παρέα.
1: Να καλύσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Παράλληλα έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου με έμφαση στην ενότητα της παράταξης και τη σταθερότητα της χώρας.
1: «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
2: «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη».
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
2: «Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από

0: ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν.

0: στα 50 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
1: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
1: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
2: Ραγδαίες τώρα είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, που ζήτησε τη συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νέο μήνυμα στέλνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποπευθέντας Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κ. Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό.
4: Καλό όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μια σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών.
1: Αφετέρου, ο κύριος Πολάκης χαρακτήρισε ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους ex officio βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας.

0: υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην Υπουργός στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει.
2: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να αφαιρεί ή να προσθέτει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑΣ παράσεται και η Νέα Αριστερά δοκιμάζεται την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Με νέα ανάρτηση μάλιστα προειδεάζει γι' αυτό.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ και θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτική τοποθεσία της Κισάμου στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πλακούρες, λίγο έξω από το Καστέλι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φορολογαριασμούς τώρα σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.
1: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται. Που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000. Με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
1: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
4: θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
1: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
0: Παρά τις δυσκολίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κριτικό ελαιόλαδο φαίνεται πως αντέχει και να μην επηρεάζεται η ποιότητά του. Αυτό διαπιστώθηκε και στη διάρκεια του Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά και έχει καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κριτικής γης. Την ίδια ώρα καθοριστικής σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
5: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση και το βραβείο όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες.
1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κριτικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
6: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
5: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία των προϊόν.
1: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κορονέικη, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
0: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
7: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην

0: πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
1: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
1: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μία μείωση της τάξης του 11%.
0: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
2: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 περίπου 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
4: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
5: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
4: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
5: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει. και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
4: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
5: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
3: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και το Ηράκλειο τίμησε την επέτειο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
0: Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τιτού. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
6: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη των αγώνων, το ήθος, το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κρητικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε στην επιβολή του καθένα.
7: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής, έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
8: Αποφλόγησε η Κρήτη ζωσμένη τα βαριά της στα σίδερα σπά και σαν πρώτα χτυπιάται χτυπά, με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα τη θάλασσα σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απ' εδώ σε Ελληνιώτες σακιώτες, από εκεί στη φωτιά η σφακιανή, να βουίζει παντού μια φωνή, στις παθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
0: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.
3: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μία χρονιά την επέτειο επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθους κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή θεία λειτουργία.
0: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο όρθρος και η θεία λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
9: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μας και σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και που πολλές φορές δεν είναι αυτή που φαίνεται ή αυτό που λανθασμένα προβάλλεται, είναι να κρατήσουμε αρχές, αξίες και ορθόδοξο πολιτισμό για να πορευθούμε στο αύριο. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που τιμούν τον Απόστολο, που ξέρουν ότι με την προς εκείνον επιστολή του Αποστόλου Παύλου δόθηκαν κάποιες παρακαταθήκες στους κρητικούς κάθε εποχής, που πρέπει να τις διακρατούμε ως κόρην οφθαλμού. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στους Κρήτες και σε όλους τους απόδημους Κρήτες.
0: Η επανακομιδή της Τίμιας Κάρας πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1966.

0: Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσπάθειες της Εκκλησίας της Κρήτης, η Βενετία παρέδωσε το Ιερό Λείψανο στην Εκκλησία της Κρήτης. Η Τιμιακάρα μεταφέρθηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που και φυλάσσεται.
1: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου στο νησί μας, από τη Βενετία, όπου για 297 χρόνια φυλάχτηκε από τότε που έφυγε από εδώ κατά την λήξη του Κρητικού Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Ψαλιδάκης το 1966 στις 15 Μαΐου αξιώθηκε αυτού του μεγάλου ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος για την Εκκλησία της Κρήτης. Φέτος η Εκκλησία μας, η Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά θελήσαμε να εξάρουμε αυτό το γεγονός με την ευκαιρία αυτής της επετείου, για να ξαναμάθουμε όλοι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας διέφευγαν από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό θα γίνουν και πολλές εκδόσεις μέσα στη διάρκεια του έτους, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο, από ένα μεγάλο συνέδριο διήμερο που διοργανώνεται στην Πατριαρχία Νοτάτη Εκκλησιαστική μας Ακαδημία και που η λήξη του, που φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους και η λήξη μαζί με μια όμορφη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Ναό του Αγίου Τίτου την Τρίτη το βράδυ και καλούμε όλους.
0: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων, αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφυσοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσεις. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα

0: μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
1: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
2: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
3: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο σε δεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδαν θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
2: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
3: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
2: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
3: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
2: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
3: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, τη χρονιά όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκης, αλλά και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
2: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή

0: Η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τις όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
2: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μηνοϊκά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο αυτό πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα.
4: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
5: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
4: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
6: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
7: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

0: της καθημερινότητας.
1: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με το συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη, προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
0: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα τον άλλο να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο κατέκτησαν τη 10η θέση.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με αυτά τα λόγια ο Ακύλας μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου η Ελλάδα παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της κατέλαβε τελικά τη 10η θέση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι πίστευαν πως το Φέρτο θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τον τελικό, η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, κάτι που είχε ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της χώρας.
6: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί όχι, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
7: όχι,
6: να στεναχωρήσω.
7: Όχι.
6: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
8: Χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί...

0: μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Παράλληλα, αυτή είναι και η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του διαγωνισμού.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
2: It feels like a dream. It's, I don't know if I'm sleeping or is that the reality?
0: Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ του Φούντα, Νέιρα και Σεγγέλια. Πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορεί να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Πρώτο λεπτό, το λεγόμενο ιταλικό ξεκίνημα. Όφη Βόλος 1-0. ΑΕΛ 9 με 30 βαθμούς, Πανσερραϊκός

0: 29 δεν μπορούν να φτάσουν πλέον στους 33 στον Αστέρα Σάκτορ που παραμένει κατηγορία μαζί με Κηφισιά Πανετολικό και Ατρόμητο. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την Πέμπτη για τα play-out. Αργότερα το βράδυ βεβαίως με άρχες στην κορυφή. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Ο Ουρτάδο βρίσκει δίχτυα. Ο χρυσός σκόρερ του φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος έφερε τον Βόλο σε αυτήν την διαδικασία του 5-8. Προλαβαίνει σε αυτήν την περίπτωση τον Κοστούλα. Πάσα ωραία παρεβάλλε. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Ουρτάδο εν κινήσει. Χουάν πίστο φάουλ στα μισά του πρώτου μέρους. Γέμισμα κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα. Κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή. Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 όφι Βόλος 1-2. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο παιχνίδι. Όταν υπάρχουν βεβαίως και αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες. Διαφορετικά σχήματα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Λάμπρου. Θα δει τη φάση ο ίδιος ο Τζίλος. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον Βάρ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει το γκολ. Στην άμυνα Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό. Κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Μαρτίνες είναι στην άκρη του γηπέδου και έχει κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα και σε αυτή τη φάση εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Το Βάρ καλεί τον Τζίλο στο on-field review και αυτά μάλλον δεν είναι θετικά νέα για τον Βόλο. Υπάρχει πέναλτι για τον Οφίσο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπαλαστά δίκτυα στο 34. Όφι ξανά μπροστά στο σκορ. Σε γελά τον Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Ηρακλής και Καλαμάτα, για όσους δεν θυμούνται, ανέβηκαν βεβαίως από την δεύτερη κατηγορία προς την Στοίχημαν Super League. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Out την μπάλα. Σέντρα εδώ, κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Ο Πιλιορίτης, ο κλιάρχος Βαϊνόπουλος, θα περάσει το παιχνίδι να πάρει ακόμα μερικά λεπτά συμμετοχής στη φετινή Στοίχημαν Super League. Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάνπι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό. Ωραία. Από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάντ Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Βρίσκει δίκτυα στο 71ο λεπτό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μία περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και, κακά τα ψέματα, έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας, ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχουμε να το αντιμετωπίσουμε από το 2023, από Σεπτέμβριο του 2023. Τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ροές προς το νησί μας. Μέχρι τέλος του 2023 είχαμε γύρω στις 800 αφίξεις. Το 2024 είχαμε γύρω στις 5.500. Το 2025 21.000 περίπου. Και φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα. Μόνο το τελευταίο διήμερο είχαμε γύρω στους 300 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς συνδρομή.
1: Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ότι τώρα και οι Δήμοι ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς, δίπλα στον κόσμο που έφτανε εδώ στα νότια παράλληλα, βοήθητος, ταλαιπωρημένες ψυχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, πού βοηθάει η Περιφέρεια Κρήτης στους λιμενικούς και τις τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο, από τη στιγμή που η συνολική αρμοδιότητα βαραίνει το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα σκάφος, μια βαρκούλα μέσα στη θάλασσα, μέχρι και τη στιγμή που οι μετανάστες θα επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, γιατί αυτό γίνεται, για να φύγουν με το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπηρετική χώρα, την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειάζονται, με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που

0: που βρίσκονται σήμερα στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που
1: θα αναφερθούμε είναι... με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: της τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολύ βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έστω και στο κατελάχιστο έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς
1: δεν
0: να
1: εννοώ
0: έχει...
1: από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε την Περιφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό, μάλιστα, είναι ένα μέσο, ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό, είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης, άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 25-21.000 και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
1: σύγχρονες
0: το τονίζουμε, προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγορία από την πλευρά του πρώτου βαθμού
0: της αυτοδιοίκησης? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
1: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
0: Η τελευταία τοποθεσία που είχε...

0: είχε δει το φως της
1: δημοσιότητας. Σε εασί, διορθώστε με.
0: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Απλά οι καθυστερήσεις αυτή η ανοιχτή διαβούλευση.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς. Και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε κάνει τέτοιες
1: συζητήσεις. Απλά δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
0: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
1: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό και έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, λέει τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
1: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική κοινωνία.
0: Είχε πει ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
1: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
0: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τι απαιτείται, τι χρειάζεται και πιστεύω ότι
1: απλά βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία και τις παρεμβάσεις.
0: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο. Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, δεν υπάρχουν και οι πόροι. Οι πόροι για σύντηση, για χημικές τουαλέτες, για μεταφορές, όλα αυτά που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την περιφέρεια Κρήτης, όλα αυτά τα χρόνια που προείπα, και ενώ είναι δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στις υποδομές, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος από αρκετούς πολίτες που αφορά κυρίως

0: το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές.
0: Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ.
1: Το μεγαλύτερο
0: αγκάθι. Αυτό θέλω να πω.
1: Το μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι, και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος.
0: Σωστά.
1: Της χώρας.
0: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε?
1: Ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι κριτικοί, και όχι μόνο, και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ιωνικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
0: Και προς Χανιά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
1: Προς Χανιά το
0: και
1: προηγούμενο.
0: Και από τον συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
0: Υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί?
1: Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεόρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
0: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι στα τροχεία συμβάντα στο.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου όσον αφορά τις παρακάμψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας, πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
0: ότι τα αιτήματα θα γίνουν
1: ο υπουργός, ο κύριος Δήμας. Αυτά τα αιτήματα των Δήμων πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν. Και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος. Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθόλου το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα, διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα Μάλια και στο Βόρειο Παραλιακό Μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, έχουν οι απορροές του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν,
0: μάλιστα,
1: στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια.
0: Είναι...
1: Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρες βάσεις, ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή θα το επαναλάβω, είμαστε προετοίμαστε.
1: Να σας πω, είναι ένα θέμα ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Απλά τώρα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
1: Πριν 7-8 χρόνια, το 19 αν δεν κάνω λάθος, που τότε στα πλαίσια συζήτησης του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είχε προχωρήσει τις παρακάψεις των πόλεων Μυρών και Τυμπακιού, που ήδη οι μελέτες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και αυτές εντάσσονται στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Όμως θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης να μιλάμε για νότιο οδικό άξονα Κρήτης χωρίς να έχουμε καν μελέτες. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και διεκδικούμε είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε τους πόρους, να διεκδικήσουμε τα χρήματα, γιατί πράγματι είναι αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης μετά την λειτουργία του αεροδρομίου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
0: Αρμοδιότητα εκπώνησης μελετών.
1: Είναι το Υπουργείο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες μέχρι και τα Πρετόρια και από εκεί ζητάμε την να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η μελέτη από τα Πρετόρια μέχρι τη Μάρθα και από Μάρθα μέχρι Ιεράπετρα. Διότι αν ένας πολίτης από τον οικισμό Χάρακα, που οι Ηρακλειώτες τουλάχιστον εδώ θα γνωρίζουν, θέλει να πάει στο νέο αεροδρόμιο Καστελιού, πρέπει να κάνει το κύκλο της Κρήτης, να έρθει από Ηράκλειο και από Ηράκλειο να πάει Χερσόνησο και από Χερσόνησο να πάει στο αεροδρόμιο. Ενώ με έναν οδικό, με τον νότιο οδικό άξονα Κρήτη, σε ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, θα είναι πολύ σύντομα, όπως επίσης και το νότιο Ρέθυμνο, η Μεσαρά και όλα αυτά τα μέρη της νότιας Κρήτης.
0: Τώρα θα μας πει κάποιος τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, καλός ο ΒΟΑΚ, καλός ο ΝΟΑΚ, καλό το αεροδρόμιο Καστελίου. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
1: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
0: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
1: Έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη
0: όσον
1: αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, με πολλές αστοχίες, με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις, ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες. Αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
0: Να

0: αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
1: Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το 50% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του νησιού μας προέρχεται από τον τουρισμό. Λογικό είναι λοιπόν όλοι μας να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό. Η περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο εντάσσει στον προϋπολογισμό της περίπου 1 εκατομμύριο με 1,200 για την προβολή του νησιού μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι, το 2025, είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη, αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
0: Ο Νίκος ο Συρηγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες και τι κάνει η περιφέρεια?
1: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, της των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
0: είναι θεματική προσέγγιση.
1: Να αναφέρω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας, του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κρητικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με πρόθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
0: αθλητικός τουρισμός,
1: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
0: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως είναι ο αγροτουρισμός. Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
1: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός όλων των φορέων και σκοπός είναι αυτός. Υπάρχει μια συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
0: Εγώ επενδύσεις στο χειμώνα δεν βλέπω.
1: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός του χειμερινούς μήνες είναι η πτήση τσάρτερ. Το γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αυτή η διάθεση από τις μεγάλες εταιρείες και θα επεκταθεί η τουριστική σεζόν για 12 μήνες το χρόνο.
0: Λοιπόν, συμπληρώσαμε μισή ώρα συζήτησης. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή. Τώρα,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.

0: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο. Τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους βλέπε ο ΠΚΠ.
1: Με αρνητικό πρόσημο.
0: Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20%. Και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μία ημερίδα, κατά κάποιο τρόπο μία συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
1: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
0: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο. Υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
1: Συμφωνούμε.
0: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
1: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις?
0: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο αλλά και από την περιφέρεια.
1: Στο βαθμό που θα θέλατε.
0: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν και δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νέους ερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, που καταλαβαίνετε ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας, αν δεν επαρκούν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχεροί σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
0: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς
1: θα βγει το καλοκαίρι.
0: Πώς θα μπορούσαμε.

0: μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων, έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού. Πώς
1: δεν
0: θα γίνει
1: γίνεται
0: αυτό?
1: Σωστή διαχείριση μέχρι και σήμερα?
0: Θέλω να πιστεύω και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Και για ποιο λόγο? Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
1: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
0: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα, ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίχτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
1: δικτύων
0: έχει περιοριστεί.
1: Σωστά.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
1: Ξέρετε,
0: σαν λύση της αφαλάτωσης.
1: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά? Ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026 να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
0: Είναι σε εξέλιξη, όσο έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μία μελέτη αυτή των Ολλανδών.
1: Που έμενε στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι ακόμα
1: απλά
0: στο σιρτάρι.
1: Βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
0: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί. Για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23, νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία. Έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς. Είναι έτοιμη μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση. Και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή κοινότητα Ηρακλείου, λόγω και του Αλμυρού, όπου προσφέρεται εκεί όλη η κατάσταση, και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ανταπεξέλθει, όσο και αν πιέζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ δε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
1: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας και να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου, και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, που ανα ενότητα

0: ο Αντιπεριφερειάς της Ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την Ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η Ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό συν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
1: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. Έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν?
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλο, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων. 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης, προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final 8 τα τελευταία χρόνια. Το Super Cup πέρυσι. Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφη, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να ζήσουμε ονειρικές στιγμές.
1: Και έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφη. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκος ο Συριγωνάκης?
0: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο, με την συμμετοχή βέβαια και

0: Δήμου. Και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφη, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο. Και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
1: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείτε ιδανική για ένα νέο γήπεδο?
0: Ο Δήμος προτείνει μία έκταση, εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
1: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
0: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες.
1: Δεν αλλά είναι εύκολη προοπτική.
0: Αν υπάρχει η βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μια μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφη.
1: Το μεγαλύτερο στίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συριγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
0: Αυτό το οποίο εμείς, όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ, είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι το τέλος του 2028, είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε και όχι μόνο. Παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
1: Τελευταία ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση?
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο.
1: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο, και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδου της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Κάμελοτ και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και

0: 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
1: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
1: Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν από τον πληθωρισμό.
1: Ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
0: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω, το 2019, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε? Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
0: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμηση.

0: των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
1: Ραγδαίες τώρα είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, που ζήτησε τη συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νέο μήνυμα στέλνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποπευθέντας Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κ. Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό.
3: Καλό όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μια σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών.
2: Αφετέρου, ο κύριος Πολάκης χαρακτήρισε ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει.
4: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
5: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
4: Μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να αφαιρεί, να προσθέτει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ παράσεται και η Νέα Αριστερά δοκιμάζεται την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Με νέα ανάρτηση μάλιστα προειδεάζει για αυτό.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ και θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτική τοποθεσία της Κισάμου στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πλακούρες, λίγο έξω από το Καστέλι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος

0: Ο άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φορολογαριασμούς τώρα σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.
1: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπιοι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται, που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000, με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
1: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
2: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφής του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
1: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
0: Παρά τις δυσκολίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κριτικό ελαιόλαδο φαίνεται πως αντέχει και να μην επηρεάζεται η ποιότητά του. Αυτό διαπιστώθηκε και στη διάρκεια του Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά και έχει καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κριτικής γης. Την ίδια ώρα καθοριστικής σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
3: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί, οι τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο τη διάκριση και το βραβείο όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό.

0: προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες.
1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
2: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του πούγου ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα, όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
0: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία το προϊόν.
1: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κοροναϊκή, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
3: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
4: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
5: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
4: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
5: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 22-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
4: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων, με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
6: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 περίπου 400 μαθητές και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
7: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
8: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι γύρω στο 15% με 20%.
7: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
8: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
7: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
8: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
3: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και το Ηράκλειο τίμησε την επέτειο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
4: Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τιτού. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
9: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη, των αγώνων, το ήθος το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κριτικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε.

0: Στην επιβολή του καθένα.
1: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής. Έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
2: Αποφλόγες η Κρήτη ζωσμένη, τα βαριά της στα σίδερα σπά. Και σαν πρώτα χτυπιάται χτυπά, με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα τη θάλασσα σούλη. Χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απεδώ σε ελληνιώτες σακιώτες. Από εκεί στη φωτιά η σφακιανή. Να βουίζει παντού μια φωνή, στις σπαθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας, που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
3: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.
4: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μία χρονιά την επέτειο επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθους κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή θεία λειτουργία.
3: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
5: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, και σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και που πολλές φορές δεν είναι αυτή που φαίνεται ή αυτό που λανθασμένα προβάλλεται, είναι να κρατήσουμε αρχές, αξίες και ορθόδοξο πολιτισμό για να πορευθούμε στο αύριο. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που τιμούν τον Απόστολο, που ξέρουν ότι με την προς εκείνον επιστολή του Αποστόλου Παύλου δόθηκαν κάποιες παρακαταθήκες στους κριτικούς κάθε εποχής, που πρέπει να τις διακρατούμε ως κόρη οφθαλμού. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στους Κρήτες και σε όλους τους απόδημους Κρήτες.
3: Η επανακομιδή της Τίμιας Κάρας πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1966. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσπάθειες της Εκκλησίας της Κρήτης, η Βενετία παρέδωσε το Ιερό Λείψανο στην Εκκλησία της Κρήτης. Η Τίμια Κάρα μεταφέρθηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που και φυλάσσεται.
5: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου στο νησί μας από τη Βενετία, όπου για 297 χρόνια φυλάχτηκε από τότε που έφυγε από εδώ κατά την λήξη του Κρητικού Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Ψαλιδάκης το 1966 στις 15 Μαΐου αξιώθηκε αυτού του μεγάλου ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος για την Εκκλησία της Κρήτης. Φέτος η Εκκλησία μας, η Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά θελήσαμε να εξάρουμε αυτό το γεγονός με την ευκαιρία αυτής της επετείου, για να ξαναμάθουμε όλοι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας διέφευγαν από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό θα γίνουν και πολλές εκδόσεις μέσα στη διάρκεια του έτους, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο, από ένα μεγάλο συνέδριο διήμερο που διοργανώνεται στην Πατριαρχή Ανωτάτη Εκκλησιαστική μας Ακαδημία και που η λήξη του, που φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους και η λήξη μαζί με μια όμορφη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Ναό του Αγίου Τίτου την Τρίτη το βράδυ και καλούμε όλους.
4: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων, αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και το καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λύση θα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
4: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
5: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
6: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο σε δεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν δάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδαν θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
5: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
6: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
5: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
6: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι, γιατί για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
5: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
6: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η κρατή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκης, αλλά και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
7: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO. Που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
8: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μηνοϊκά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
5: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
4: Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο αυτό πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα.
0: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
9: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση. και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
0: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
10: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολο να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
11: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
0: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
9: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
10: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
11: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο κατέκτησαν τη 10η θέση.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με αυτά τα λόγια ο Ακύλας μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου η Ελλάδα παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της κατέλαβε τελικά τη 10η θέση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι πίστευαν πως το Φέρτο θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τον τελικό, η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, κάτι που είχε ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της χώρας.
12: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί όχι, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
13: όχι,
12: να στεναχωρήσω.
13: Όχι.
12: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
14: Χάος, τόσο πολύ αγάπη.
13: Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στενοχωρούσα.

0: μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Παράλληλα, αυτή είναι και η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του διαγωνισμού.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
2: It feels like a dream. It's, I don't know if I'm sleeping or is that the reality.
0: Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπήγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ του Φούντα, Νέιρα και Σεγγέλια. Πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Πρώτο λεπτό, το λεγόμενο ιταλικό ξεκίνημα. Όφη Βόλος 1-0. ΑΕΛΝΟΒ με 30 βαθμούς, Πανσερραϊκός 29. Δεν μπορούν να φτάσουν πλέον στους 33 τον Αστέρας Άκτορ που παραμένει κατηγορία μαζί με Κηφισιά, Πανετολικό και Ατρόμητο. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την Πέμπτη για τα play-out. Αργότερα το βράδυ βεβαίως με άχε στην κορυφή. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα.

0: Ο Ορτάδο βρίσκει δίχτυα. Ο χρυσός σκόρερ του φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος έφερε τον Βόλο σε αυτήν την διαδικασία του 5-8. Προλαβαίνει σε αυτήν την περίπτωση τον Κοστούλα. Πάσα ωραία παρεβάλλε. Πολύ ωραία πλασία από τον Ουρτάδο εν κινήσει. Χουάν πίστο φάουλ στα μισά του πρώτου μέρους. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα. Κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή. Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 ο Φιβόλος 1-2. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο παιχνίδι, όταν υπάρχουν βεβαίως και αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες, διαφορετικά σχήματα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Λάμπρου. Θα δει τη φάση ο ίδιος ο Τζίλος. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη, σύμφωνα με τον Βάρ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Στην άμυνα Σεγγέλια, το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Μαρτίνες είναι στην άκρη του γηπέδου και έχει κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα και σε αυτή τη φάση εδώ. Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Το Βάρ καλεί τον Τζίλο στο on-field review και αυτά μάλλον δεν είναι θετικά νέα για τον Βόλο. Υπάρχει πέναλτι για τον Οφίσο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, παραστά δίχτυα στο 34. Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά. Ηρακλής και Καλαμάτα, για όσους δεν θυμούνται, ανέβηκαν βεβαίως από την δεύτερη κατηγορία προς την Στοίχημαν Super League. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Άω την μπάλα. Σέντρα εδώ, κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Ο Πιλιορίτης, ο κλέαρχος Βαϊνόπουλος, θα περάσει το παιχνίδι να πάρει ακόμα μερικά λεπτά συμμετοχής στη φετινή Στοίχημαν Super League. Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω φωκά. Βρίσκει δίχτυα στο 71ο λεπτό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι της εφορίας αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Εφόσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, κλινικοί ψυχίατροι, κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή απομόνωση κοινωνική, αυτή απογοήτευση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη, και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο,
1: ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα.

0: Πράγμα στο νησί μας και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
0: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο που η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, μέχρι τα εργασιακά, μέχρι προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος και ο τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριοι μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς.

0: Πως δεν μπορούμε όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, έστω, όχι έστω, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται πυρετικώς. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δυσλειτουργούσε και ο οργανισμός ήταν βορρά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και, άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο. Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86 και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του ΠΑΣΟΚ όσο η άποψη των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις, γεγονότα σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν.

0: Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στη τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ. Και συντάξαμε μία πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένη τη βουλευτική ιδιότητα, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία τουλάχιστον διερεύνηση. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κέρι. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση της εισαγγελίας και να κάνει αυτό το οποίο της έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς θα το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά χρόνια έτσι, ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλές εξεταστικές και προανακριτικές. Έχω ιδία άποψη δηλαδή για το αποτέλεσμα που έχουν. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, αναρωτιέμαι, δεν είναι και μία απάντηση προς την κοινωνία αυτή, δηλαδή η σύσταση μιας προανακριτικής για να έρθει μετά να πει η Βουλή, γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως το συνταγματικό όριο που έχουμε τώρα, ότι η Βουλή οφείλει να κρίνει, αν υπάρχει κάτι μεμπτό από πλευράς των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Έλληνες πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
2: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο, ναι, και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη ότι η αντίστοιχη υπόθεση των βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής με τον υπουργό υποτίθεται, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να πούμε στην ουσία του πράγματος ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο. Διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το 16, 17, 18, 19 και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εγκαίρως ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν και θα περιμένω τη συγγνώμη του Πασόκ.
1: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
2: Μιλάω
1: προφανώς
2: για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
1: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση όπως. Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
0: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει.
2: Η άρση της ασυλίας. Δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.

0: Μισό λεπτό. Η αύξηση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς? Πιέζεται από το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά, ή εισαγγελία?
1: Βλέπει αν
0: εδώ έχουμε
1: συνάδει
0: φτάσει
1: με
0: στο
1: τα
0: σημείο,
1: βουλευτικά καθήκοντα
0: κύριε
1: και αν
0: Κερίδη,
1: δεν
0: αν μου
1: συνάδει.
0: επιτρέπετε.
2: Ναι, ένα
0: έχουμε
2: λεπτό
0: φτάσει
2: να
0: στο σημείο
2: ολοκληρώσει,
0: να
2: κύριε Κερίδη.
0: δημονοποιούμε.
2: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δημονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελείς στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά. Ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά, όμως, και οι δημοσκοπήσεις μας λένε, δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Okay, εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός, που είναι ο τελικός κριτής.
2: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε
0: καλά,
2: ότι.
0: Δεν αφορά το κύριο Κερίδη, προφανώς.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κύριο Κερίδη απέναντί μου, όμως.
0: Παίρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
2: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτή τη ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλίων. Υπήρξε ένα παράδοξο, δηλαδή πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς, εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις, ωστόσο στηρίξατε την άρση ασυλίας, το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω αν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
1: Ακούστε. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Mm-hmm. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Mm-hmm. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Mm-hmm. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθωώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Mm-hmm. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τις βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών. Mm-hmm. Σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότητα τη συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε.

0: και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάραν πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση.
1: Ναι.
0: Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
1: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
0: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κύριε
0: όταν
1: Κερίδη.
0: Είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθει κανέναν.
1: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
0: Είμαστε
1: ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε, ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό. Έτσι δεν είναι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μας απαντήσει ο κ. Κλαμάνης αυτό. Ακόμα και αν δεχτούμε, εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται. Περί παθογενειών εννοώ που μας έρχονται από πολύ παλιά. Θα κάνω την πολύ, όχι τόσο εφάνταστη βέβαια, παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω, ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον τόσο πολύ δραστικά, δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
2: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, mm-hmm. το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Mm-hmm. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τυχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, mm-hmm. υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις. Η κυρία Τυχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές εγκυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει. Ο κύριος Σιμανδράκος, που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από την Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών mm-hmm. και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Απιανάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ,

0: καταγγελία στέλνει μια δικογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κοινά, όλα τα λεφτά. Δηλαδή από τα 3 δις που είναι 2 κόμμα κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγιάνσης. Και τώρα υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Παντεδήμου, το ότι μας έβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Υποδητήρηση ουσιαστικά και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
1: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε για αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για 4 μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό και το 22 από τον Γιώργαντά, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγάλο απαταιώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
2: Ή μεγάλο απαταιώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει, «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξαν,
0: οι άνθρωποι δεν
2: όπως και όλοι οι αντιπολίτες.
0: Γι' αυτό πήγαμε στον δρόμο, επειδή τους προσπάθατε εκατομμύρια. Ναι.
2: Εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση, πρέπει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026, και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε. Εντάξει. Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβληψη για το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ

0: κοσμοί τις δύο πρώτες τετραετίες μας. Μάλιστα. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης. Mm-hmm. Γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, mm-hmm. για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Μάλιστα. Και σε αυτά mm-hmm. θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης mm-hmm. και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
1: Λοιπόν, δεν σταματά ο κύριος Κερίδης να σας τσιγκλάει, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσείς, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα ξεκινάω αντίστροφα από εσάς, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίσης έχουμε μια πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιος και πώς άλλος, παρακολουθούμενος βλέπετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή.
1: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος στην Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο, που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και ένστολους και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα μέχρι σήμερα διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει mm-hmm. με την περίπτωσή τους, να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, διότι η πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγηθεί κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν τα μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος είχε έρθει και στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
1: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το Πασόκ ουσιαστικά. Όχι φαντάζομαι, ουσιαστικά το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι δεν είναι. Με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, mm-hmm. Υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί Νίξον. Άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Mm. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλιαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει Να αν θέλετε, σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, mm-hmm. παρόλο που προέκυψαν μια στοιχεία και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο mm-hmm. για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με τον

να τα ενταφιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν ώψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση.

0: Προσωπικά, ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλοπών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν όντως δεν έχουν, πώς θα το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να δουν, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μορφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Κάνω
0: Μάλιστα.
1: μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα, ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο
0: Τζαβέλα.
1: Τζαβέλα, όπου
0: Τζαβέλα.
1: εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τους καλέσει, θα τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης, και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος, αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.
0: Δεν είναι ακριβώς παρεπίμπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε
1: Όχι,
0: Κερίδη.
1: μιλάω νομικά
0: Α,
1: τώρα. Ναι.
0: νομικά. Εντάξει, ναι, γιατί...
1: Δεν το υποτιμώ.
0: Να, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε για να μην υπάρχει έτσι κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μορφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μορφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά, δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο ιδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την ιδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, ιδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό το τελευταίο πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια και προφανώς ό,τι και να πούμε, η αποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα,

0: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη, mm-hmm. όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης mm-hmm. να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελόνη, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος. Ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι, μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε με ευπρέπεια και επιχειρήματα. Αλλά μάχη, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα, ενώ η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια, τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας. Θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ εν όψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
2: Καταρχάς να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα... και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να συζητήσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, το βλέπουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης. Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν τη συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλώς την, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά, η αλήθεια είναι, να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα, να το ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα έναν διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και κατόπιν θα έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφουμε μόνο οι δημοσκοπήσεις, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Την οποία αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα, ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές, ήταν πρώτο κόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν με επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ είμαι το πρώτο κόμμα, βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Το δικό μου σχόλιο δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβέρνει και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.
0: Όμως, να σε διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα, Μαρία. Δηλαδή αυτός υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει, παιδί μου, μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνησίας, πηγαίνοντας όλο ένα και ολοταχώς και όσο πιο κοντά ερχόμαστε την κάλπη, αυτή η γκρίζα ζώνη, εν τέλει παίζει να αποφασίσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να μην βρεθούμε μπροστά στο όποιο αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
1: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι τρεις ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει βρεθεί ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, προκειμένου να πούμε ότι να, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ή αυτή είναι το πρόσωπο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δημιουργεί απλά μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία, η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα ανατραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν. Είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την ελληνική λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Αθηλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αφρίσετε τη νίκη και την ελληνική λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτό το κόμμα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί? Από ό,τι φάνηκε, η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαραίοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου η δυσαρέσκεια είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα

0: κοινωνικά. Είναι κυριαρχία των θεσμών και τη δημοκρατία που επηρεάζουν πάρα πολύ του κεντρώου ψηφοφόρου. Το πρόβλημα λοιπόν των μεγάλων τη δημοκρατία είναι το τι θα γίνει στα δεξιά τη. Τώρα πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματο, που είναι η κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθηκε στα εξών συνετέθη, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε. Όλοι εδώ μη ήμασταν, τα ακούσαμε. Όπως και να έχει, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή είναι ο κ. Τσίπρας. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα. Μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα. Επανήλθα μένα, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα. Δεν με τραβάει κανείς από το παντζάκι. Δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3% κτλ. Αν όμως ο κ. Τσίπρας έρθει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλει τον πύχη. Ο πύχη των ευρωεκλογών, θυμίζω, για το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κ. Κασελάκη δεν είναι κοντό πολιτικό, άρχιο πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στι κάλπε θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρώση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο, ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία οι πληροφορίες, έτσι, αναζωπυρώνονται μάλλον τα σενάρια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
0: Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει, ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση και την Νίκη, για παράδειγμα, και το κόμμα της Φωνής Λογικής, δεν είναι μια ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε η στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα, που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακή λαϊκή δεξιά, και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει, που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες, μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο, σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέκυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα, κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ναι, ήταν αφού εκλογικά έφερνε ωφέλη, ωφελούσε την Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη, αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
0: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα.

0: στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, επειδή δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφο μου στην Γιάλπη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανό, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, μέχρι τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισιτήριο, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει. Γιατί όσα, σε όσα αναφερόμαστε σήμερα, αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
1: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε, τι θα
0: αυτό
1: σταθεί
0: ικανό είναι
1: να τον κινητοποιήσει αυτό το ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι
0: αυτό
1: ένα στοίχημα για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω, γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως, λέω εγώ νομίζω, από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού.
0: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και βεβαίως περισσότερους τους λέμε ότι σε εκείνου που του αγαπάει ο φακό, γιατί και εσύ ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που του αγαπάει ο φακό και άλλου όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπει έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσει. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τι δεξιότητες τις έχει, είναι τουλάχιστον όπως λένε, η γυναίκα είναι γιατρός, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και σπουδές και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολύ καλά και το λόγο. Νομίζω ότι αν ενισχύσει λίγο το περιεχόμενό της, θα έχει δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μια απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
0: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος, θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όφι Summer Camp.
12: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
11: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Γνωρίστε τα αθλήματα.
11: Βόλεϊ,
12: μπάσκετ,
11: ποδόσφαιρο,
12: στίβος,
11: κολύμβηση,
12: πόλο,
11: σκάκι,
12: πυγμαχία,
11: άρση βαρών,
12: τροχοσανίδα,
11: χάντμπολ.
12: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
11: Όφι Summer Camp.
12: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες. Δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το κρέτα24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια νόρμα αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά, είναι τις εφορές αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν.

0: όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πληθυσμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
3: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με, με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο.

0: Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
2: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτόν.

0: πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου είναι υποχρεωτικό.
1: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
2: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα, συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
3: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 Άγγλων.
2: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊ Γιάννη του Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας.

0: αλήθεια από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
0: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
1: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
0: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σουτ, 3-1, όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
6: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο.

0: Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, σαν να είπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Σιβή Δασκαλάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κρατάω αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανέναν άλλον.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτείς τα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο, μπορεί να κάνει μόνο την εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ρωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγιναν, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, Γιάννης εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, τι ψάρινε, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι, τότε. Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως επιτοπλίστων μακριά, ναι, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θυμάσαι, είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Μου ξεχνάω το όνομα.

0: του τώρα ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις στολές που τη σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
1: Ο τρελός του κοριού. Τι κατάσταση, να σου πω. Ρε παιδί μου, αλλά κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν φοράει πια κορβέλα. Ξεγυμεντίστηκε το ανδρικό είδος.
0: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
1: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι?
0: Είναι δύσκολο.
1: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
0: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμιά φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
1: ναι.
0: Να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
1: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε? Εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι? Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
0: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με διώξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
1: Α, το πες έτσι.
0: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις, και εγώ σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε?
0: Βεβαίως, με μεγάλη.
1: Και?
0: Μα ήταν και στην έκτη μου που πήγα πάλι.
1: Α, πάλι ήταν.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
1: Σκόρε φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ ο Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει κανείς.
1: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Τότε
0: 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα και του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω το Ελληνικό, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
0: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή? Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και να ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον αφήσει στο δωμάτιο σου?
0: Χαρτάκια ατελείωτα.
1: Τέτοια χαρτάκια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
0: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω έπρεπε να δώσει 2 ριμπάντο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
1: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι?
0: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα, όχι σαν συμπαίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα.
0: Ποιον
1: έπεσε στα χαρτάκια.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε αμπονέ είναι.
1: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
0: Ναι, λένε. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
1: Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Τα αμπονέ.
0: Είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86, ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο, να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει.

0: ο διαιτητής και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ, αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακροτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε. Ναι, ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας, σωστός. Ναι, ναι. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν εποχιακή και τέλος πάντων. Η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
1: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής. Γιατρός ή δικηγόρος, σωστό.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
0: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
1: Όχι.
0: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως. Εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
1: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφι. Σωστά.
0: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
1: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφι ο Σιφάκης?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Σιφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
1: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
0: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
1: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
0: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε και ο Ρετζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαράς και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετή που κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είναι πιο εγκλωβισμένος.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδος στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα του το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο Survivor, παρέα.
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει. Αλλά
1: το φυσικό είναι για Survivor, εντάξει.
0: Του λέω μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει, το ξέρεις τι χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά, έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
0: 20 χρονών
1: είσαι
0: μέχρι τα
1: 35 χρονών.
0: Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, ναι, ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν. Θα μου πεις, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρεις κάτι, θα παίζεις στην Αλφα Εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά δηλαδή. Η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
0: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες. Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, αν μου δώσει το συμβόλαιο.

0: Μα μου λέει εσύ αυτό δεν γίνεται. Ε, τότε το λέω πώς είμαστε, εντάξει. Γιατί εγώ δεν παίζω, το λέω. Ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει πώς το λες. Έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον Γιώργο το δω, αλλά κακά τα ψέματα του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει έφυγα. Ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν θα μπορούσα, δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11,5 και έφυγα 24.
1: 24, σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα, εννοείται. Μίλησα με τον κύριο Γιώργο τον Βλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο Εργοτέλη. Έκλαιγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια.
0: Δύσκολα.
1: Και εκεί... Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένεις να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στο μυλάκα.
0: Περίπου. Μην το... Περίπου, περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερος. Ήταν ο Πόζα. Ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος. Με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιουργίου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον προπονητή, ναι, ναι. Να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα.
1: Έβγαλε γλώσσα.
0: Ενώ μας συμπαθεί, θα πει μπράβο του.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι,
0: θάρρος.
1: Δίκιο, δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω.
1: Όχι, ο δίκιο που νόησε.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μία σχέση. Μιλάμε τώρα για.
1: Πολύ
0: ιστορική.
1: Δύσκολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες, και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και τελευταία βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω, ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: και σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά

0: χρόνια με άφησαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο.
1: Μέχρι τον τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποια είναι, ποιο το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, ε. Εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Ξέρετε, το κακό δεν είναι το κακό, ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, ναι, όλα τα δεν χρόνια. Ήταν, κακό, όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονή στο Μοντέλι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Και εκείνη τη χρονιά.
1: Κάπω σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι να αρχίσω, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Βέβαια, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος. Είχα κάνει 10 παιχνίδια. Η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατό σε ένα παιχνίδι. Του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: έχω πειρατό. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί. Και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατό είχα. Λέω: και είπα: ναι. Και δεν θα είχα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού. Και τι κάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, μου λέει στο Εργοτέλη. Του λέω: γιατί δικιά σου ομάδα, του κύριου Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα από γιο. Πάρτε το έξω, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα, τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονο Καβουσάκη. Έπεσε στην ανάγκη μου. Και πες μου τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω, νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο του, ναι. Μου λέγανε, μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι, μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Ναι. Δηλαδή την αγόρα ήταν ευκαιρία.
1: Την αγόρα, το λέω. Όπως το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα.
1: Του Λουα Λουα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαφαρά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Τι να πω, δεν θα πω, θα πει. Πες μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το λατό.
1: Περιβόλη. Σύμφης Δασκαλάκης, περιβόλη, εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Στο λατό εδώ που
0: κάτω. Ναι, αμήν και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Αγκουστό, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέω, πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει το πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
1: Πού είναι ο πατέρα μου,
0: πάτε να δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
1: Τα καλά, το κατάλαβα.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε.
1: Προφανώς, ναι.
0: Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν πολύ τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Του λέω, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, θα έχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι.
0: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ δεν ξέρω, έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
1: Πόρτα... Πήγα, πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι 7, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει: το παίρνω πάνω μου. Λέω: το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενε αυτό, ποτέ.
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, στόχος. Να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φιτζίδη παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο... Και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκό. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό. Και έπαιζα και καλά και δαινόμουνα, μπορεί να έλεγα τώρα ότι μην είπατε αυτά στο επαγγελματικό σωστό, κομμάτι, σωστό. Έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος, λέω, που έβαλα στόχο να πάω στο Ολυμπιακό. Λέει, τι λάθος, έπρεπε να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω, μην γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους, εννοείται.
0: Μην γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στο Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω, εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει, ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω, Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουνα top class.
1: Ναι.
0: Και τι να μην με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Βέβαια.
0: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα, θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του, να τονε.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και...
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ναι. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κωνσταντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με Ανατολάκη που λέγανε,
1: ναι, και Γεωργάτο τέλος πάντων.
0: Μπράβο,
1: η παρέα του Φραπέ,
0: αυτή,
1: Γεωργάτος,
0: αυτή, ναι, αυτή, ναι, η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Ιωτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζομαι το λέω πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε τον Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις. Το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω. Να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμω τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένο, δεν μπορεί να βγάλει και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντ.

0: Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη Βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στον Ολυμπιακό και να τον
1: Και
0: κάνει
1: να κοιτάνε εκδότη με
0: διαφημίσεις.
1: τον ήλιο που
0: Να
1: τον
0: τον
1: δείχνει.
0: κάνει διαφήμιση στα ηλιακά, όπως
1: Τον
0: τα
1: κάνανε
0: λέγαμε.
1: τα ηλιακά. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες,
1: Ναι.
0: 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι. Ναι.
1: Έλα μου, ήρθε το Ηρακλειωτάκι τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη
1: Ναι,
0: ηλικιακά.
1: ναι.
0: Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή είναι ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να
1: να
0: είναι
1: και
0: μαζί
1: παρέα.
0: σας, λέει. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: Δέσατε,
0: πραγματικά
1: δέσατε.
0: και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τροματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδη Μανιάτη Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνική. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπο για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και
0: ένα
1: επιστρέφετε
0: πρωί,
1: από την Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Τι με θέλει εδώ τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα 2 παιχνίδια. Ο Ερνέστο
1: Βαλβέρδε.
0: Ποιο δασκαλάκη, ποιο σύφη, ποιο τροτοφυλάκα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί.
1: Ναι.
0: Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσα μάτσε παίξε?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο κύπελο.
1: Ένα. Στο κύπελο είναι. Με το
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και
1: 5-1.
0: Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
1: Ένα-τρία ήρθε, πόσο
0: αλλά
1: ήρθε,
0: ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: 20... Στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, στο σώμα σου, τα ομαδικά σου.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα, συσσαγωγικά, ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήτανε, δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε, για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάο, έτσι, αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θα να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι,
1: είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready, που μπορείς να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα, εμείς κοιτάγαμε, λέμε, να προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα. Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική. Πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια. Λέω του Γεωργία, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα τα παιδιά, λέω, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
0: ότι θα το πω κάποιος.
1: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στο Αργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, πώς τα λέγανε, κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
0: Και κάνεις ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
1: 2 γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τυπηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. και με βρίσκει λίγο στον αγώνα και πώς που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων και στον αέρα το βάζω Μοντεστό. 1-1, 1-2 το κάνω Μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέει.
0: Θα την πούμε στα έλεγχο. Όταν θα ξανάρθει σε μερικά χρόνια ο Θεός να μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
1: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
0: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
1: Ασφάλεια θα το πω.
0: Ασφάλεια, όχι. Okay. Στο περιβάλλον σου.
1: Ναι.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι. Αλφα-εθνική.
0: Αλφα-εθνική.
1: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε κι αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
0: Ναι.
1: Είπα θα γυρίσω πίσω.
0: Γκατούζο.
1: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
0: Σαπίντο, βέβαια.
1: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο. Μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
0: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
1: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
0: Πριν. Ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
1: Ναι, γιατί όμως με φώναξε.
0: Δεν του θύμισε.
1: Θα σου πω. Σε δέλειο προπονητή, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
0: Και βγει όνομα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο. Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
0: Δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
1: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν, μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια ομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια ομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
0: Αν πήγες καλά, ναι.
1: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλεις απ' έξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα

0: σε τρομερή
1: σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω, μου λέει, γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω, ποια γκολ έφτιαξε. Τα έζητη καλά, του λέω. Τι εννοείς, μου λέει. Λέω, δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω, και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώς έπρεπε να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει, μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω, δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω, πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω, και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
1: Το τζέκισε.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε. Άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψιλοέφτιαγε, ξέρω εγώ, έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων. Να περιμένεις, να περιμένεις.
1: Υπήρχε κάποιος μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρίσκομαι στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά, λέει, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρθει προπονητής ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουν λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έχει τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα. Έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σκαπίντο, τον
0: Πίντο.
1: Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότσου, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: Βόλιο. Ναι, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανείς, αλλά τέλος πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δεις ότι. Και καλό τον βλέπει, του λέω. Και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία. Πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο. Σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαδική. Σου λέει πού να βάλω τους πιτσιρικάδες. Εδώ θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ. Θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος
1: τρόπος. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τροματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, ναι, ξέρεις κάτι.
1: Θα να δοκιμάσω κάτι άλλο.
0: Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ' το. Ναι. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε πρόσωπο του Βλάκου, ούτε τον Κατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω εγώ, πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το είπε αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλο ώρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζετε λέω στου μικρού.

Λέει Εργοτέλης τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη, ε. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο.

0: Και μετά γίνεται μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζε, είναι ακόμα αψίζε.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα ωραίο επεισόδιο. Εγώ έκανα στους συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να εμείς, εντάξει, έχουμε χάσει από τον Μπάκουρ Σόναντο. Όχι, έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα Εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες. Έβαλα 5 ζευγάρια κάλτσες και 5 τρύπιες. Του λέω. Φορούσε, λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω. Έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπος, έχεις δίκιο. Εντάξει, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Η τρελή ραδιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα. Ξέρεις τώρα πως είναι ο Έλληνας. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο
1: προπονητή. Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλός παίχτης. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά. Τέλος πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Δεν, πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος, πλέον. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, δεν ήθελε να έρθει το σκαλάι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι, μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Στην Επισκοπή. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν είναι το φαγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει την προμήθεια, μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Γιατί. Του λέω, κότσου. Βάλε με, του λέω την Κυριακή να δει. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του, λέω. Μην φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω τέλο πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει. Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με τον coach. Λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, δεξί χαφ ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω, δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' Εθνική, του λέω, θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' Εθνική ποτέ. Να,
1: δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάτια.
0: Δεξιγά,
1: ψάχνατε το μαδομήνα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει ανάσες, άμα θες δεξιγά, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά.
1: Είχε βάλει
0: Δεν θα
1: λεφτά.

0: το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα, νιώθω
0: έγραψα,
1: έτοιμος.
0: Ναι. Είπα, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράταμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεξιά κάτω. Λέω, κοίταξα, έτσι, λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή, κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ,
1: πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε,
1: ότι...
0: ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι. Ναι, να πάω, έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο, είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει στον Όφι.
0: Ξαναγυρίζει στον Όφι, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφι.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία, την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω, ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: Έμα, θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμο. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Ορίστε, ένα κέρδο από εκεί που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλια. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: Όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει, όταν θα είσαι έτοιμο να παίξει. Λευτέρη που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξει, λέει, όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, από εδώ, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολλητσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Πίτσο Κιάσο.
0: Ναι. Ο Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσος, Κιάσος και παίρνει και τον Τερμιτζάκη, τον οδοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Τερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σύφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και... ο κύριο Γιώργος μου λέει: Σύφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω: Κύριο Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Του λέω: Κύριο Γιώργο, ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω: Αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα. Το χρόνο β' εθνική, λέω: Δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ
1: ναι,
0: και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις
0: δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες.
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα, ήτανε ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
1: αλλωνών. Ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε
1: ναι, ναι.
0: Και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνει.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης.
1: Ναι,
0: τον
1: ο
0: οποίο
1: Ρουμπάκη.
0: Τον έχω παντρέψει, τον Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στον Εργοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει.
1: Ναι, ναι.

0: Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο. Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής,
1: Ναι.
0: μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια, γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει
1: Καρότο, ο
0: βρυσίλια.
1: άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλο θέλει
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: μπουρουμπούρου,
0: Ακριβώς.
1: χάδι,
0: Αυτό
1: φωνή.
0: θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δίνω την ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που έχεις κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Για τα
0: Πολύ
1: δύσκολα σε εγώ,
0: δύσκολο.
1: έχεις πει τα πάντα εδώ, μου έχεις δώσει
0: Είναι
1: ατάκες.
0: πολλά τα μάτια τώρα. Εδώ
1: Είναι
0: γίνεται
1: πολλά.
0: χαμός. Είναι πολλά κρίση. Μπας τώρα. Δεν ξέρω να προτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ. Μου την κλέβει. Και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς
1: Α,
0: μετά
1: μάλιστα.
0: ήταν το παιχνίδι της
1: Το
0: Ριζούπολης.
1: 3. Α, 2003, σωστό.
0: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και φάει 10.
0: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά. Λέω, με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το μέμα θα
0: Έτσι.
1: κόσμο.
0: Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει.
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζακης, ονόμαστε εκείνη η
1: Εκείνη, στο
0: σεζόν. Έχω κάνει
1: Ρεκοτέλη.
0: πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη, και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός, μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα, η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν, αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνει δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω
1: Και έχει
0: πεταχτεί
1: πεταχτεί, ε.
0: και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε, έκανε Μπουντιμίρ, το σέντερφορ, έκανε έτσι. Βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω, απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξες.
0: Πού, πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μοίρα του ομοφυλάκου. Όχι, μην νιώθει ενοχέ.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθει. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, τι θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου.
1: Του
0: Γιατί
1: Λιβερόπουλου.
0: στοίχησε, ήταν και η ηλικία μου. Το
1: Ήταν
0: ήμουν
1: εκεί.
0: 20 χρονών,
1: Βέβαια, ήταν
0: 21.
1: πιτσιρικάς τότε.
0: 20 χρονών,
1: Είσαι
0: 21.
1: 21 ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζες, μπορεί να μου δώσεις κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιος ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή.
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία απάντηση.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιους ότι
1: Ναι.
0: ήταν καλοί. Παράδειγμα. Ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες
1: Και λες
0: και.
1: και
0: Ναι, με
1: ραντεβού.
0: είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Όσοι είσαι.
0: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μιραλάς νομίζω τα βάζαν και δεν
1: Στα βάζανε
0: προλάβαινες
1: και δεν
0: να καταλάβεις
1: προλάβαινες.
0: πώς.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο.
0: Αυτή
1: Τώρα.
0: τη στιγμή,
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλα.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
1: Ο Τζολέκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν επειδή η θέση

0: συνειδιάζωσα. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του αλλονού ή την ώρα που σουτάρει ή να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουνα να κάνεις πλονζόν.
1: Όχι.
0: Όχι, έπεφτες βούρ στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό
1: στον δόντια. Στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι, να σκόβεται αναπνοή και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά μου.
0: Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε ρε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα έπαιρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Κανιθάρες.
1: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά.
1: Ξέρεις, όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων, και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν, εντάξει.
1: Για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια. Παίζουν...
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το τέρμα.
1: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι. Πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: μία.
0: Καλός με τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλώς με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο, που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι
1: γιατί?
0: Τόσο.
1: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα, δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο μήνα
0: τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
0: σωστό.
1: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο
0: η
1: ομάδα.
0: Πόλη, το είχε
1: πόλη,
0: ανάγκη
1: η πόλη, το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι Όφη παίρνει ένα τίτλο και. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δηλαδή δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται. Σου λέει, θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην
0: Ελλάδα. Έχει αυτοδοποιηθεί ο Κόντης και εμένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοδοποιηθεί, το πιστεύει.
0: Το πιστεύει,
1: αυτό που
0: το
1: λέμε.
0: Πιστεύει, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δουλεύει γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξαν και δύο κιόλας στον τελικό.
1: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
0: Ναι.
1: ο οποίος για μένα τώρα αυτή τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια.

0: έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε.
0: Ό,τι με ρώτησες το απάντησα.
1: Ε?
0: Ό,τι με ρώτησες το απάντησα.
1: Το απάντησες και με τον παραπάνω. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα, το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα είχες κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου. Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε. Μπήκα μια ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε.
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ... Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει,
1: δεν
0: τον ένοιαζε να σου να 5 χρονών, δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, τον δασκαλάκι βάλε. Και δεν του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία, γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω αυτό κάτι.
1: Μεγάλη
0: γιατί...
1: ιστορία. Αυτή ναι. Είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου. Τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα γαλλικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο, από πλευράς επισκεψιμότητας, αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα.

0: Μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
1: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
0: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι της εφορίας αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως, αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: τρεις χώροι και πώς το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι

0: πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια, αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
0: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα 2 κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε, όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
4: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα, συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομμάτι.

0: κακό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
1: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άκρων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
2: και
1: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άκρων.
3: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άκρων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
0: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
3: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε. Να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

Βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, ενώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρο αυγά, καλά βρασμένα.

πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόνατο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία κοροναίγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε
1: δοκιμάζουμε μόνο... Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.
0: Δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα, θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο vrachnos.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα, προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε, έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Παγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτη που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σε αλλάζω ζάπη, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 λίγο... χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει είμαστε... το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor, flavor.
2: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που
1: έχουμε. Να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: με χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Σαλονίκη.
1: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Όφι Summer Camp.
13: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
12: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Γνωρίστε τα αθλήματα.
12: Βόλεϊ,
13: μπάσκετ,
12: ποδόσφαιρο,
13: στίβος,
12: κολύμβηση,
13: πόλο,
12: σκάκι,
13: πυγμαχία,
12: άρση βαρών,
13: τροχοσανίδα,
12: χάντμπολ.
13: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
12: Όφι Summer Camp.
13: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με το
1: Βαρβάγκιο. Κάνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

ψήλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίζετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πατεσπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

Είμαι το παγωτό. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη τη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσα.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε τον τρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και...
1: Παρμέζι. Φλέξα μεζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι...
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα τη μαχαιροπίδα.
0: Ναι, τη μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά μάθε την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Για φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το ναι. τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ γνώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτου του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από έχουμε... την περίοδο.
3: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε
3: dessert
0: μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με πουλί φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα
3: λοιπά. Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κάνει να μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι, μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία
0: μας. Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Πληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
4: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Generation.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα.

0: Τα θέματα της ημέρας.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του FBI Κρήτη στα Βορίζια για κύκλωμα εκβιαστών. Η οργάνωση είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μπαράζ συλλήψεων. Στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επαφές με φόντο της εγκαταστάσεις δικαστικών κτηρίων. Σε αναβρασμό κάτοικοι και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς στο ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στην περιοχή τους. Μετά το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και από τους βουλευτές. Συστράτευση για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Ενώνουν δυνάμεις το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε στα Βορίζια το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές αξιόπινες πράξεις όπως εκβιασμοί, απάτες, εμπρισμοί και παράνομες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πηγές της τοπικής Ελλάς, οι εμπλεκόμενοι στην οργάνωση έχουν προχωρήσει σε φθορές καλλιεργειών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς. Ο αριθμός των θυμάτων τους ξεπερνά τους 40 την τελευταία πενταετία, ενώ η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε ψευδείς δηλώσεις αγροτικών ενισχύσεων που ξεπερνούν τις 580.000 ευρώ. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Πρόκειται για μια δικογραφία ογκοβέστατη που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισε οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα πολύ πριν τα γεγονότα του περασμένου Νοεμβρίου στα Βορίζια. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στην οποία εμπλέκονται σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές 12 άτομα, 7 εκ των οποίων έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με 3 άτομα να έχουν ήδη συλληφθεί. Πρόκειται για 2 αδέλφια και το θείο τους από τα Βορίζια. Πόρου και συνελήφθηκε ένα άτομο κατηγορούμενο για ζωοκλοπές. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι? Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, να εμπλέκονται σε δεκάδες περιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, όπου απειλούσαν προκαλώντας είτε φθορές, είτε βάζοντας φωτιές σε καλλιέργειες, με σκοπό είτε να τις εγκαταλείψουν οι ιδιοκτήτες, είτε να τους τις παραχωρήσουν για να εισπράττουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερες επιδοτήσεις. Το όφελός τους από τις επιδοτήσεις για αυτή την πενταετία, το 2021 μέχρι το 2025, ξεπερνά τις 580.000 και η δράση τους εκτείνεται τουλάχιστον για 3 με 4 χρόνια. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής της Ρίζας του Ψιλορίτη, όπως λέγεται, αλλά και σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου με επίκεντρο τα χωριά που συνορεύουν με το Δήμο Τυμπακίου και κυρίως ορεινές περιοχές. Ήδη τα 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης τους, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Με τους υπόλοιπους συλληφθέντες αυτή την ώρα βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να ενημερωθούν για τις κατηγορίες και προφανώς θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Χάρη, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που θέλει τους αξιωματικούς του FBI Κρήτης να δουλεύουν τη συγκεκριμένη υπόθεση πάνω από 6 μήνες μέχρι να φτάσουμε σήμερα στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση?
2: Δουλεύεται πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις, έχουν διερευνηθεί δεκάδες περιστατικά.
0: Χάσαμε τη σύνδεση με τον Χάρη Λεοντάκη. Στο Ηράκλειο, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος έχει επαφές με επίκεντρο της εγκαταστάσης δικαστικών κτηρίων και όχι μόνο, περισσότερα, θα μας πει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι στο Ηράκλειο. Τυπικά είναι για τα εγκαίνια της επέκτασης της ζωής, το σπίτι του παιδιού.

0: Τα εγκαίνια θα γίνουν σήμερα το απόγευμα, μιας πολύ σημαντικής δομής που επεκτείνεται. Ταυτόχρονα όμως βρήκε την ευκαιρία να κάνει και μια σειρά από
1: των πραγμάτων στην ατζέντα βρέθηκε το κτηριακό σε δικαστικές υποδομές και το υφιστάμενο.

0: προβληματική, προβληματική έως και επικίνδυνη. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει το σχέδιο για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου στο ακίνητο που είναι στην Παραλιακή. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να πει κάτι συγκεκριμένο.
1: Τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι από την σύσκεψη που είχε νωρίτερα στην περιφέρεια.
0: Σωστά, είχε σύσκεψη στην περιφέρεια. Αργότερα θα έχει και στο Δήμο και στη Λότζια. Νομίζω πήγε ήδη. Λοιπόν, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για το νέο δικαστικό μέγαρο. Μετά τη σύσκεψη με την Περιφερειάρχη στις δηλώσεις που έκανε. Γιατί, όπως εξήγησε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και αυτή τη στιγμή δεν είναι στη δική του αρμοδιότητα να πει κάτι παραπάνω για το χρονοδιάγραμμα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται δηλαδή και πότε θα ξεκινήσει. Ο κ. Φλωρίδης ήρθε για να δει τι μπορεί να γίνει με το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο και αν υπάρχουν άλλες λύσεις. Λέω αν υπάρχουν άλλες λύσεις, γιατί ο ίδιος είχε πει για δύο ακίνητα που έχουν βρεθεί στο κέντρο της πόλης, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν
1: για να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες του πρωτοδικείου.
0: Σωστά. Το ένα από αυτά ήταν το κτίριο του ΟΤΕ, το πρώην κτίριο του ΟΤΕ, στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Για το οποίο ο κ. Φλωρίδης είπε ότι πια δεν υφίσταται ως λύση, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, διότι ο ΟΤΕ ζητούσε για να το μισθώσει μακροχρόνια μίσθωση. Και με δεδομένο ότι με την ελπίδα ότι οι εργασίες για το νέο δικαστικό μέγαρο θα ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη διετία, δεν μπορούσε να δεσμευτεί μακροχρόνια το Υπουργείο σε ένα κτίριο. Οπότε, απ' την άλλη, επειδή το συγκεκριμένο κτίριο χρειάζεται πολλά χρήματα για να διαμορφωθεί κατά τρόπον ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες, δικαστικές αίθουσες στην πραγματικότητα, δεν ήθελε κάτι άλλο εκτός από μια μακροχρόνια μίσθωση. Έτσι, αυτό το ενδεχόμενο πια δεν υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Το μόνο που υπάρχει είναι 180.000 ευρώ.
1: Πάντως επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ του κρέτα24.gr που είχαμε γράψει πριν από μερικές εβδομάδες, στον απόϊχο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Λάσκου, ότι η εξαγγελία ότι τον Φλεβάρι, το αργότερο τον Μάρτι, θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη μετακίνηση του πρωτοδικείου, πλέον δεν υφίσταται και δεν επιβεβαιώνεται δεν αυτό από το σημερινό ρεπορτάζ και τις αναφορές του κυρίου Φλωρίδη.
0: Το μόνο που υπάρχει είναι 180.000 ευρώ πάνω στο τραπέζι για να τα απορροφήσει άμεσα, να δοθούν άμεσα για εργασίες στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, άρσης επικινδυνότητας, βελτιώσεων κτλ. Δεν είναι μικρό το ποσό. Ξέρουμε πάντως όλοι ότι δεν φτάνει κιόλας, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δικαστικό μέγαρο είναι πολλά και μεγάλα.
1: Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από την συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην περιφέρεια Κρήτης.
2: Είμαι στο Ηράκλειο σήμερα για να δω με τους φορείς όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου και όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο ζήτημα της ανέγερσης του δικαστικού μεγάρου, αλλά κυρίως το τι μπορούμε να κάνουμε για μέχρι τότε για να καλυτερέψουμε τις συνθήκες. Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα κάνουμε σε σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Και δεύτερον, εάν μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, γιατί εμείς έχουμε βρει λύση, αλλά χρειάζονται αποφάσεις.
1: Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής, αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι που βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες ημέρες, λόγω και της αυτοψίας του κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης, ζητούν και από τους βουλευτές να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για τη δημιουργία της δομής που είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή για την περιοχή τους. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Και μια ανακοίνωση Σωτήρη, ουσιαστικά δύο μέρες πριν από την τηλεδιάσκεψη που έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, ότι θα κάνει με τους τοπικούς φορείς για να τους ενημερώσει για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο σχετικά με το πού θα φιλοξενηθεί τελικά ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι και οι φορείς των Μαλάδων επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους ότι υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η

0: υπάρχει η κινητοποίηση όλων των φορέων της περιοχής και ζητούν και από όλους τους βουλευτές του νομού να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση και να πούν ποια είναι η δική τους άποψη σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο όπου έγινε η αυτοψία από τα στελέχη του Υπουργείου και αν έχουν προταθεί και εναλλακτικά σημεία για να φιλοξενήσουν τη δομή προσωρινής φιλοξενίας. Στην ανακοίνωσή τους επίσης επισημαίνουν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους, όπως είναι το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το κακό οδικό δίκτυο, τα συχνά περιστατικά πυρκαγιών, αλλά κυρίως το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, όπως λένε, σχεδόν κάθε χειμώνα, με αδιάβατους δρόμους αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή τους. Όπως τονίζουν, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να μην δουν στην περιοχή της να δημιουργείται χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
1: Πάντως, Χάρη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, αν προκύψουν από την τηλεδιάσκεψη, να δούμε αν θα μας κάνουν σοφότερους αναφορικά με το πλάνο και τον σχεδιασμό που υλοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Γιατί ακόμη είναι περισσότερα τα αναπάντητα ερωτήματα παρά αυτά που έχουν απάντηση.
0: Σωτήρη, το Υπουργείο Μετανάστευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση τουλάχιστον από τους τοπικούς φορείς για συγκεκριμένο χώρο που να ομονοούν όλοι, πήγε στη διαδικασία να αναζητήσει μέσω ιδιωτών ή άλλων φορέων χώρο για την δημιουργία της προσωρινής δομής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ήταν οι χώροι που προτάθηκαν, ένας εκ των οποίων ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Μένει να δούμε ο κύριος Πλεύρης τι θα απαντήσει και πώς θα προσπαθήσει, αν όντως έχει επιλογή ο συγκεκριμένος χώρος, να εξηγήσει τοπικούς φορείς πώς θα μπορέσει να περάσει αυτή την τοπική κοινωνία.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μήνυμα σταθερότητας και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα σήμερα το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παρέτηση από τη Γαλάζια Παράταξη του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, του κυρίου Βασίλη Βαρούχα. Πάμε να τα συνοψίσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα.
2: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το συνέδριο με μηνύματα ενότητας, με εγχειρές απουσίες, με μια ομιλία από τον κύριο Δένδια, η οποία προκάλεσε και διάφορες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να περάσει το μήνυμα της ενότητας. Υπό την ιστορία αντιγράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Ένα ξεκάθαρο καρφί για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή που δεν ήταν στο συνέδριο. Για τον κύριο Σαμαρά, έτσι κι αλλιώς, η φημολογία ότι ετοιμάζει και εκείνος πολιτική κίνηση ολοένα και γίνεται πιο έντονη. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός και έδωσε το αφήγημα πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία για τους επόμενους μήνες, που επί της ουσίας είναι προεκλογική, το αφήγημα της σταθερότητας. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει δηλαδή τρίτη θητεία ως η δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την κανονικότητα στην χώρα. Απουσίαζαν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Δένδιας έκανε μια ομιλία που μίλησε και για κλειστά κυκλώματα, κονκλάβια από τεχνοκράτες και με διάφορες άλλες αναφορές που θα μπορούσαν να εκλειφθούν και ως αιχμές. Μάλιστα, στην παρέτηση που ανέφερε, στην παρέτηση του κυρίου Βαρούχα, ο Βασίλης Βαρούχας, 25 χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής ΝΟΔΕ και έχει διατελέσει και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά για τη Νέα Δημοκρατία. Στην επιστολή της παρέτησής του, κάνει αναφορά στην ομιλία του Νίκου Δένδια ως το μοναδικό φωτεινό σημείο στο συνέδριο, το οποίο το χαρακτήρισε άνευρο και άψυχο, το πιο άνευρο και άψυχο συνέδριο που έχει ζήσει, στο οποίο συνάντησε, λέει ο ίδιος, προσβλητικές συμπεριφορές που δεν περίμενε ποτέ ότι θα τον φτάσουν στο σημείο να φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Άφησε χμές και για διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά στις εκλογές για την Πολιτική Επιτροπή, στις εκλογές για την Πολιτική Επιτροπή και είπε ότι με τις συμπεριφορές τους εδώ και καιρό, αλλά με αποκορύφωμα στο συνέδριο, πολλοί σπρώχνουν εκτός κόμματος στελέχη που έχουν δώσει αγώνες, ιστορικά στελέχη της Δημοκρατίας, που έχουν δώσει αγώνες επί πολλές

0: επί πάρα πολλά χρόνια σπρώχνονται ουσιαστικά με απαξιωτικές συμπεριφορές εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της τοπικής ΝΟΔΕ, ο κύριος
1: Γιαννουλάκης.
0: Ο κύριος Γιαννουλάκης είπε για τον κύριο Βαρούχα ότι βιάστηκε, ότι μάλλον από ό,τι καταλάβουμε ευνηδιάστηκε και λίγο ο κύριος Γιαννουλάκης, γιατί ήμασταν μαζί πάνω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον αυτό έκρινε, είπε και ο κύριος Γιαννουλάκης, συνεχίζουμε με τους παρόντες και οι απόντες έχουν διαλέξει την πορεία τους. Να πούμε απλώς έτσι και για την Πολιτική Επιτροπή, τους Ηρακλειώτες που εκλέχθηκαν, ο κύριος Γιάννης Χατζηνικολάου, η κυρία Νεκταρία Μανίκα Γιαννουλάκη και πρώτη επιλαχούσα η κυρία Μάνια Οικονομάκη. Έχει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από αυτό το συνέδριο όχι τραυματισμένη, σίγουρα όμως όχι και όσο αραγής θα ήθελε. Βεβαίως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, Σωτήρη, και ξέρεις, αυτό πάντα λειτουργεί συσπηρωτικά για όλους, ακόμα και για εκείνους που έχουν αντιρρήσεις. Πάντως για τα τοπικά πράγματα, η απαραίτηση του κ. Βαρούχα είναι σίγουρα μια πολύ ηχηρή κίνηση.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
2: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
3: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
2: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
3: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
2: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
3: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
1: Προς ολοκλήρωση οδεύει το πολυσυζητημένο σύριαλ της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων, Όπως έχει γράψει το κρέτα24.gr, η στάση μετά από πολλές αντιδράσεις εκ μέρους των τουριστικών φορέων και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης,

0: μετακινείται από το σημείο που βρίσκεται σήμερα, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς απέναντι. Ο Κώστας Χεβαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, Κώστα, που προκαλούν απορίες ως προς την σκοπιμότητά της, με την έννοια για ποιο λόγο μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων, διεργασιών, ακυρώσεων, αντιδράσεων, φτάσαμε σε μία λύση που επί της ουσίας μετακινεί τη στάση από το σημείο που βρίσκεται σήμερα ακριβώς απέναντι.
1: Και μπορεί να κάνει και τα πράγματα χειρότερα.
0: Έτσι.
1: Γιατί για όσους δεν το έχουν καταλάβει, συζητάμε για την προσωρινή στάση για επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών της πόλης, των τουριστικών λεωφορείων που επιβιβάζουν και αποβιβάζουν τους επισκέπτες της πόλης. Μέχρι τώρα ήταν μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Υπήρξε μια πρόθεση από την Δημοτική Αρχή να μετακινήσει τη στάση στον θεατρικό σταθμό. Προέκυψαν σφοδρές αντιδράσεις από τους τουριστικούς φορείς και η ακύρωση της αποκεντρωμένης. Δηλαδή, η απόφαση είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη. Προσπάθησε να την επαναφέρει φέτος ο Δήμος Ηρακλείου, υπήρξαν ξανά αντιδράσεις, έγινε μια συνάντηση με τους τουριστικούς φορείς και αποφασίστηκε αυτή η οριακά ακατανόητη λύση, στην οποία προφανώς οι τουριστικοί φορείς συμφωνούν.
0: Γιατί να μας εξηγήσεις τον ακατανόητο του χαρακτήρα λοιπόν, της απόφασης. Γιατί το σκεπτικό της επιμονής της Δημοτικής Αρχής να φύγει η στάση από το άγαλμα Βενιζέλου είχε να κάνει με τον κυκλοφοριακό φόρτο στο σημείο. Δεν εξηγείται το γεγονός όμως ότι η λύση δόθηκε με το να μετακινηθεί η στάση ακριβώς απέναντι και ενώ πλέον θα απαιτείται η είσοδος των τουριστικών λεωφορείων μέσα στον κεντρικό ιστό προκειμένου να πάνε από το roundabout μπροστά από το Αστόρια και να γυρίσουν πίσω.
1: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ πιο προβληματική. Έτσι. Δηλαδή, τα λεωφορεία θα σταθμεύουν απέναντι, μπροστά από το Ηρώο ουσιαστικά, ή και λίγο πιο κάτω. Μάλιστα, αυτή είναι η αιτιολογία της Δημοτικής Αρχής, ότι στο σημείο που θα σταθμεύουν τώρα ο δρόμος είναι πιο φαρδής, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εντάξει, το πόσο πιο φαρδής τώρα είναι, ξέρουμε ακριβώς την πόλη και δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα το δούμε στην πράξη, αλλά για να φτάσουν εκεί θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, να γυρίζουν από το κυκλικό. Να δημιουργούν δηλαδή πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό το κυκλικό, ειδικά τις ώρες αιχμής το καλοκαίρι, είναι προβληματικό. Να δημιουργούν επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο και σε αυτό υπολόγισε Σωτήρη ότι θα κατεβαίνουν δεκάδες άνθρωποι από την απέναντι πλευρά, που θα πρέπει επίσης να μετακινηθούν μαζικά από την άλλη πλευρά, γιατί στην πόλη πηγαίνουν κυρίως.
0: Για το αρχαιολογικό μουσείο και για έναν περίπατο σύντομο μέσα στην πόλη.
1: Έχουμε και γκρουπ πεζών, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μετακινήσουν την πόλη, να μετακινηθούν απέναντι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια λύση η οποία δεν βγάζει νόημα. Την έχουν δεχτεί οι τουριστικοί φορείς, το είπαμε και νωρίτερα, γιατί δεν τους κάνει διαφορά. Για εκείνους το ζητούμενο ήταν να μείνουν σε αυτό το σημείο. Το αν θα είναι μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου ή απέναντι δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η Δημοτική Αρχή, ίσως για να φανεί ότι δεν υπέκυψε στις πιέσεις, πάει σε μια αλλαγή που στην πραγματικότητα δεν είναι αλλαγή. Δεν ξέρω. Θα συζητηθεί το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, ίσως και από κάποιους Συμβούλους της Συμπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Ανησυχία προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των Δημοτικών Σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
2: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
3: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό

0: τμήματων.
1: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 2023-2024 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 2024-2025 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 2025-2026 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μία μείωση της τάξης του 11%.
1: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
2: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι αριθμοί, οι επίσημοι αριθμοί, κατά 400 περίπου 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμη και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων, αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: φυσοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους.

0: συγκεκριμένους να βάζουν αφίσες.
1: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
2: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το εκτεταμένο σαφάρι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία στέλνει μαζικά ειδοποιητήρια με φόρους και πρόστιμα σε 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Η φορολογική διοίκηση επισπεύδει τις διαδικασίες και εκδίδει άμεσα πράξεις προσδιορισμού φόρου, προκειμένου να προλάβει την οριστική παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του τρέχοντος έτους.
2: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπιοι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται. Που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000. Με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
2: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
4: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
2: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
3: Αλόβητο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βγαίνει το κρητικό ελαιόλαδο, διατηρώντας αναλύωτη την παγκόσμια φήμη και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα αναφορικά με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Όπως αναδείχθηκε στο 12ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, η φετινή παραγωγή άντεξε στις ακραίες συνθήκες της ανομβρίας, με τους τυποποιητές του νησιού να παρουσιάζουν εξαιρετικά δείγματα που εντυπωσίασαν τους ειδικούς.
2: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κρητικής γης. Την ίδια ώρα καθοριστική σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα,

0: με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
1: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε η παραγωγή, οι τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση και το βραβείο όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές τις καλλιέργειες.
0: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
2: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
1: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία των προϊόν.
0: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κορονέικη, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
3: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
4: Γίνεται μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε οι θεσμοί να λειτουργούν. Λειτουργούν, δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν. Εδώ σε συναντήσεις που έκανα σε όλη την Κρήτη, γιατί καταλήξαμε σήμερα εδώ για την υπογραφή του περιφερειακού δικτύου, αφού ξεκίνησε και έγινε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Δυτική Ελλάδα. Και εδώ περιμένουμε, είμαστε στο ξεκίνημα και περιμένουμε τον Μητροπολίτη, περιμένουμε τους εισαγγελείς. Περιμένουμε τη διεύθυνση εκπαίδευσης, βρίσκεται ο περιφερειακός διευθυντής, η αστυνομία, ο γενικός διευθυντής και όλοι οι υπόλοιποι. Τι είναι? Είναι μια συνάντηση δυνάμεων, γιατί δεν περιμένουμε από το κεντρικό κράτος διαχρονικά, όλοι μας, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από ανακοινώσεις και καλές ανακοινώσεις κάποια στιγμή και κακές ανακοινώσεις, δεν έχει σημασία, πυροτεχνήματα πάντως. Οι τοπικές δυνάμεις έχουν ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Έχουμε όλη ευθύνη. Άρα, ο μικρόκοσμος του χαμόγελου, όπως είπε ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Τοψίδης, φρίκα του περιφερειακού δικτύου είναι το χαμόγελο. Ο κ. Αναουτάκης είπε, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε φρίκα. Οπότε βρήκαμε έναν τρόπο να έχετε φρίκα λοιπόν και στην Κρήτη. Το χαμόγελο που δίνει μάχες καθημερινές με 400 άτομα προσωπικό, με 9.000 εθελοντές, με την αγάπη του κόσμου, με το χαμόγελο του κοπελιού που δίνει μάχες εδώ στην Κρήτη.
3: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτηση.

0: Και ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 200. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν ρόλο στην διδασκαλία του.
1: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο εμπαιγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των θρησκευτικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
2: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
2: Όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένα μαθητή. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
2: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η αρχή τη χρονιά όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
0: Τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κρήτης επαναπροσδιορίζει η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, με φόντο τις ανάγκες και τις προκλήσεις των επόμενων ετών. Κοινή συνιστόσα όλων των πλευρών είναι η δρομολόγηση παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και την καινοτομία.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
3: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλο αυτό του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά

0: αναχωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τις όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
2: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Με τη δέουσα λαμπρότητα και μηνύματα κατά του ολοκληρωτισμού, τιμήθηκε στο Ηράκλειο η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Στις δηλώσεις τους, οι τοπικοί φορείς υπογράμμισαν ότι η αυτοθυσία του κρητικού λαού αποτελεί διαχρονικό φόρο ελευθερίας και δημοκρατίας.
1: Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο, τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τιτού. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
4: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη των αγώνων, το ήθος, το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κρητικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε στην επιβολή του καθένα.
5: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής. Έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
6: Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη τα βαριά της στα σίδερα σπά και σαν πρώτα χτυπιάτη χτυπά με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα της θάλασσα σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απ' εδώ σε ελληνιώτες σακιώτες, από εκεί στη φωτιά η σφακιανή, να βουίζει παντού μια φωνή στις σπαθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
1: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.
3: Σε διαφορετικό κλίμα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, περιορισμένο ενδιαφέρον για τις θέσεις αλλά και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων όλης της χώρας, της Κρήτης ειδικότερα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη που είναι στην σύνδεσή μας, για να δούμε και το νέο μοντέλο των μισθώσεων. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι κύριε Πλατανιά, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας.
3: Λοιπόν, για αυτό το νέο μοντέλο των μισθώσεων που όμως έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που τελικά έλυσε. Αναφέρομαι στο μοντέλο που πλέον

0: τον ρόλο της διαδικασίας τον έχει αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια η κτηματική.
1: Πολύ σωστά. Το 2024 η ελληνική πολιτεία άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και ενώ μέχρι τότε μία από τις αρμοδιότητες των Δήμων ήταν να κάνουν τη διαδικασία της εκμίσθωσης των παραλίων για όμπρελο καθίσματα ή τραπεζοκαθίσματα, από τα οποία το μίσθωμα έπαιρνε ο Δήμος κάποτε το 80%, τώρα ο νόμος λέει να παίρνουμε το 60%, το υπόλοιπο 40% πάει υπέρ του ελληνικού δημοσίου, μας αφαίρεσε και αυτή την αρμοδιότητα, δεν ξέρω το λόγο, και κάνει το διαγωνισμό πλέον το ελληνικό κράτος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας. Από το 2024. Όφιλε λοιπόν από τότε για κάθε μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο συντάσσεται να αποδίδει στην απόδοση του μισθώματος το 60% στον ίδιο Δήμο. Σήμερα που μιλάμε. Κλείστε πόδι, παρακαλώ.
0: Δήμαρχε, αυτά τα χρήματα, το 60% είναι χρήματα τα οποία οι Δήμοι τα έχουν δώσει. Το κόστος το καλύπτει εξ ολοκλήρου το ελληνικό δημόσιο ή ένα μέρος αυτού του κόστους το καλύπτει η αυτοδιοίκηση.
1: Ακούστε. Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάνε του Δήμου, το 60% από το 24%, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλίων, ναυαγωσιστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγωσώσεις που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγωσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που τους αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια. Βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι του εαυτού του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
0: Πόσα χρήματα έχει πάρει η αυτοδιοίκηση αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μοντέλο?
1: Έχει ποσό των 0 ευρώ σε ό,τι αφορά τα μισθώματα για όλη την Ελλάδα. Σας λέω κάτι το οποίο το ανακάλυψε ο Δήμος Παντανιάς αρχής του 25. Και διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει καθόλου λεφτά για τα μισθώματα του 24. Το αναδείξαμε το θέμα, το φέραμε στην ΚΕΔ, στην ΠΕΤ.
0: 0 ευρώ το λέω γιατί δεν ακούω. 0 ευρώ έχει πάρει η αυτοδιοίκηση.
1: Μας είπαν λοιπόν είναι λάθος ο νόμος. Να τον διορθώσουμε. Τον διορθώσανε 1,5 χρόνο μετά, το Δεκέμβριο του 25. Πάμε το Γενάρη, το Φλεβάρι να τον εφαρμόσουν. Δεν υπήρχε δυνατότητα μέσω της εγκυκλίου. Φτάσαμε στο Μάιο. Και όχι μόνο δεν μας έχουν δώσει τα λεφτά που μας χρωστάνε, είναι 0, αλλά σαν δεν μας δίνουν και τα συμβόλαια που έχουν μισθωθεί στα όρια κάθε Δήμου, για να ξέρει ο κάθε Δήμος τι έχει να πάρει τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε και τι έχουμε να πάρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τα μισθωτήρια συμβόλαια τι αντίτιμο έχει. Θα μου πει κάποιο, δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία διάδεια, να ψάξει να βρει. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί μια υπηρεσία να μην δίνει στο Δήμο που έχει την υποχρέωση και την ευθύνη το μισθωτήριο συμβόλαιο για να ελέγξει κιόλας. Εάν αυτός που το μίσθωσε τήρησε τα όρια, τήρησε τις προϋποθέσεις και δεν έκανε υπέρβαση του ορίου.
0: Και κάτι τελευταίο. Έχει να κάνει με το χρονικό πλαίσιο, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν Δήμοι, όπως είναι ο Πλατανιάς, επειδή η υποχρεότητα ξεκινάει από τον Ιούνιο και διαρκεί μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν όμως περιοχές και ο Πλατανιάς είναι μια τέτοια περίπτωση που και τον Μάιο έχουν επισκέπτες και τον Οκτώβρη έχουν επισκέπτες και δεν συζητώ προφανώς ότι όταν λήγει η βάρδια του ναυαγωσώστη στις 6 το απόγευμα και μετά τις 6 το απόγευμα έχουν λουόμενους. Τι γίνεται με αυτά τα κενά?
1: Και πριν τις 10 το πρωί έχουν λουόμενους που ξεκινάει η βάρδια, γιατί συνήθως 10 με 6 είναι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι συμπολίτες μας ή και οι επισκέπτες μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν έτσι κάποια κινητικά προβλήματα, να θέλουν να είναι έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, προτιμούν είτε τις αργά απογευματινές ώρες ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορείς να επεκτείνεις το ωράριό σου, όπως μπορείς να επεκτείνεις και με προϋποθέσεις και τεκμηρίωση και το υποχρεωτικό διάστημα των 4 μηνών. Οφείλω να σας πω όμως ότι αυτά τα πρόσθετα ποσά που θα απαιτηθούν πέραν των υπόλοιπων πρόσθετων που βάζουμε για το τετράμινο που ανέφερα ενδεικτικά ότι 60%. Σε ένα διαγωνισμό 700.000 ή 400.000 βάζει ο Δήμος από ίδιους φόρους, θα πρέπει και για αυτά να τα βάλει εξ ολοκλήρου ο Δήμος από ίδιους φόρους. Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε.

0: κάνουμε και αυτό, εάν τουλάχιστον μας αποδίδανε αυτά που μας χρωστάνε. Και κυρίως, και μου δίνετε ευκαιρία να το πω από την εκπομπή σας, έχουμε κάνει μία πρόταση Αθήνα στα 9 εδώ και πολλά χρόνια από το 18, όταν επιβλήθηκε για πρώτη φορά ο λεγόμενος φόρος διανυκτέρευσης, που μετά μετονομάστηκε σε ένα έβριχο όνομα τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο αυτή πληρώνει ο κάθε επισκέπτης, ακόμα και εμείς στο ξενοδοχείο, πέρα από το booking, πέρα από το πρακτορείο, έξτρα στη ρεσεψιόν πριν φύγουμε. Το οποίο φτάνει και 15 ευρώ στη διανυκτέρευση. Η πρότασή μας που έγινε δεκτή από το συνέδριο της ΚΕΔΕ και από το συμβούλιο της ΚΕΔΕ, από όλους τη λέει ότι το 40% θα πρέπει να γίνεται ένα πρόγραμμα τύπου Τρίτσης, που θα πηγαίνει ο κάθε Δήμος να υποβάλει συντεταγμένα και οργανωμένα προτάσεις για την ανθεκτικότητα, για την υψηδρία ή τις υποδομές. Άρα να έχουμε ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν το έχουμε σήμερα. Και το υπόλοιπο 60% είναι που θα αποδίδεται στους 332 Δήμους της χώρας, ώστε να έχουν όλοι μέρισμα, ακόμα και οι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν τουρισμό, κύριε Μεταξά. Η πρότασή μας λοιπόν είναι πάρα πολύ ισορροπημένη, με κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των Δήμων, και αυτό το τέλος ανθεκτικότητας που είναι ένας φόρος διανυκτέρευσης, ενώ σε όλη την Ευρώπη είναι τοπικός και πάει για τις περιοχές για να μπορούν να κάνουν τις υποδομές και να είναι ανθεκτική αφενός η περιοχή με τα έργα που προανέφερα, αλλά και βιώσιμη η παραμονή για τους μόνιμους κατοίκους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου σε ερώτηση που προκάλεσε ο Δήμος μέσω του Ευρωβουλευτή του κ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή, η επίσημη απάντηση λέει ότι είναι ελληνική η πρωτοτυπία να πηγαίνουν όλα τα λεφτά στο κράτος.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπήγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του

0: προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ των Φούντα, Νέιρα και Σενγγέλια.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Κουανέιρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την πέμπτη για τα play-out. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία, 2-1 ο Βόλος με την ανατροπή. Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος, 1-2. Τρία γκολ μέσα σε 24 λεπτά. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον ΒΑΡ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει το γκολ. Σενγγέλια, το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Στο 31 εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μία μονομαχία. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, παραστά δίκτυα στο 34. Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Σε γελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Άω την μπάλα. Σέντρα εδώ, η κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
3: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Ενδεχομένως ο Χουάν πει ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
2: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό. Ωραία. Από τον Σενγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σενγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω φωκά.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 εμποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο Ιδρύα Άργυρος με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. για την Ανατολική Μακεδονία. Αυξημένη σκεπιά και εδώ πάλι από τις πρώτες πρώμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Στα 3

4 μποφόρ, ο υδράργυρος στο μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες πρώμες

Σαραμποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.

χιόνισή μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αγχώθηκα, μη χάσουμε.

0: το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
1: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και με

0: μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
1: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρεια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορές αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
1: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά.

0: Χρόνια τώρα, όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
2: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
3: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάναμε στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.

0: δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
0: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
2: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
0: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
0: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
0: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
0: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Όφη Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Νέα Γιάννη του Χωστό, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Κουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Κουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σουτ, 3-1, όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα, κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

ανάμνησή μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιωρινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο Ιδράργυρος, βόρειο-δυτική

κάνει μισθά 3 με 4 από φόρ. Και για το νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά. Με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 από φόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο.

0: που πουλάει φίλτρα, να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια, είστε Camelot, και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι, χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ξεκινάει η εκπομπή Match Time. Θα ξεκινήσουμε με Playoff 5-8 για να δούμε τι έκανε ο Όφη με αντίπαλο το Βόλο και επιστρέφουμε.

Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο.

0: Juan Neira. Y bala Pernay, palo por Tinestía. Μία ακόμα αγωνισκήθα έχουμε την πέμπτη για τα play-out. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ το Κόμπα. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 όφι Βόλος 1-2. Τρία γκολ μέσα σε 24 λεπτά. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη, σύμφωνα με τον Βάρ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Στο 31 εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα. Στο 34 Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου Γεροφωκά. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση. Ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Out την μπάλα. Σέντρα εδώ. Η κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Ενδεχομένως ο Χουάν πει ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ. Καταπληκτικό από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου Γεροφωκά.
2: Αυτά λοιπόν έγιναν και στην αναμέτρηση του Όφη και συνεχίζουμε την εκπομπή με τοπικό. Θα περάσουμε λοιπόν να μιλήσουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στη φετινή επιτυχία του Αοτιμπακίου. Θα μας πούν βέβαια και οι ίδιοι τι θεωρούν επιτυχία και τι όχι. Λοιπόν, έχω δεξιά μου τον Νικόλα το Σουτζή, τον προπονητή του ΑΟΤ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρυσά.
2: Ευχαριστώ που ήρθες, Νικόλα.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Για ακόμη μια φορά. Και δίπλα είναι ο Χρήστος Ορφανουδάκης, ο συνεργάτης του. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
2: Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα, αλλά θεωρώ έχουμε να πούμε πολλά γιατί είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα τοπικά πρωταθλήματα πέραν των άλλων.
4: Το καταδύναμη.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και. Έχετε ταιριάξει κιόλας, τα έχετε βρει έτσι.
4: Φυσικά, αλλιώς δεν θα είμαστε μαζί.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Τα έχετε βρει πλήρως. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, μάλλον θα σας βλέπουμε διδυμάκι.
3: Θα δείξει, μακάρι. Σίγουρα έχουμε ταιριάξει με τον Χρήστο. Είμαστε ίδιας φιλοσοφίας, κοντά στην ηλικία. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που ήθελα να πάρω ένα συνεργάτη στον ΑΟΤ, γιατί την πρώτη χρονιά δεν είχα. Αυτό που βάλα στο μυαλό μου ήταν ο Χρήστος. Mm-hmm. Οπότε και νομίζω ότι είμαι και τυχερός και έχω πέσει μέσα 100% σε αυτό.
2: Και από την εμπειρία μου τώρα στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια αντιλαμβάνομαι πόσο σπουδαίο είναι να έχεις βρει έναν άνθρωπο που πάνω σε αυτό το κομμάτι, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό που κάνετε, να μπορείτε να τα βρίσκετε και αυτό που λέμε να μιλάτε και με τα μάτια.
3: Ναι, σίγουρα. Ταιριάζουμε. Να, σίγουρα δεν συμφωνούμε πάντα. Έτσι,
2: γιατί αυτό δεν θα ήταν λογικό.
3: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια χημεία με τον Χρήστο, έχουμε δέσει αρκετά, έχουμε κερδίσει τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι φαίνεται αυτό προς τα έξω.
2: Χρήστο, εν ώρα αγώνα έχει γίνει ποτέ κάποια διαφωνία, έτσι κάτι περίεργο?
4: Διαφωνίες υπάρχουν σίγουρα. Το θέμα είναι ότι όταν καταλήξουμε κάπου, καταλήγουμε κάπου και είμαστε μαζί. Είτε αυτό είναι το σωστό εκείνη τη στιγμή, είτε δεν μας βγει, το υποστηρίζουμε και οι ίδιο.
2: Έχει υπάρξει φέτος κάποιο παιχνίδι που μεσοβδόμαδα, έτσι να το σκεφτόσασταν λίγο παραπάνω, να είχατε ασχοληθεί λίγο περισσότερο?

0: να είχατε περισσότερο άγχος, ας πούμε.
1: Εντάξει, άγχος νομίζω έχει όλη τη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, στην ομάδα μας είχε άγχος όλη τη χρονιά. Αλλά όχι, όλα τα μάτια το βλέπαμε το ίδιο, με την ίδια συγκέντρωση, ίδια φιλοσοφία. Ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα.

0: Αυτά νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια τα είχαμε βάλει στο ίδιο ζυγί.
1: Μια χρονιά δύσκολη για σένα και όσον αφορά και προσωπικά. Ήταν μια καινούργια πραγματικότητα για σένα.
0: Πολύ δύσκολη χρονιά. Εντάξει, με επηρέασε πολύ όλο αυτό ψυχολογικά. Νομίζω όμως ότι τα παιδιά και η ομάδα και ο Χρήστος με βοήθησαν σε όλο αυτό. Γιατί όταν έγινε και το Σιβάν ήμουνα στο γήπεδο. Α. Που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, μετά η καθημερινότητά μου για ένα διάστημα έμπαινα μέσα στο γήπεδο και...
1: Σου ερχόντουσαν οι εικόνες για να μην...
0: Σίγουρα, αλλά εντάξει. Δύσκολη περίοδος. Συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τους σκεφτόμαστε πάντα, τους αγαπάμε πάντα, αλλά προχωράμε.
1: Ναι, δεν θέλω να το...
0: Ναι.
1: Αλλά από αυτό... Καλά, εμείς... Βασικά, ο περισσότερος κόσμος το γνώριζε, το δέσμο που έχει η οικογένεια. Και πάω τώρα στην οικογένεια για να σε ρωτήσω. Ερχόταν ο Μάνος, έχει πιο πολύ χρόνο φέτος, έτσι.
0: Ήρθε σε αρκετά μάτς.
1: Φαντάζομαι,
0: σχεδόν
1: ναι.
0: Σε όλα.
1: Η Όλγα δεν νομίζω ότι την πολυβόλευε, αλλά επειδή ήμουν μπροστά σε κάποια παιχνίδια, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνει ο out, πόσο πάει ναι. Ο out. Ο Μανώλης όμως ήταν παρόν.
0: Ναι. Πρέπει ο Μάνος να χάσε. Ούτε 5 παιχνίδια να χάσε φέτος. Ήρθε σε αρκετά. Σχεδόν σε όλα.
1: Μετά τα παιχνίδια σου μιλούσε για το τι έβλεπε.
0: Ναι, μιλάμε μετά τα παιχνίδια. Σίγουρα και όταν είσαι απ' έξω και πιο ήρεμος, τα βλέπεις διαφορετικά. Έπαιρνα τη γνώμη του, τα συζητούσαμε και με αυτό διαφωνούσαμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, ναι. Το συμβουλεύομαι. Όπως και με τον Χρήστο μετά τα παιχνίδια. Βασικά, όχι κατευθείαν. Την επόμενη που είμαστε πιο ήρεμοι, κάνουμε έτσι μια κουβέντα και νομίζω ότι μας βγαίνει σε καλό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το πώς θα διαχειριστείς το οτιδήποτε πλέον και που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, η τεχνολογία που βοηθάει πλέον πάρα πολύ με τα ΒΕΟ, με όλα αυτά, σίγουρα βοηθάνε. Και σίγουρα θέλει και πολύ παραπάνω. Δηλαδή, ένας παλιός προπονητής, over 65 ετών, δεν μπορεί να ακολουθήσει όλο αυτό με τα ΒΕΟ, με τις αναλύσεις. Οι νέοι προπονητές, βέβαια, αφιερώνουν και πολύ περισσότερο χρόνο, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
2: Φυσικά. Απλά διαφωνώ στο ότι κάποιος προπονητής που είναι 65 χρονών, ο οποίος σέβεται.
1: Over 65.
2: Ναι. Σέβεται τον εαυτό του. Νομίζω ότι πρέπει και αυτός να εξελιστεί. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτός, ίσως να πάρει κάποιος.
1: Ξέρεις τι, εκείνοι τώρα δεν έχουν μάθει με υπολογιστές, με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και το βίο, εντάξει, δεν το λες και επανεύκολο. Για μας μπορεί να είναι πανεύκολο που έχουμε μεγαλώσει με υπολογιστή. Για έναν άλλον άνθρωπο πιο μεγάλο μπορεί να μην είναι.
2: Okay, εγώ διαφωνώ στο ότι όποιος προπονητής σέβεται τον εαυτό του, ό,τι ηλικία και να είναι, θα πρέπει να εξελιχθεί.
1: Σίγουρα.
2: Γιατί αλλιώς θα τον αφήσει το άθλημα. Και νομίζω ότι όποιοι προπονητές είναι over 65, ας το πούμε έτσι, και σέβεται τον εαυτό τους, θα πρέπει να έχουν κάποιο συνεργάτη να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί έχει πάει εκεί πλέον.
1: Ναι, οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
0: Νομίζω ότι εξελίσσονται και αυτοί πλέον. Μπαίνουν όλοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Και μπαίνουν σε τρυπάκια αναγκαστικά, γιατί παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με τα χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε πίσω στο Euro 2004, σε σχέση με τώρα, μιλάμε τώρα άλλο ποδόσφαιρο εντελώς.
0: Και πολύ πίσω πήγες. Εγώ νομίζω ότι κάθε χρόνο εξελίσσεται.
1: Ισχύει. Χρήστο, το ξέρεις το τοπικό, όπως είπαμε νωρίτερα. Οπότε θα ξεκινήσω με σένα την ερώτηση για το πώς είδες φέτος την Α1Ε.
2: Νομίζω είναι μία από τις πιο δύσκολες Α1 που έχει υπάρξει.
1: Όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ, και νομίζω έχει περάσει σχεδόν όλοι Α1, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και στις ομάδες όσον αφορά την ποιότητα των παιχτών, αλλά και νομίζω ότι πλέον και οι προπονητές κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια χρονιά που έχει μεγάλα ονόματα στην κατηγορία, όπως είναι ο Εργοτέλης. Όπως είναι Χερσόνησο, εννοείται που ανέβηκε, εμείς που ανεβήκαμε. Και άλλες ομάδες, όπως είναι ο Κρουσόνας, η Κατσαμπά. Αν θα πω τώρα κάποιον, θα ξεχάσω κάποιον, μπορώ να τον αδικήσω. Αλλά όλες οι ομάδες ήταν πραγματικά αρκετά καλές. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι και οι ομάδες που ανεβήκαμε φέτος είναι πραγματικά αξιέπαινο αυτό που καταφέραμε και για τους τρεις. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί που ακολουθήσαν ήταν άξιοι.
1: Ισχύει, Νίκο.
0: Ναι, συμφωνώ. Ήταν πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η βαθμολογία λέει την αλήθεια όμως. Οι τρεις ομάδες αυτές που ανεβήκαν ήταν οι καλύτερες του πρωταθλήματος. Αλλά εύκολο παιχνίδι δεν υπήρχε. Εύκολο παιχνίδι φέτος δεν υπήρχε. Είτε έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο, είτε οι δύο τελευταίοι, είτε οι δύο πρώτοι. Ήταν όλα ντέρμπι, πραγματικά ντέρμπι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και μου το έχουν ξαναπεί. Γιατί οι ομάδες φέτος ενισχύθηκαν κατά πολύ. Με βάση

0: και το ότι θα ανέβαιναν τρεις ομάδες, ήθελαν να έχουν και περισσότερες πιθανότητες.
1: Εντάξει, το επίπεδο έχει ανέβει αρκετά, όπως είπε πριν και ο Χρήστος, και προπονητικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Με ποδοσφαιριστές, με παραστάσεις μεγαλύτερης κατηγορίας, Super League 2, γάμα εθνική, και νομίζω ότι αυτόματα το επίπεδο, το πήχης ανέβηκε αυτόματα.
0: Είπες ότι η βαθμολογία αντικατοπτρίζει την αλήθεια, άρα ήταν ο Εργοτέλης καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Όταν ένας παίρνει το πρωτάθλημα με 11-13, αν δεν κάνω λάθος, πόντους, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είχε το κάτι παραπάνω από τους άλλους και πήρε δικαίωμα το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας των άλλων ομάδων, αλλά είχε αυτό το κάτι που ίσως δεν το είχαμε εμείς.
0: Χρήστο.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πρωτάθλημα που ο Εργοτέλης ξεχώρισε, γιατί και είχε το κάτι παραπάνω και όσον αφορά, δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είχα, ας πούμε, τον Παπαδομιχελάκη, που δεν τον είχε στον ημιτελικό και είδαμε όλοι ότι του στήχησε πολύ. Δηλαδή, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές, ο Πατινιώτης τώρα, μη λέμε ονόματα, πραγματικά και ο ΑΟΤ έχει εξίσου καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Εργοτέλης όμως είχε το κάτι παραπάνω, γι' αυτό είχε και διάρκεια.
1: Ναι, συμφωνώ. Εγώ θα πω ότι είχε το εύκολο γκολ ο Εργοτέλης, που δεν το είχαν άλλες ομάδες, και η Χερσόνησο, αλλά αν δούμε λίγο στα ντέρμπι και η Χερσόνησο, το είχαν λίγο αυτό. Ενώ ο Εργοτέλης έβγαινε πάντα μπροστά ένας, έβρισε ένα γκολ, λύναν τα πόδια και νομίζω ότι του έβγαλε αυτό στα ανοιχτά.
0: Είδατε κύπελο, ημιτελικού και τελικό.
1: Τον ημιτελικό ήμουνα και στο γήπεδο.
0: Το Χερσόνησο.
1: Ναι, Χερσόνησο Εργοτέλης.
0: Θέλω ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι. Γιατί, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Να πάρει αυτή την έκταση στο σκόρ, έτσι, όχι να περάσει.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, και η έκταση δεν λέει πάντα το σκόρ την αλήθεια, έτσι. Εντάξει, και σίγουρα πέρασε δίκαια η Χερσόνησος. Ήταν καλύτερη με στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη, του Κουτάντου. Φάνηκε, εδώ ποιος ήταν στο γήπεδο το κατάλαβε. Πέρασε δίκαια η Χερσόνησος, έκανε τις ευκαιρίες της γκολ. Ο Εργοτέλης, η αλήθεια είναι ότι δεν απείλησε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Συμφωνείς?
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τα είδα. Ούτε το ημιτελικό, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, αλλά ούτε τον τελικό. Γιατί ήμουν στενοχωρημένος που δεν ήμασταν εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι μεσούζεις της χρονιάς, όλοι πιστεύαμε ότι τουλάχιστον στο Final Four θα είναι και ο Αοτιμπακή, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στη συνέχεια, εντάξει.
1: Εντάξει, πέσαμε σε δύσκολη κλήρωση.
0: Ναι,
1: σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Εντάξει, έτσι είναι αυτή η διοργάνωση. Δυστυχώς μας έχει στοιχειώσει μας αυτό το Final Four. Κάποια στιγμή, πού θα πάει.
0: Μπορεί το χρόνο.
1: Θα το καταφέρουμε γι' αυτό.
0: Θα πούμε και για το χρόνο, βέβαια, δεν το συζητώ. Έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά προέχει τώρα να πούμε για το φετινό πρωτάθλημα. Θέλω να πεις, Χρήστο, εσύ από τη δική σου οπτική γωνία, από το δικό σου πρίσμα, έτσι φέτος κάποια στιγμή που να τη βιώσατε δύσκολα, να, ας πούμε, μετά από κάποια ήττα, μετά από έτσι ένα συμβάν, που να ήταν, να έπρεπε να πείτε ότι τώρα πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας και να σηκωθούμε.
2: Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν, αγωνιστικά, δεν το είχαμε αυτό τόσο πολύ. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα κυπέλλου με τον Εργοτέλη, ειλικρινά. Όλη τη σεζόν, οτιδήποτε και να γινόταν στην ομάδα, πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Ό,τι γινόταν στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα με κουβέντα ή την Τετάρτη με κουβέντα στην ομάδα λυνότανε. Δεν είχαμε θέματα. Κατά τη δική μου γνώμη, το μόνο πράγμα που μας πήγε λίγο πίσω, θα το έλεγα, όσον αφορά την ψυχολογία, ήταν εκείνο το παιχνίδι με τον Εργοτέλη στο κύπελο. Γιατί πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και βάσει τη εικόνα μας τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε με τον Εργοτέλη στο κύπελο.
0: Σας πείραξε πολύ, καταλαβαίνω.
1: Εμένα, ναι. Εμένα, γιατί το ήθελα πάρα πολύ αυτή την πρόκριση. Νομίζω ότι μέχρι και τον γκολ που φάγαμε, μια ομάδα που μπορούσε να βρει τον γκολ ήμασταν εμείς. Είχαμε και το δοκάρι, είχαμε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νικολακάκη και όλα αυτά. Ήταν αυτό που είπε ο Χρήστος, αυτό που με προβλημάτισε και με πείραξε πάρα πολύ, ήταν η καθίζηση που είχαμε μετά τον γκολ. αυτό που έβλεπα, λέω, δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα τη δικιά μας. Δεν είναι αυτό. Γιατί ένα μηδέν είναι, μπορείς να το γυρίσεις, να βρεις μισή ευκαιρία, να βρεις κάτι

0: Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι φύγαμε ένα 2-0 και ήμασταν και ευχαριστημένοι με τις ευκαιρίες που είχε ο Εργοτέλης μετά τον γκολ, βέβαια. Ναι. Αυτό, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χρήστο, αυτό με προβλημάτισε και εμένα περισσότερο από όλα φέτος.
1: Και ήταν και σε ένα σημείο, εντάξει, ναι μεν, φαινόταν ότι η ομάδα θα πάρει την άνοδο όπως και να έχει. Δηλαδή το βλέπαμε όλοι, το καταλαβαίναμε ότι ο ΑΟΤ θα είναι του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το κύπελο ήταν ένας ακόμη στόχος.
0: Ναι, ήταν. Το Final Four, τουλάχιστον να μπούμε στο Final Four, ναι, ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους και το βάζω και κάθε χρόνο κι εγώ που είμαι στην ομάδα και νομίζω ότι μπορούμε και βάσει της ομάδας που έχουμε και του υλικού και όλα. Δυστυχώς φέτος νομίζω ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που μας έχει πάει λίγο πίσω φέτος είναι το εύκολο γκολ. Όπως είπα, ο Εργοτελής και η Χερσόνησος είχαν το εύκολο γκολ. Δυστυχώς εμείς δεν το είχαμε. Και νομίζω ότι επηρεάσει όλη τη χρονιά αυτό, ακόμα και στο κύπελο.
1: Και νομίζω ότι στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς θα είναι στις προτεραιότητες αυτό. Ε. Πρώτα ο Θεός βέβαια, γιατί όπως είπαμε και χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν έχει γίνει ακόμα η ανανέωση,
0: όχι,
1: είναι σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτσει να μιλήσουμε. Έχουμε πει τυπικά ότι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της ομάδας με
1: μια
0: εμένα.
1: Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση.
0: Ναι, εντάξει, πλέον υπάρχει και αγάπη. Να, δεν
1: σωστά,
0: το κρύβω. Ναι. Θυμάσαι και πέρσι που είχαμε κάνει μια κουβέντα, σου είχα πει ότι ήταν να φύγω από την ομάδα και συμφώνησα και δεν το είχα καταλάβει. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια οικογένεια και είναι δύσκολο να αποχωριστείς την οικογένειά σου.
1: Ειδικά στο ποδόσφαιρο, και νομίζω Χρήστο θα συμφωνήσει σε αυτό, που δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις αυτά που έχετε βρει στον ΑΟΤ. Και τι θέλω να πω, έχει κάποια ηχέγγυα, έχει υγεία, που είναι το βασικό. Έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, επίσης πάρα πολύ βασικό. Ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, τρέχουν για την ομάδα, όταν συμβεί κάτι, τηλέφωνο κατευθείαν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Πράγματα τα οποία πλέον δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα. Και εσείς τα έχετε αυτά εκεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, μας αυτό όλο κάνει την καθημερινότητά μας πολύ εύκολη. Οτιδήποτε και να συμβεί, είναι κάποια άτομα στο γήπεδο που πάντα προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν μας έλειψε τίποτα όλη τη χρονιά σε οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια και να πάρουν και άλλες ομάδες παράδειγμα από αυτό που γίνεται στο Τυμπάκι σε αυτά τα θέματα. Γιατί θα βελτιώσει.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.

0: Χρήστο, εσύ από τη δική σου οπτική γωνία, από το δικό σου πρίσμα, έτσι φέτος κάποια στιγμή που να τη βιώσατε δύσκολα, να, ας πούμε, μετά από κάποια ήττα, μετά από έτσι ένα συμβάν, που να ήταν, να έπρεπε να πείτε ότι τώρα πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας και να σηκωθούμε.
1: Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν αγωνιστικά δεν το είχαμε αυτό τόσο πολύ. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα κυπέλλου με τον Εργοτέλη. Ειλικρινά. Όλη τη σεζόν, οτιδήποτε και να γινόταν στην ομάδα, πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Ό,τι γινόταν στο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα με κουβέντα ή την Τετάρτη με κουβέντα στην ομάδα λυνότανε. Δεν είχαμε θέματα. Κατά τη δική μου γνώμη, το μόνο πράγμα που μας πήγε λίγο πίσω, θα το έλεγα, όσον αφορά την ψυχολογία, ήταν εκείνο το παιχνίδι με τον Εργοτέλη στο κύπελο. Γιατί πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και βάσει τη εικόνα μας τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε με τον Εργοτέλη στο κύπελο.
0: Σας πείραξε πολύ, καταλαβαίνω.
2: Εμένα ναι. Εμένα γιατί το ήθελα πάρα πολύ αυτή την πρόκριση. Νομίζω ότι μέχρι και τον γκολ που φάγαμε, μια ομάδα που μπορούσε να βρει τον γκολ ήμασταν εμείς. Είχαμε και το δοκάρι, είχαμε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Νικόλα.

0: πλακάκι και όλα αυτά. Ήταν αυτό που είπε ο Χρήστος, αυτό που με προβλημάτισε και με πείραξε πάρα πολύ ήταν η καθίζηση που είχαμε μετά τον γκολ. Αυτό που έβλεπα, λέω, δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα τη δικιά μας. Δεν είναι αυτό. Γιατί ένα μηδέν είναι, μπορείς να το γυρίσεις, να βρεις μισή ευκαιρία, να βρεις κάτι. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι φύγαμε με ένα 2-0 και ήμασταν και ευχαριστημένοι με τις ευκαιρίες που είχα ο Εργοτέλης
1: Στη
0: μετά τον
1: συνέχεια,
0: γκολ, βέβαια.
1: μάλλον.
0: Αυτό, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Χρήστο, αυτό με προβλημάτισε και εμένα περισσότερο από όλα φέτος.
1: Και ήταν και σε ένα σημείο, εντάξει, ναι μεν φαινόταν ότι η ομάδα θα πάρει την άνοδο όπως και να έχει. Δηλαδή το βλέπαμε όλοι, το καταλαβαίναμε ότι θα είναι του χρόνου στη Γάμα Εθνική, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το κύπελο ήταν ένας ακόμη στόχος.
0: Ναι, ήταν. Το Final Four, τουλάχιστον να μπούμε στο Final Four, ήταν
1: Ναι.
0: ένας από τους μεγάλους στόχους και το βάζω και κάθε χρόνο κι εγώ όταν που είμαι στην ομάδα και νομίζω ότι μπορούμε και βάσει της ομάδας που έχουμε και του υλικού και όλα. Δυστυχώς φέτος νομίζω ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που μας έχει πάει λίγο πίσω φέτος είναι το εύκολο γκολ. Όπως είπα, ο Εργοτελής και η Χερσόνησος είχαν το εύκολο γκολ. Δυστυχώς εμείς δεν το είχαμε. Και νομίζω ότι επηρέασε όλη τη χρονιά αυτό, ακόμα και στο κύπελο.
1: Και νομίζω ότι στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς θα είναι στις προτεραιότητες αυτό. Πρώτα ο Θεός βέβαια, γιατί όπως
0: Εντάξει.
1: είπαμε και χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν έχει γίνει ακόμα η ανανέωση,
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι.
1: είναι σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτσει να μιλήσουμε. Έχουμε πει τυπικά ότι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της ομάδας
1: Υπάρχει
0: με
1: μια
0: μένα.
1: αμοιβαία
0: Ναι,
1: εκτίμηση.
0: εντάξει, πλέον υπάρχει και αγάπη.
1: Ναι,
0: Δεν το
1: σωστά.
0: κρύβω.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και πέρσι που είχαμε κάνει μια κουβέντα, σου είχα πει ότι ήταν να φύγω από την ομάδα και συμφώνησα και δεν το είχα καταλάβει. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια οικογένεια και είναι δύσκολο να αποχωριστείς στην οικογένειά σου.
1: Ειδικά στο ποδόσφαιρο, και νομίζω Χρήστο θα συμφωνήσει σε αυτό, που δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις αυτά που έχετε βρει στον out. Και τι θέλω να πω, έχει κάποια χέγγια, έχει υγεία, που είναι το βασικό. Έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, επίσης πάρα πολύ βασικό. Ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, τρέχουν για την ομάδα, όταν συμβεί κάτι, τηλέφωνο κατευθείαν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Πράγματα τα οποία πλέον δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα. Και εσείς τα έχετε αυτά εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, μας αυτό όλο κάνει την καθημερινότητά μας πολύ εύκολη. Οτιδήποτε και να συμβεί, είναι κάποια άτομα στο γήπεδο που πάντα προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν μας έλειψε τίποτα όλη τη χρονιά σε οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια και να πάρουν και άλλες ομάδες παράδειγμα από αυτό που γίνεται στο Τιμπάκι σε αυτά τα θέματα. Γιατί θα βελτιώσει πάρα πολύ και τις άλλες ομάδες στην καθημερινότητά τους, που εμείς πλέον το έχουμε ως αυτονόητο.
1: Και όλο αυτό ξεκίνησε όταν ήταν out ξανά στη Γάμα Εθνική, που οι άνθρωποι εντάξει δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία. Τώρα την έχουν από εκείνη τη χρονιά. Περάσαμε και από το τοπικό, από έναν όμιλο πολύ δύσκολο. Έτσι, η Α1 φέτος είχε ομάδες, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολύ δυνατές. Και τώρα, για να μην κρύβομαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τα παιχνίδια τώρα, Χερσόνησος ΑΟΤ, Εργοτέλης Χερσόνησος, Εργοτέλης ΑΟΤ, ήταν σαν να βλέπουμε παιχνίδια Γάμα Εθνικής.
0: Ναι, ήταν πραγματικά. Όποιος ήταν εκεί έβλεπε την ένταση, το ρυθμό. Πραγματικά ντέρμπι. Κόσμο.
1: Κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί σε άλλα παιχνίδια των ομάδων της Γάμα Εθνικής να μην είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι
0: Υπάρχει δυναμική. Υπάρχει δυναμική. Και στην ομάδα δεν το συζητώ, αλλά και γενικά στο τοπικό. Αρκεί να υπάρχει στήριξη.
1: σωστά. Πίστεψατε καθόλου φέτος, Χρήστο, σας ήρθε βασικά καθόλου στο μυαλό ότι μπορεί η ομάδα έτσι κάποια στιγμή, έστω στις αρχές και με βάση το ότι από κάτω ακολουθούσαν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, δύο ομάδες που δεν μπορείς ποτέ να τις ξεγράψεις, σκεφτήκατε ποτέ ότι ίσως δεν θα καταφέρετε να μπείτε στην τριάδα?
2: Θα σου πω. Το σκεφτήκαμε. Ήμασταν σίγουροι για αυτό που έχουμε κάνει στην ομάδα. Αλλά πάντα υπάρχει πίεση. Να πάρεις το αποτέλεσμα, να κρατήσεις μια διαφορά ασφαλείας, τα μεταξύ παιχνίδια να τα κερδίσεις. Γιατί στην ουσία, αν κερδίσεις αυτούς, απομακρύνεσαι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε. Ξέραμε τι έχουμε και τι ομάδα έχουμε. Ήμασταν σίγουροι σχεδόν. Αλλά το είμαστε σίγουροι μέχρι να γίνει. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και νομίζω ότι όσο καιρό ήμασταν εμείς σε αυτοί που έπρεπε και ήμασταν εμείς σοβαροί, δεν είχαμε να φοβηθούμε κάποιον. Μόνο τον εαυτό μας.
1: εύκολα.
0: Ναι, συμφωνώ με τον Χριστό.
1: Είδα στα περισσότερα που σας έχω ρωτήσει, συμφωνείτε, ναι, μου λέτε.
0: Ναι, όχι, είναι η αλήθεια αυτή. Σίγουρα ότι πιστεύουμε στην ομάδα μας από την πρώτη μέρα. Και, εγώ,
1: και περισσότερος κόσμος τώρα, έτσι.
0: Και σου ξαναλέω και τώρα ότι θεωρώ ότι η διαφορά με τον Εργοτέλη δεν ήταν αυτή. Αλλά είχε το κάτι παραπάνω που δεν το είχαμε εμείς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για μας φέτος θετικό, πάρα πολύ θετικό, είναι ότι μπήκαν και κάποια νέα παιδιά στην ομάδα, μικρά ηλικία, από το youth, που πήραν παιχνίδια, πήραν 90 λεπτά. Για μένα, ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντικό που κέρδισα 4-5 παιδιά, τη χαρά πάνω απ' όλα των παιδιών, τη συμμετοχή, τις εμπειρίες, παρά να έχω, ας πούμε, την καλύτερη άμυνα ή την καλύτερη επίθεση, ενώ έχει ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Για
1: πολύ
0: μένα
1: σημαντικό.
0: Αυτό είναι ανταμοιβή ενός προπονητή, μιας ομάδας, και όχι αν έχω την καλύτερη άμυνα, να τη χάσω στα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Δεν με αφορά. Αυτό ήταν για μένα, εκτός το κέρδος ανόδου, ήταν και αυτά τα νέα παιδιά.
1: Και θα σου πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χθες κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε η είδηση, τέλος πάντων, χωρίς να είναι ακόμα επίσημο όμως, ότι στην ΓΑΜΑ Εθνική θα πρέπει να ξεκινάνε οι μικροί 2008.
0: Ναι, πολλά ακούγονται.
1: Πολλά ακούγονται. Αν ισχύσει αυτό και εσείς έχετε ήδη παιδιά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, έχετε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί, γιατί με τους μικρούς όλοι το ξέρουμε ότι αν δεν βρεις τους κατάλληλους μικρούς, έχεις θέμα μετά.
0: Σίγουρα, πάντα ήταν αυτό, νομίζω, ότι από τότε που έχει βγει ο νόμος με τους μικρούς, είναι ένα θεματάκι. Εγώ, Χρήστα μου, σου μιλάω για μικρούς. Παίξανε φέτος παιδιά του 2009, 2010, ακόμα και 2011. Μιλάμε για νέα παιδιά που τα έχει στην καθοδήγηση του ο Χρήστος καθημερινά. Και πάντα με συνεννόηση, γι' αυτό έχει ταιριάξει και τόσο πολύ. Η καθημερινότητά μας που τα κάνει προπόνηση, μου λέει αυτός αξίζει να μπει, δώσ' του την ευκαιρία, είναι καλό στην προπόνηση όλη τη βδομάδα. Παίρνει τη χαρά.
1: Πολύ βοηθητικό αυτό.
0: Βέβαια. Έχει βοηθήσει όλο αυτό και νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος φέτος της ομάδος. Και είναι όχι για μόνο για του χρόνου, όταν σου λέω για παιδιά 9, 10, 11 γεννηθείς.
1: Και μακροπρόθεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Μακροπρόθεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Νέα μορφή λοιπόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, με ομάδες όπως ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς, τα Χανιά, η Χερσόνησος, ο Άγιος Νικόλαος, η Επισκοπή, σίγουρα κάποιο θα ξεχάσω, ο Πανακροτηριακός, ο οποίος ναι μεν δεν είναι ομάδα που έχει αγωνιστεί στα σαλόνια όπως έχει κάνει, ας πούμε, ο Πλατανιάς, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει από πίσω ένα πολύ δυνατό χρηματοδότη. Θα είναι ένας, φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι ένας δύσκολος όμιλος και όποιος, ξέχασα να πω τον Γιούχτα και τον Μποά, επειδή είναι ήδη από πέρσι, βέβαια. Άρα τι μένει, ο Ερυθυμνιακός, η Νεάπολη, και το έχω πει νομίζω τώρα όλους. Ωραία. Εγώ σε αυτό το πρωτάθλημα πραγματικά δεν ξέρω ούτε ποιον να πω ότι θα είναι ψηλά, ούτε ποιον να πω ότι θα κινδυνεύσει. Σίγουρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι και πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Αλλά όπως βλέπουμε τώρα αυτόν τον όμιλο, μιλάμε για έναν όμιλο ο οποίος θα είναι φωτιά.
0: Παλιές καλές εποχές, θα πω εγώ.
1: Και μας χαροποιεί αυτό, και εμάς τους δημοσιογράφους, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Σίγουρα θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, ένα δύσκολο, ένα αμφίροπο πρωτάθλημα. Όλες οι Κυριακές θα είναι ντέρμπι. Όλες μα όλες, πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πιστεύω με αυτά που ακούω ότι ίσως τα Χανιά να είναι το μεγάλο φαβορί από τώρα, με αυτά που ακούμε.
1: Βέβαια, πολλές φορές ήταν πολύ
0: ναι, σίγουρα,
1: αυτό.
0: Σίγουρα,
1: συνήθως...
0: αλλά όταν κινούνται κάποιες ομάδες, ξεκινάνε να κινούνται έτσι προπονητικά και ακούς ότι θέλουν να κρατήσουν ένα κορμό που πέρυσι ήταν στη Super League 2 να μείνει σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι αυτόματα σε κάνει και φαβορί. Αλλά θεωρώ ότι κάθε Κυριακή θα υπάρξει ένα ντέρμπι.
1: Τώρα αναφερόμαστε και στον κύριο Νιόπλια. Βέβαια, ναι, δεν υπάρχει και η ανάλογη εμπειρία για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική με τη Super League 2 απέχουν παρασάγκα.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να, δηλαδή, τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Να προσαρμοστούν.
1: Ας πούμε, άμα μου πεις τώρα ότι είναι ο Μανώλης ο Σουτζής, θα σου πω ότι ξέρει, παίξει κανένα κατατά, την παίζει στα δάχτυλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Νίκος ο Νιόπλιας έχει συμφίσει σε άλλα πρωταθλήματα. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Χρήστο, εσύ πώς το βλέπεις τώρα το πρωτάθλημα αυτό?
2: Το λατρεύω, το περιφερειακό. Γιατί
1: περιφερειακό είναι, καλά το λες.
2: Το λατρεύω.
1: Θα το λέμε έτσι.
2: Το λατρεύω γιατί όταν ήμουν μικρός, 13-14 χρονών, ήταν το τυμπάκι τότε στο περιφερειακό στα καλύτερά του. με κόσμο στο γήπεδο, με μεγάλες νίκες.
1: Εσύ έπαιζε... είσαι ένα φαν από μικρός.
2: Έπαιζε και ο Νίκος μπάλα τότε.
1: Πού στο ναό του.
0: Ναι, με.
1: Α,
2: εδώ ναι, το λατρεύω.
1: Μισό λεπτό. Πώς γίνεται να ήταν 13-14 και να παίζεις στο ναό του.
0: 18 χρονών πήγα, 19 στο ναό του εγώ. Έφυγα από τον Μποζδένα και πήγα στο ναό του.
1: Α, έχετε μικρή διαφορά. Γιατί εντάξει, μου φάνηκε περίεργο.
0: Εντάξει, Χρυσάβο, έχουμε μεγαλώσει, ασπρίσαμε, αλλά...
1: Εντάξει, τότε. Φάνε ένα δύσκολο πρωτάθλημα σίγουρα. Εμάς μας αρέσει αυτό.
0: Σε όλους νομίζω.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Σε όλους. Γιατί το 20 που υπήρχε ξανά αυτό το πρωτάθλημα δεν ήταν τόσο δυνατό. Δεν υπήρχε η έγκλη, να το πω έτσι. Ήταν πολύ διαφορετικό. Μετά έτυχε και ο κορονοϊός και πήγε όλο λάθος. Τώρα, σε αυτή τη νέα μορφή, θα...
0: Νομίζω τότε που λες το 20 ήταν και δύο ομάδες της Αθήνας. Πανιόνιος, ναι.
1: και Εθνικός.
0: Όχι Εθνικός, που το πήρε, που ήταν ο Μάτζιος. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ποιος το είχε πάρει τότε, δεν θυμάμαι καν.
0: Το έχασε ο Πανιόνιος στο πρωτάθλημα και το πήρε...
1: Ποιος το είχε πάρει τότε. Πραγματικά
0: διάλυσε τώρα αυτή η ομάδα, κόλλησα κι εγώ. Δεν θυμάμαι, θα μου ήρθε και θα σου το πω.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Έπαιζε ο Μάτζιος τότε center for εκεί και κάτσε μετά τεχνικός διευθυντής.
2: Παουρούφ.
1: Σωστά. Πού τα θυμάστε. Καλύτερα και από εμάς τα θυμάστε. Προτιμάς τη ΓΑΜΑ Εθνική έτσι ή γιατί εσύ την έχεις ζήσει με τον ΑΟΤ με τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Και ο Χρήστος μαζί ήμασταν.
1: Την προτιμάς έτσι. Ασχέτως οικονομικού. Το δέχομαι ότι οι ομάδες αποσυμφορούνται από το οικονομικό. Γιατί
0: εγώ θα διαφωνήσω και σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πάνω κάτω στα ίδια θα κοιμανθούν. Έτσι νομίζω εγώ και θα φανεί. Εντάξει, χάνει κάτι και ο ποδοσφαιριστής και ο προπονητής. Αλλιώς να σε βλέπουν, το έχω ξαναπεί, αλλιώς να σε βλέπουν τα μάτια της Κρήτης. Γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς η Κρήτη πλέον είναι όφη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Οπότε για ένα νέο παιδί και ένα ταλέντο και ένα παίχτη που θα κάνει διαφορά είναι δύσκολο. Ενώ στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μάτια. Αν κάνεις μια καλή χρονιά, θα σε δουν πολλοί, θα διαβάσουν, θα δουν και θα έρθουν να σε παρακολουθήσουν και θα είναι πιο εύκολο. Όπως και για ένα νέο προπονητή να κάνει το βήμα παραπάνω. Εκεί νομίζω ότι θα χάσουμε λίγο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Νομίζω ότι θα κερδίσει ο κόσμος και οι ομάδες την άλλη έγκλη του ντέρμπι, της κάθε Κυριακής αυτό που σου είπα, θα γεμίζουν τα γήπεδα. Θα είναι αμφίροπα τα παιχνίδια, δεν θα υπάρχει τόσο παρασκήνιο.
1: Πολύ σημαντικό κι αυτό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό κι αυτό. Και δηλαδή τα βάζεις κάπου στη ζυγαριά και είναι στο 50-50 που λέω.
1: Συμφωνείς.
2: Συμφωνώ εν μέρη. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Εμένα προσωπικά μου αρέσει καλύτερα το περιφερειακό. Η ΓΑΜΑ Εθνική Κρήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Επειδή...
2: Είναι... Μπαίνει το τοπικό στοιχείο. Έχει παραπάνω κόσμο στο γήπεδο γιατί μπορούν να μετακινηθούν και φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Ενώ όταν παίζει στην Αθήνα δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Και αυτό συμφέρει και τι ομάδε, έτσι.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο ένα φίλο από τον Τιμπάκι να φύγει, να έρθει μαζί μα, να δει το μάτς και να επιστρέψει. Ενώ εδώ με στην Κρήτη αυτό θα το έχει παραπάνω. Νομίζω ότι τα γήπεδα θα είναι γεμάτα πλέον. Γιατί το Τιμπάκι, αν παίζει στο Ρέθυμνο, είναι κοντά. Θα έρθουν να μα βοηθήσουν με την παρουσία του.
1: Γι' αυτό είπα και ότι βολεύει τι ομάδε γιατί θα έχουν και περισσότερα έσοδα. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, εντάξει, ο Γιούχτας έχει διαχρονικά ένα σταθερό κόσμο, αλλά υπήρξαν και παιχνίδια και του Γιούχτα και του ΠΟΑ που δεν είδαμε τόσο κόσμο. Οπότε το να έρθει ο άλλος από τον διπλανό νομό ή από. Τώρα,
0: θα εμείς... το κάνει και εκδρομή. Μπορεί να πάει και την οικογένειά του να πάνε να φάνε κάτι, να πιούνε κάτι, να πάνε στο γήπεδο, να περάσει η ώρα τους.
1: Μια ωραία Κυριακή. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λέμε μέχρι στιγμής, αλλά θα πάμε τώρα σε ένα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε λίγο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Coupons! Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις τις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν με Νικόλα Σουτζή και Χρήστο Ορφανουδάκη, αυτό το δίδυμο του ΑΟΤ, το οποίο πήρε την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλήσαμε και για το τοπικό και για τη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουμε πει αρκετά. Ανέφερες νωρίτερα τον Όφη και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο πώς είδατε αυτό το μεγάλο επίτευγμα που κατάφερε η ομάδα του Όφη φέτος.
1: Επίτευγμα, πώς το πες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το περίμενα. Όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα όφια και δεν ξέρω τι, αλλά νομίζω ότι περίμενα τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό λόγω των 100 χρόνων. Επειδή είχε φύγει από το πρωτάθλημα να πάρει, νομίζω ότι είναι ένας άθλος για αυτήν την ομάδα.
0: Και παρασκηνιακά, έτσι.
1: Εκεί το πήγαινα. Αλλά γι' αυτό το είπα και για τα 100
0: τα
1: χρόνια.
0: Τα λέμε εδώ, μην αγχώρεσαι.
1: Γι' αυτό λέω και για τα 100 χρόνια ότι έπρεπε να πάρει κάτι.
0: Εν τέλει,
1: ναι, δεν πήρε τίποτα. Νομίζω δίκαια το κατέκτησε ο Όφη. Φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο. Διψούσαν οι παίκτες του. Είχαν την εμπειρία του περσινού τελικού. Νομίζω το πάθημα του έγινε μάθημα. Νομίζω ότι κάνανε ένα άθλο τα παιδιά.
0: Ήταν και πιο έτοιμη φέτος,
1: ιστορία. Ναι, φάνηκε. Φάνηκε. Παρόλο που βρεθήκαν πίσω στο σκορ, φάνηκε ότι ήταν πιο έτοιμοι. Γυάλιζε το μάτι τους που λέμε και όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές, από τον κόσμο, από το team, από όλους, από τους γυμναστές. Νομίζω ότι ήταν
0: ένας άνθρωπος και
1: τους αξίζω συγχαρητήρια, γιατί έχω και κάποιους φίλους εκεί και να σου πω την αλήθεια, χάρηκα με τη χαρά τους. Ειδικά κάποια παιδιά που είναι στο team,
0: ναι.
1: Ξέρω τι άγωνα κάνανε και πόσο πολύ το θέλανε και πραγματικά το
0: χάρηκα. Γιατί όντως κάνουν πολύ καλή δουλειά και αφαιρώνουν πάρα πολλές εργατόρες. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο προπονητής. Λέμε ο Χρήστος Κόντης, σαφώς δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά έχει από πίσω του μια αξιόλογη ομάδα που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι τον καλό προπονητή τον κάνουν από πίσω.
0: Σίγουρα. Είπες καλό προπονητή. Θα σε ρωτήσω μετά για το Μωρίνιο και τη Ρεάλ να μου πεις τη γνώμη σου. Θέλω να πάμε σε αυτό, γιατί έχω αγχωθεί λίγο με το τι θα γίνει με το τιμόνι της Ρεάλ.
1: Δεν συμφωνώ εγώ, στο λέω από τώρα.
0: Ούτε εγώ. Ωραία. Χρήστο, πες μου και εσύ για το κύπελλο και θα πάμε και στη Ρεάλ.
2: Ναι, τον Όφη, ωραία. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κατάφερε ο Όφη. Το προετοιμάσανε, νομίζω, από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πολύ πιο έτοιμη σαν ομάδα. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή και για το Ηράκλειο και για το ποδόσφαιρο της Κρήτης να καταφέρει αυτό το πράγμα. Είμαι χαρούμενος για αυτό που πέτυχε ο Όφη. Είμαι χαρούμενος για τα παιδιά που είναι εκεί, γιατί πραγματικά έχουμε φίλους που δουλεύουν στον Όφη και στη μεγάλη ομάδα, στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι στα τμήματα υποδομής. Και χαρήκαμε όλοι για αυτό που έγινε. Και για τα παιδιά που είναι εκεί. Ένα παραπάνω.
0: Έζησε πολύ τρομερές στιγμές, η αλήθεια είναι. Και πολλά νέα παιδιά, πολλά μικρά παιδιά. Αυτό που είδαν και αυτό που έζησαν, δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσουν, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία θα μου την απαντήσεις και εσύ μετά, Νικόλα. Αν θυμάσαι τη στιγμή που είπες ότι θες να γίνεις προπονητής.
2: Θα σου πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ήμουν γύρω στα 12.
0: 12 ετών.
2: Ναι. Ξεκίνησα από ένα παιχνίδι. Το Championship Manager 2002 συγκεκριμένα. Από εκεί ξεκίνησε να μπαίνει λίγο το μικρόβιο.

0: Παίρνουσαν τα χρόνια, πάντα μου άρεσε να ψάχνω πράγματα, παρόλο που ήμουν μικρός. Σου λέω τώρα το μικρόβιο μπήκε από τότε, αλλά στην ουσία κατάλαβα μετά τα 17-18 ότι θέλω να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Περνούσαν τα χρόνια. Κάποια στιγμή είχε έρθει στην ομάδα ο Πετράκης, ο Γιώργος προπονητής.
1: Το θυμάμαι.
0: Και χρειαζόταν κάποιο συνεργάτη. Η τότε διοίκηση πρότεινε εμένα και από εκεί ήταν η πρώτη μου τριβή, ας το πούμε. Και με τις σχολές προπονητών και με το να μπω σε ένα team και να δω πώς δουλεύει λίγο το πράγμα με τις μεθοδολογίες που έπρεπε και τα σχετικά.
1: Νικόλα.
2: Εμένα ξαφνικό.
1: Εσάς είναι οικογενειακό βασικά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό.
2: Το προπονητικό ήταν τελείως ξαφνικό. Εννοείται ότι το λατρεύω, η ζωή μας όλη είναι το ποδόσφαιρο, από μωρό παιδί, δηλαδή τον εαυτό μου δεν το θυμάμαι να μην πάω στο γήπεδο, να μην δω κάτι, να μην δω ένα αγώνα, να μην παρακολουθήσω. Όταν έφτανα προς το τέλος της καριέρας μου ποδοσφαιρικά, είχα και τα θέματα υγείας με τα πόδια μου. Μια μέρα λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ο Χριστινάκης ο Αλέξης. Και μου λέει εσύ, θέλω να ασχοληθείς, μου λέει, με την προπονητική. Βλέπω ότι στο άσχετο. Του λέω, Αλέξη, πλάκα μου κάνεις. Λέω, πού να ασχοληθώ. Μου λέει, ψάχνω, μου λέει, ένα προπονητής Ακαδημίας Παναθηναϊκού, στον Μπόι.
1: Α, ναι, δούλευε τότε εκεί.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Και πρότεινα, μου λέει, εσένα. Του λέω, ρε, Αλέξη, δεν έχω κάνει. Μου λέει, εγώ σε πρότεινα, έλα να κάνεις ένα ραντεβού. Και άμα θες.
1: Αυτό πώς γίνεται, το ακούω πρώτη φορά εγώ.
2: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε.
1: Αχω.
2: Παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια που παρακολουθούσα τον αδερφό μου που ήταν προπονητής ή τον είχα προπονητή, πάντα κουβεντιάζαμε, έμπαινα, μ' άρεσε.
1: Είχες αλλά λίγο τα μικρόβια.
2: Ναι, αλλά δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Πάω λοιπόν, κάνω το ραντεβού. Ήταν και ο κύριος Σύφης, ο Κασάκης, τότε υπεύθυνος και μου λέει, πάμε να μπούμε. Πού να μπούμε. Μου λέει, έλα μαζί να μπούμε.
1: Ναι.
2: Μόλις μπήκα λοιπόν, μ' άρεσε. Και λέω, αφού το έκανα, θα βγάλω και τη σχολή. Την ίδια στιγμή ερχόταν η σχολή στο ΣΕ, μπήκα και μπήκα κατευθείαν και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή δεν το είχα.
1: Συγκυριακά έγινε.
2: Τελείως. Δεν ξέρω αν γινότανε πιο μετά, αλλά έγινε όλα στο τσακμπάμ που λέμε.
1: Αλήθεια τα ακούω πρώτη φορά.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μου είχε διαφύγει αυτό, η αλήθεια είναι. Συνεχίζω με τον Νικόλα, θα το πιάνω έτσι να αλλάξει. Αλλά θα απαντάτε τις ίδιες ερωτήσεις, έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, τι είναι πιο δύσκολο, Νικόλα, τη σήμερα ημέρα, να είσαι προπονητής ή να είσαι ποδοσφαιριστής?
2: Προπονητής. Πολύ πιο δύσκολο. Και μου το λέγανε όταν ήμουν ποδοσφαιριστής. Και έλεγα, έλα μου, ωραία. Εντάξει, πάντα είσαι στα δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί να διαχειριστείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Καταρχήν να διαχειριστείς 25 διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Θα πάω και εκεί.
2: Οπότε αυτόματα το κάνει πιο δύσκολο. Νομίζω ότι είναι προπονητής να είναι πιο δύσκολο.
1: Συμφωνείς, φαντάζομαι.
0: 100%.
1: Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος. Αυτό το καιρό, αυτό τα τελευταία χρόνια που ο προπονητής έχει να ασχοληθεί με 15.000 πράγματα και όχι μόνο με το πώς ασκείς την ομάδα, εντάξει, είναι αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι ήταν κάποτε. Ο ποδοσφαιριστής θα μπει, θα παίξει αυτό που πρέπει, θα ακολουθήσει κάποιες οδηγίες.
2: Ναι.
1: Κάνε βέβαια και αυτές τις θυσίες, δεν το συζητάμε. Έτσι.
2: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει.
2: Και πολλές.
1: Χρήστος, τι ζητάς από έναν παίκτη πρωτίστως, ταλέντο ή χαρακτήρα?
0: Χαρακτήρα. Σου κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη στην καθημερινότητα.
1: Μόλις είπες χαρακτήρα, μου ήρθε στο μυαλό Κρουθιανάκης, παιδιά. Δηλαδή, είναι πραγματικά
0: σωστό. Αυτό το έχετε δει όμως.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Απλά έχει τόσο έντονη προσωπικότητα, είναι τόσο αρχηγικός, ηγετικός, που πραγματικά το παιδί είναι από μόνος του βαρόμετρο. Αλλά ναι, μου ήρθε στο μυαλό. Εσύ ταλέντο χαρακτήρα, συμφωνείς με το χαρακτήρα?
2: Ναι, χαρακτήρα.
1: Μετράει στις μέρες μας πια.
2: Το έχω ξαναπεί ότι αν σου δώσουν ένα παίκτη του 10 με κακό χαρακτήρα και ένα του 6-7 με καλό χαρακτήρα, εγώ θα προτιμήσω το 6-7. Γιατί το 6-7 σου κάνει αυτά που θέλεις. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι. Απλά χρειάζεσαι και το ταλέντο. Και ας μην είναι τόσο καλός. Άντε ένας-δυο όμως, όχι παραπάνω.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι. Πώς διαχειρίζεστε ένα ποδοσφαιριστή που έχει ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, Νικόλα, που πλέον έτσι όπως είναι η ζωή, όπως είναι η καθημερινότητα, όπως είναι οι δυσκολίες που όλοι μας βιώνουμε, που κάποιος μπορεί να έχει.

0: έχει θέματα οικονομικά, θέματα στο σπίτι του. Είναι πολύ φυσιολογικό να έρθεις στο γήπεδο και να έχεις καμπανεβάσματα και να μην είναι καλά. Πώς μπορείς να διαχειριστείς ένα τέτοιο?
1: Εντάξει, νομίζω η κουβέντα. Η κουβέντα νομίζω είναι το α και το ω. Εγώ αυτό έχω πει και στους ποδοσφαιριστές μου, ότι η πόρτα του γραφείου στο γήπεδο αλλά και το τηλέφωνο μου είναι πάντα ανοιχτά. Και έχω καταφέρει και το. Μου ανοίγονται παιδιά. Είτε περνάνε δύσκολα με την κοπέλα τους, με την οικογένειά τους, με τη δουλειά τους, είναι κουρασμένοι. Το διαχειριζόμαστε και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις.
0: Μετράει, έτσι, Χρήστο.
2: 100% μετράει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεις στον καθένα τι δουλεύει σε αυτόν. Είναι κάποιοι που θένε άλλη μεταχείριση, να τους κάνεις μια πλάκα. Είναι κάποιοι άλλοι που θένε να τους μιλήσεις σοβαρά. Είναι κάποιοι άλλοι που θέλουν να απομονωθούν μαζί σου, να πάνε λίγο πιο πέρα να τα συζητήσετε. Νομίζω ότι πρέπει να βρεις στον καθένα αυτό που δουλεύει για να καταφέρεις να τον βοηθήσεις. Και σημαντικό είναι να του πας με τις ερωτήσεις εκεί που θέλει αυτός, όχι να του πεις κάνε αυτό για παράδειγμα.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι, το βάζεις και αυτόν ίδιο στη διαδικασία να σκεφτεί κάποια πράγματα, ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθος, να μην του δείξεις εσύ, αλλά να του δείξεις με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με τις ερωτήσεις.
0: Σωστά, σωστά. Το έχεις ψάξει, βλέπω.
2: Αναγκαστικά.
0: Πλέον ο προπονητής είναι και ψυχολόγος,
1: Πρώτα είναι ψυχολόγος.
0: Ισχύει. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι και ο προπονητής,
1: πρώτα
0: έτσι πως είναι τώρα η καθημερινότητα, όπως είπα και νωρίτερα.
2: Αν μπει σε μεγάλη ομάδα, σε team, υπάρχει η άτομο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι ψυχολόγος.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Δεν γίνεται να ξέρουν αυτοί και να μην ξέρουμε εμείς. Αυτοί που είναι στο top επίπεδο έχουν και δεν έχουμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά άμα μπορούσαμε να τον είχαμε, θα ήταν ευσίγουρο.
0: Σίγουρα. Νικόλα, έχεις υπάρξει ποτέ πολύ αυστηρός και να το μετάνιωσες?
1: Ναι.
0: Ναι. Το πες απευθείας, θυμήθηκες κάτι χαρακτηριστικό ή γενικά?
1: Ναι, θυμήθηκα χαρακτηριστικό και η αλήθεια είναι ότι είχα ξεφύγει εκείνη τη στιγμή, αλλά την επόμενη μέρα ζήτησα και συγγνώμη στα
0: ποδήλατα.
1: Όχι, όχι. Ήταν σε προπόνηση, αν θυμάμαι καλά. Τον Αριστινίδη. Προπόνηση δεν ήταν.
0: Ναι. Τι είχε γίνει, θα μου πεις?
1: Ήταν νομίζω προπόνηση μετά από παιχνίδι. Είχαμε μπει μέσα να κάνουμε ανάλυση. Και κάνανε πλάκα στην ανάλυση πάνω πριν ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν και εγώ στα καλύτερά μου. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγα. Αλλά ξέφυγα, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Και κουβέντες και έτσι όπως του μίλησα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Εκείνος δεν αντέδρασε.
1: Καθόλου, αυτό ήθελα να σου πω και προς τιμή του.
0: Επειδή μέσα στο γήπεδο είναι πολύ έντονος, γι' αυτό το λέω.
1: Καμία σχέση. Όχι απλά δεν αντέδρασε και το κεφάλι κάτω.
0: Αλλά είναι πολύ σεβαστικό παιδί.
1: Εγώ τον πήρα τηλέφωνο το ίδιο βράδυ, του λέω συγγνώμη, έκανα λάθος στην αντίδρασή μου και όλα αυτά. Και την επόμενη το είπα και μπροστά σε όλα τα παιδιά ότι ήταν λάθος και υπερβολικό αυτό που έκανα.
0: Τίμιο.
1: Εντάξει, τα λάθη είναι για όλους νομίζω. Απλά να τα βλέπουμε, αυτό θεωρώ εγώ.
0: Θεωρείς ότι έχεις αδικήσει ποτέ ποδοσφαιριστή στις επιλογές σου?
1: Ανάλογα, πώς θα το πει ο καθένας. Νομίζω. Θα το πει και ο Χρήστος, που μιλάμε καθημερινά, είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ να είμαι. Κάποιες φορές σίγουρα μπορεί να είναι ο άλλος λίγο καλύτερος από τον άλλον και να αλλάξω το λίγο καλύτερο, αλλά να σκεφτώ κάτι και γι' αυτό να το κάνω, ότι μπορεί να μου δώσει αυτό που δεν μπορεί να μου δώσει ο άλλος. Αυτό ναι, ίσως να το θεωρείς αδικία, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος πάνω σε αυτό και το βλέπουν νομίζω και οι ποδοσφαιριστές.
0: Μπορείς να το επιβεβαιώσεις αυτό, έτσι, εσύ είσαι κάθε μέρα δίπλα του.
2: Εσύ.
1: Σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη, είτε επιλογής, είτε... Αλλά σίγουρα δεν είναι τίποτα σχεμένο.
0: Καλά είναι. Βέβαια, δεν είναι δεδομένο το καλά είναι που είπα. Για εσένα που σε ξέρω το εννοώ ότι καλά είναι. Αν κάποιοι άλλοι λειτουργούν διαφορετικά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Για τη φετινή χρονιά, ερώτηση και στους δύο. Υπάρχει παίκτη που σας εξέπληξε θετικά?
2: Εμένα ναι.
0: Ποιος?
2: Είναι μικρό ηλικία.
0: Το είναι θα πείτε, κουνάει το κεφάλι.
2: Είναι ο Κωδιανάκης. Είναι το 2009. Είναι πραγματικά ένα.
0: Τι ένας... θέση?
2: Στο κέντρο παίζει, είτε αμυντικό χάφι, είτε οχτάρι. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι. Το μυαλό του είναι για μεγαλύτερη ηλικία, παιδί.
0: Α. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε τώρα. Πολύ σημαντικό. Θα συμφωνήσει
1: ναι,
0: με αυτό
1: ναι,
0: το παιδί.
1: Ναι, η αποκάλυψη καταρχήν ένα παιδί δουλευταράς. Το αγαπάει. Φόκους αυτό που κάνει, σίγουρα.

0: μεγάλο κέρδος είναι από τα παιδιά που σου είπα ότι πήραν χρόνο συμμετοχή, ήταν αυτό το παιδί, όπως και το Μάνος, ο Νικολιδάκης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτά τα δύο παιδιά, αυτός είναι του 10 γεννηθείς.
1: Ναι, είναι και στη μεικτή.
0: Είναι αυτά τα δύο παιδιά, νομίζω ότι είναι και το μέλλον της ομάδας. Και όχι να μείνουν στην ομάδα, αλλά το λέω πραγματικά και εύχομαι να γίνει, όλα εξαρτούνται από αυτά τα παιδιά, να κάνουν το βήμα παραπάνω.
2: Τρεις ερωτήσεις μου έχω να μείνει και κλείνω. Η μία είναι, όσο είσαι εδώ, παρατήρησα ότι φοράς 7 κομποσκίνια, αν τα έχω μετρήσει σωστά όσο μιλάμε. Είναι 7.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, έτσι.
0: Ναι. Έχω, ναι. Πιστεύω πολύ.
2: Και πριν τους αγώνες, κάνεις, ας πούμε, μια προσευχή, έχεις ένα τηλετουργικό.
0: Πάντα, ναι, το σταυρό μου κάνω πάντα. Πάντα το σταυρό μου, εντάξει. Πιστεύω, ναι, είμαι θρήσκος από την οικογένειά μου. Μπορεί να πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το παν το να πηγαίνεις στην εκκλησία για να βρεις ένα κερί, αλλά το τι πιστεύεις και πώς πιστεύεις.
2: Ναι, και το πώς πράττεις μέσα στη ζωή, έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό επίσης και αυτό. Προπονητής πρότυπο, θέλω να μου πείτε, παιδιά. Χρήστο, έχεις κάποιο προπονητή πρότυπο, εκτός από τον Νικόλα τον Σουτζέν.
1: Πρότυπο.
2: Κάποιο που να σου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του, ας πούμε, κάπως έτσι. Σε κάποιον αρέσει ο Γκουαρδιόλα, σε κάποιον αρέσει ο Αμπελό, που λέει λόγο.
1: Θα σου πω, είναι δύο. Σίγουρα ο Γκουαρδιόλα, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει το,
2: ναι,
1: ποδόσφαιρο.
2: Θα συμφωνήσουμε.
1: Και ο νούμερο δύο είναι ο Νάγκλισμαν που ήταν στην Bayern. Απλά τον παρακολουθούσα τότε στη Hoffenheim.
2: Ναι.
1: Επειδή έπαιζε ένα συγκεκριμένο σχηματισμό, ο οποίος ήταν αγαπημένος μου.
2: Ποιος και... είναι ο αγαπημένος σου?
1: 3-5-2.
2: Α. Πλέον νομίζω περισσότεροι παίζουν αυτό το σύστημα. Δεξιά, ναι, να είναι όλη η πλευρά κτλ. Πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές με πνευμόνια και πάει λέγοντας. Μετά είναι δύσκολο με τα γραφικά να βρεις αυτό τον ποδοσφαιριστή. Είναι τώρα ολόκληρη επιστήμη πια. Εσύ πει, έχεις κάποιον προπονητή πρότυπο?
0: Να σου πω την αλήθεια, ότι και εμένα σίγουρα ο Γκουαρδιόλα, όταν πρώτο έκανε αυτό που έκανε με την Μπαρτσελόνα και με τα Σίτι, είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ο Λουίς Ενρίκε αυτό που κάνει.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ αυτό που μ' αρέσει όλο του το προφίλ είναι ο Γιοβάνοβιτς. Αυτή η ηρεμία του, αυτό το που προσπαθεί να βγάλει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι αρκετά. Είναι πολύ ωραίος τύπος.
0: Και αυτό σου λέει, σου βγάζει την ηρεμία. Είναι πάντα δίκαιος στις δηλώσεις του. Δηλαδή, αν κάτσεις και τον ακούς, ό,τι είναι μες στο μάτς, αυτό θα σου πει, δεν θα σου δικαιολογηθεί.
2: Ναι. Λέει ότι πρέπει να πει, το λέει. Πραγματικά. Ναι. Όντως το έχω παρατηρήσει κι εγώ αυτό. Οπότε, πριν κλείσουμε, θα σας ρωτήσω, στα φετινά παιχνίδια τα κορίτσια ερχόντουσαν?
0: Φέτος όχι τόσο.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Είχαν δραστηριότητες.
0: Έχουν δραστηριότητες φουλ. Ήταν λίγο πιο δύσκολο φέτος. Εντάξει, ήτανε, σου λέω και η χρονιά ήταν λίγο δύσκολη όλη φέτος, έτσι όπως πήγε. Αλλά του χρόνου θα είναι πιο κοντά.
2: Γιατί έχουμε τη θαυμάστρες, Χρήστο. Φαντάζομαι και εσύ έχεις τα άτομα τα δικά σου μαζί σου.
1: Ναι, έχω και εγώ το γιο μου και τη γυναίκα μου.
2: Α, έχεις και γιο, δεν το ήξερα. Άρα έρχεται, θα ακολουθήσει, φαντάζομαι.
1: Εμένα η μικρούλης δεν έρθει τώρα ακόμα.
2: Πόσο είναι?
1: Είναι 2,5.
2: Αν είναι μικρούλης, σε 2,5 χρόνια θα μπει γήπεδο.
1: Έχει έρθει στο γήπεδο. Και έχει αγαπημένο παίχτη.
2: Ποιον έχει?
1: Τον Πίλιο.
2: Αχ, ορίστε τώρα.
0: Του κόβει.
2: Ωραίο, έχει αγαπημένο παίχτη.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Ορίστε. Σε 2,5 χρόνια θα πατήσει γήπεδο.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε άλλα μετά.
0: Ναι, ναι.
2: Εσένα, η κόρη σου, άμα θελήσουν, έχουμε πει, το έχουμε πει εδώ.
0: Ναι, το έχουμε πει. Έχω. Η μεγάλη έχει το ταλέντο. Η μαμά τσινάει.
2: Εντάξει. Μεγάλη... Θα σου πω τώρα, η μαμά έχει τον μπαμπά. Τόσα χρόνια στα γήπεδα και πόσα ακόμα θα είναι. Τώρα σου λέει να κυνηγάω και την κόρη μου στα γήπεδα.
0: Ναι, πολύ πάλι.
2: Θα είναι λίγο, ναι. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι επειδή σα αγαπάει.
0: Την υγεία τη να έχουν και όλα τα υπόλοιπα.
2: Θα κάνει υπομονή και όλα γίνονται, όλα γίνονται. Γιατί και τα παιδιά με τα διαβάσματα και όλα αυτά. Ας μην σχολιάσουμε τώρα την επικαιρότητα και όλα αυτά, ναι, που συμβαίνουν. Γιατί και τα παιδιά πρέπει να ξεφεύγουν από όλη αυτή την τρέλα.
0: Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Να περνάνε καλά, να έχουν την υγεία τους και όλα τα άλλα.
2: Να είναι καλά ψυχολογικά και ψυχικά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον. Δυστυχώς έχουν συμβάλει και τα social media σε αυτό.
0: Αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα ψυχολόγο. Εγώ νομίζω κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο.
2: Εγώ στο λάθος συζητητή.
0: Είναι πολύ σημαντικό.

0: πλέον στην κοινωνία που ζούμε, να υπάρχει μια επαφή, αν όχι εβδομαδιαία, κάθε 15, νομίζω μόνο καλό θα κάνει.
1: Η ψυχοθεραπεία έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όντως θα έπρεπε όποια ομάδα μπορεί να έχει ένα άτομο, έστω να μιλάει μία στο τόσο στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, σε όσους απαρτίζουν ένα σύνολο τέλος πάντων, γιατί και ο πρωταθλητισμός και αυτό εσείς που κάνατε φέτος δεν είναι εύκολο, έχει βάρος και δεν είναι και δεν θέλει και πολύ, αν έχεις και τα δικά σου προβλήματα, κάποια στιγμή να ξεφύγει το μυαλό σου. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως είναι πλέον η καθημερινότητα. Το βαρύναμε το κλίμα, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πρώτη φορά, Χρήστο, αλλά πήγε εξαιρετικά καλά. Έχω να το λέω και είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και βέβαια μια ολόκληρη χρονιά να ακολουθεί. Θα δούμε βέβαια τι και πώς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα μιλάμε το καλοκαίρι, γιατί οι ζυμώσεις φαντάζομαι ότι θα είναι και πέρσι το καλοκαίρι. Θυμάσαι, μιλήσαμε όλη την ώρα. Να δούμε τι και πώς, ποιος μένει, ποιος φεύγει, τι θα κάνουν και άλλες ομάδες. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και πάλι.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Πραγματικά.
0: Επίσης, καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Match Time. Όπως κάθε Δευτέρα, μένετε. Γιατί έχουμε στις 8 παρατέταρτο τη Ότια Πεντεδί μου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Γιώργος Κορτσιδάκης με την Κερκίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί

0: οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή, λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι,

Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόσο ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίστε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το Χαρασανό, χαράς. Μουσαφυρλίκη, σίλιο καλωσορίζομαι, την Παλαδάκη Νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας οι μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
1: Εντάξει.
2: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
1: Καλύτερα.
2: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο, οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό, εδώ από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
1: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση, μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
2: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
1: Έτσι είναι.
2: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις,

0: δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
0: Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Αν πω, ας πούμε, την λέξη νεροσύγκληση.
1: Νεροσύγκληση.
0: Να την πω σε μαντινάδα.
1: Αμέ.
0: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριζιάκο φάουμα η αγάπη σου στον πέτη.
1: Παναγία, μετάφραση θέλω.
0: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη
1: ναι,
0: νερό.
1: Συγκλίνω, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν είναι έτσι κατακλυσμιαία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ριζιάκο φάουμα, σαν ένα μικρό ριζιακάκι. Σαν ένα μικρό ριζιακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά. Βροχή, αγάπη, έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... Βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
0: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν. Δηλαδή εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν. Γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα, έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες, σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
1: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
0: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής, με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής, κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
1: Όχι, θα
0: ψάξεις. Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδαίσθηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχει
0: τουλάχιστον
1: σημασία.
0: Είναι καταγραμμένοι. Θα μένουν στα γραπτά.
1: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ σε αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, mm-hmm. δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση.
1: Mm-hmm.
0: Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
0: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν, γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες, που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Τις αγελάδες, τα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτιες κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η μαντινάδα λέει.
0: Οπότε η μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κι ανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύφνητα τα ζούμπερα, απούχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα.

0: πριν.
1: Και ναι. Το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα. Αναρρύθμιτα. Αμέτρητα, ναι.
1: Μα θέλουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία εκεί σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Ναι, και να μας, κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει και ένα...
0: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου. Το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι. Διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και ενωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπα να κάνουμε το γλεντάκι εδώ.
1: 6 Δεκέμβρη και... δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη. Και τότε ήταν και πιο πολύ κρύα. Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι, απ' όλα. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατα.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο. Ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρδια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Τονιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάθισε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής: «Όντε θα ψήσω με φακί, πάντα λαβαίνω μέτρα. Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε. Οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά, ίσως είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον. Κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κριτική διάλεκτο όπως εκείνης της εποχής, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά το δικό του το χωριό και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το χαρασό θα λέω ότι το χώμα το χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρα μου, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς Ιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν

Ντρέφει τα όνειρά του, γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου, δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά, τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
3: Έρχεται.
2: Και το σκέφτεται ακόμα.
3: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
2: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα
3: ναι.
2: Και στα γλέντια σας.
3: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Μαντιναδολόγος ο γνωστός.
2: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
3: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
2: Απίστευτο.
3: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
2: Με το καλό να το επαναφέρετε πάλι.
3: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
2: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
3: Τώρα είμαστε 30.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
3: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
2: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
3: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
2: τα παλτά
3: μας, αλλά μας αρέσει.
2: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
3: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του στην περιοχή αυτή, ο διοικητής να το πούμε.

0: έτσι, ο Χαράσο. Κάποιοι άλλοι, κάποιος άλλος λέει ότι είναι από το Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Mm. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Κατέληξε δηλαδή, όμως το χωριό.
0: Κατέληξε το χωριό. Α, και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν
0: οι εκδοχές. Που λένε, ας πούμε, ο Χαρασό, επειδή στα σλάβικα σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Α, κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
0: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι,
0: το καλοκαίρι σίγουρα. Και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα Γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε Γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα ανάλογα με την δυνατότητά του.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του συλλόγου, τρώμε φασολάδα
1: και ζεσταίνονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδολμάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
0: Ναι, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου. Κάνουμε τη δραστηριότητα στα κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
1: Να έρθουμε.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε. Όταν αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και.
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που έμειναν οι απαγωγείς.
0: Εκεί που μείνανε, υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως,
1: μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς.
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθοί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς λοιπόν.
0: Εγώ,
1: και να είστε καλά και εσείς κύριε Κωστή, να συνεχίζετε και είτε εσείς, πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη όπως το Χαρασό, και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και είστε επανειδή, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κανένα γλέντι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά
1: που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν το γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
0: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
1: Χαίρομαι.
0: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
1: Εδώ στο Χαρασό.
0: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
1: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
1: Ναι.
0: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό?
1: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί. Και μετά το 60 ήρθε δρόμο στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
0: Α, μέχρι το 60 δεν είχε?
1: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
0: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα?
1: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
0: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήτανε?
1: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλέντια πολλά, στο Παχιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
0: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο εύκολο τότε.
1: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν κατάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
0: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
1: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
0: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
1: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα. Μεγάλες αίθουσες.
0: Ναι.
1: Και σας είπα ότι εδώ στο Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
0: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
1: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και... Το 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
0: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
1: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
0: Και δεν τις κάνατε καντάδες?
1: Πήγα μια φορά, έκαναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει, έγινε και ο γάμος.

0: ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Τραγουδάτε όμως.
0: Πότε καν.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
0: και λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες και τις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά γιατί τα κάμανε στα, τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
14: Supermarket Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκη.

0: Λαρίων, Λαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθείου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθείου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Τίμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάπους μου μάλλον, ο διπάπου μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάπους μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
0: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
1: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
0: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους.
1: Στους μήλους έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
0: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
1: Η ευχή μου θα ήταν να ανεμπορούν να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
0: Και υγεία λοιπόν.
1: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
0: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
1: 8.
0: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και να ζείτε ακόμη για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
1: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
0: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Μεραμέθια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
1: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα. Να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
0: Να το μαθαίνουν κι άλλοι.

0: άλλοι.
1: Να τα μάθουν και άλλοι.
0: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
0: Να είστε καλά.

0: πάρω δροσερό.
1: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Της ψυχής να ονειρευτεί.
1: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτεί.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια. Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Το έξω.
1: Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε. Την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος μου Αγκαφουράκη. Καλά τα λέω.
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου, ξέρω
1: πού. Από τη μαμά ή τη γιαγιά.
2: Μαμά, η γιαγιά δεν θέλει.
1: Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε.
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε.
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα.
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, καρονική.
2: Κόπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκόλυση.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Το αλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλεις από αυτό.
1: Ωραία.
2: Απλά μεγάλα. Πάμε. Παλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
1: Να πει και αλάτι, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε.
2: Κανέλο γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι, ας
2: πούμε. Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα.
2: Το ξύδωμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό.
2: Αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Εξίστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έφυγε χωρά. Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία.
2: Νερό.
1: Α, μετά.
2: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
2: σιμός. Πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε στο τέλος.
2: Στο αλεύρι.
1: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφο. Θα βάλουμε το νεράκι.
2: Μόνο και ρακί λέγα που να βάλει το λίγο. Εντάξει.
1: Θα μας φέρουν ρακί. Ναι.
2: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
1: Ωραία. Και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό.
2: Αλεύρι.
1: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
2: Ένα κιλό.
1: Ναι. Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πόση έχετε εδώ.
2: Δύο φατσελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή.
2: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα.
2: Ναι.
1: Το ρίξω δηλαδή.
2: Ρίξτε το.
1: Δεν θέλει.
2: Όχι.
1: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
2: Ναι.
1: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή
2: λίγο και μετά.
1: Ναι, να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς. Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε.
2: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
1: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια.
2: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
1: Δεν τρώνε τέτοια.
2: Αυτά θέλουν ντόνατς.
1: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα, αυτό εδώ.
0: Αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Ένα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουμε.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα, γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι που θα θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά, ε.
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, και δεν τρώγατε.
1: Τώρα έγινα.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάστριανιτές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Δομαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά δεν τα. Εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως. Αλλά δεν ήσασταν καλό φαγού.
1: Ναι, τότε τώρα. Τώρα έπρεπε να είμαι.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε. Δηλαδή, φαγώ τα λουκούμια, τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε. Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη δεν με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη
1: ζωή. Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω μαντινάδες.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή. Εγώ μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ είμαι και παιδιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: χάρισα.
1: Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
0: Την ώρα που σε φίλησα.
1: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
0: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
1: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι.
0: Χαρώ.
1: Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο.
0: Βρήκα.
1: Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: Έλκει και αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.
0: Εκείνο τον χειρίδιο ζωής για την ευτυχία. Που σας ανέφερα πιο πάνω. Σας ευχαριστώ για όλα.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Τίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
10: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp Πληροφορικής Algorithmics και Επανάληψης Ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 micron πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το

0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: είναι. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Ρέθυμνο. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 12 συνολικά άτομα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηνύματα Μητσοτάκη σε παρόντες και απόντες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δημοσιοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρας. Εργολαβία 180.000 ευρώ άμεσα για την αποκατάσταση προβλημάτων στο δικαστικό Μέγαρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποιες λύσεις εξετάζονται όσο του ανεγερθεί το νέο Μέγαρο. Νέα ανακοίνωση της συντονιστικής για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την Τετάρτη η τηλεδιάσκεψη με πλεύρη. Ζητούν από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Πυλώνας επιστημονικής πρωτοπορίας η Κρήτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης από το ΙΤΕ. Τι είπε για τα έργα στις κτηριακές υποδομές και τον εξυγχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, με την επιχείρηση που πραγματοποιείται από το πρωί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 εκ των οποίων αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Χάρη, είμαστε εντωμεταξύ εν κινήσει, υπό την έννοια ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα. Και έχουμε να δούμε πολλά γιατί είναι μια υπόθεση που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ το γραφείο της Κρήτης, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μια μηνυτήρια αναφορά ενός κατοίκου από την περιοχή του Αμαρίου, στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, αλλά και στον Άριο Πάγο, όπου ουσιαστικά κατονόμαζε ένα καθεστώς ανομίας και ένα καθεστώς φόβου από πλευράς κατοίκων, κτηνοτρόφων και αγροτών κυρίως της περιοχής, και το καθεστώς αυτό το καλλιεργούσα και το δημιουργούσαν μια ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από τα Βορίζια.
0: Μιλάμε, Χάρη, για εμπρισμούς, αντιλαμβάνομαι, μιλάμε για εκβιασμούς, μιλάμε για πράγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σοκάρουν.
1: Μιλάμε για εμπρισμούς. Έχουμε περίπτωση που έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025. Μιλάμε για φωτιές που μπήκαν σε καλλιέργειες. Μιλάμε για εκρίζωση καλλιεργειών. Σε μία περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα μπέλι. Τις έκοψαν τελείως. Κατέστρεψαν ένα αμπέλι με 400 φυτά. Σε μία άλλη περίπτωση μιλάμε για καταστροφή ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα. Και μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έγιναν γνωστές με βάση την έρευνα που διενήργησε το οργανωμένο έγκλημα.

0: Μιλάμε για περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα κτήματά τους στους συγκεκριμένους, με βάση πάντα τη δικογραφία, έτσι, και αυτά ήταν τα αντίπεινα.
1: Δηλαδή, ζητούσαν δηλαδή τις εκτάσεις των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις παράνομα,
0: ζητούσαν,
1: σωστά.
0: Είτε τις εκτάσεις των συγκεκριμένων 40 άτομα ως παθόντες περιλαμβάνει η δικογραφία, είτε τις εκτάσεις, είτε τις νέμονταν παράνομα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καλλιεργούσαν σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως τροφή για τα ζώα τους, σε εκτάσεις άλλων ανθρώπων, χωρίς οι ίδιοι να το επιτρέπουν, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν, χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων να τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Το έκαναν από μόνοι τους και όταν κάποιος αντιδρούσε, είχαμε τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που περιγράψαμε όπως πριν. Αυτή λοιπόν η δικογραφία, η ογκωδέστατη δικογραφία, δουλευόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κατατέθηκε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, και πλέον είχαμε σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, εντάλματα σύλληψης για 3 άτομα, είχαμε τη σύλληψή τους, συνελήφθησαν οι σύζυγοι των 2 και ένα ακόμα άτομο για ζωοκλοπής, αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι αφού θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Οι 3 συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης.
1: Που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους,
0: είναι
1: έτσι,
0: δύο
1: δεν είναι
0: αδέλφια, είναι δύο αδέλφια και ο θείος τους. Ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, ο οποίος βρισκόταν για ιατρικούς λόγους, θα οδηγηθεί και αυτό στο Ρέθυμνο. Τους ασκήθηκαν προφανώς ποινικές δίωξη βαθμού κακουργήματος για να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης. Ενημερώθηκαν για τα εντάλματα κατά την προσαγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο και για τις διώξεις που τους έχουν ασκηθεί. Θα απολογηθούν και οι 3 την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι βέβαια αρνούνται. Τώρα, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατάφεραν να εισπράξουν με παράνομο τρόπο, είτε δηλώνοντας εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, είτε με επιπλέον ζώα τα οποία δήλωναν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε μία πενταετία, από το 2021, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι το 2026, 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Έτσι. Και όλα αυτά τα χρήματα, βέβαια, θα υπάρξει προφανώς καταλογισμός. Αφετέρου πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την κύρια πλέον ανάκριση ποια από αυτά τα χρήματα όντως τα δικαιούνταν, γιατί προφανώς και είχαν κάποια ζώα, προφανώς και είχαν κάποιες εκτάσεις που τους ανήκαν, όμως δήλωναν και εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους, δήλωναν και εκτάσεις τις οποίες ουσιαστικά άρπαζαν από τα θύματά τους.
1: Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, Χάρη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η έρευνα απλώνεται και πάνω και από άλλα άτομα. Το είπες και εσύ ξεκινώντας, ότι έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Εκτιμάς ότι θα έχουμε σύντομα και άλλες εξελίξεις?
0: Όχι μόνο ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, απλά να πω μόνο ότι ανάλογες υποθέσεις εξετάζονται τόσο στο νομό Χανίων, αυτή η υπόθεση αφορούσε τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνελήφθησαν στα Βορίζια, όμως το σημείο αναφοράς ήταν κυρίως αγροτικές περιοχές του Δήμου Αμαρίου και κοντά στα Βορίζια. Όμως θα δούμε ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως προς την Κίσαμο, αλλά θα δούμε και ανάλογες υποθέσεις στην περιοχή, σε περιοχές του νομού Λασιθίου, κυρίως στην περιοχή της Καλαμάφκας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε να συζητήσουμε για τα όσα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες για αυτή την υπόθεση, για αυτή την εγκληματική οργάνωση, και με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούγοντας τώρα που συζητούσατε με το Χάρη, πρέπει να πω ότι δεν το πίστευα ότι αυτά γίνονται στα Βορίζα και στην Κρήτη, έτσι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία όπως αρχίζει να ξετυλίγεται, είναι η αρχή του νήματος, ή ελπίζω τουλάχιστον, είναι πιο σοβαρή από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, είτε πανογραψίματα, είτε ψεύτικες δηλώσεις, είτε ζώα, είτε καλλιέργειες που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Τι θέλω να πω? Ότι αυτές οι ιστορίες, εκβιάσεις,

0: Φοβισμός, αντίπεινα, πράξεις οι οποίες δεν τις χωράει ο νου σου, στους πιο φιλήσυχους, στους πιο ήρμους, είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έπεσες από τα σύννεφα, γιατί σήμερα το πρωί που διάβαζα την είδηση, γιατί μας βρήκε και πρωί-πρωί, σκεφτόμουν εσένα που κατά καιρούς είχες πει και στη διάρκεια του δελτίου ότι έρχονται και άλλα πράγματα που αφορούν συνολικά και τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, σε συνδυασμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά, γιατί ορισμένοι είχαν ψυχάσει, ξέρεις, ότι δεν μας πιάσανε εκεί, είμαστε εντάξει. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη είναι αυτό τώρα, σε ορισμένες περιοχές. Έτσι, όταν λέμε Κρήτη, πάντα μην το τσουβαλιάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι τα όπλα, ναι οι παραβατικές συμπεριφορές, ναι τα όσα γίνονται ή γινόταν και γίνονται ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι, αυτό είναι πιο γενικευμένο, έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνανε 5-10 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό, εκβιασμοί, εκφοβισμός,
1: εμπρισμοί,
0: ό,τι είχαν σχέση με αντίπεινα, δηλαδή ότι πρόσεξε τι θα σου κάνουμε, αυτό που ορισμένοι κάνανε, σου θυμίζω, και στα κέντρα των πόλεων, με προστασία που πουλούσαν, ότι άμα δεν θα στο κάψουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, διότι μαζεύονται κάποιες οικογένειες, σώτια, οι οποίες είναι πολυμελείς, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες η πλειοψηφία προφανώς των κριτικών ούτε σκέφτεται καν να περάσει απ' έξω, όχι να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα, διότι οι κοινωνίες, ειδικά οι μικρές, ζούσανε πολύ έντονα και ζούνε ακόμη αυτό το δράμα. Η ιστορία, ξέρεις, όπως ξετυλίχθηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε τα στόματα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεφοβηθούν. Φτιάχτηκε, και αυτή ήταν και η λογική, σου θυμίζω, με το τοπικό, ας το πούμε, FBI. Δηλαδή, να έχουν κάποιους, να μην υπάρχουν και διαρροές από την αστυνομία, που κακά τα ψέματα και αυτό το είχαμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή, μιλούσες εσύ και κατήγγειλες κάποιον, και αμέσως ο καταγγελόμενος ήξερε ότι είχες πάει να κάνεις την καταγγελία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Και είναι ακόμη, όχι ότι έχει λυθεί. Για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μερικές κοινωνίες στην Κρήτη. Ότι φοβόταν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Λέει, πού να μπλέξω τώρα. Θα πάει να του καταστρέψει τα μπέλη. 400-500 κουρμούλες. Θα πάει να του κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, να του σκοτώσει τα ζώα, να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, να τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν το αντιμετωπίσουν στην πηγή του, γιατί ξέρουν ποιοι είναι κάθε φορά και σε ποιες κοινωνίες, νομίζω ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα στους παρόντες αλλά και στους απόντες. Αλλά και να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τις προτάσεις του Πασόκ εντωμεταξύ για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών δημοσιοποίησε σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη προκαλεί εκ νέου εκνεύρισμο. Στο πολιτικό σκηνικό τέλος έρχονται να προσθεθούν και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων εννοώ, θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, αλλά θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Μεταξά για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Τι λέτε πριν μπούμε στην συζήτησή μας, να πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται Πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
3: Θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί αυτή η κρίση και, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει κατεπηγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί
4: να
3: μας έχουν.
4: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ναι.
4: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
2: δηλαδή,
4: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας. Προφανώς έκανε επίθεση σχετικά με το ποιο σχέδιο υπηρετεί.
5: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία, που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή
6: που δεν είναι
5: ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία, και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει έναν κύκλο.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα.

0: Μας έχουμε τις υπογραφές.
1: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο και θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
2: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
3: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινώ με σένα, Κώστα Μπογδανίδη, έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα ενδιαφέροντα έγιναν και σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
4: Τα λέγαμε την Παρασκευή που ξεκίνησαν ότι μπαίνουν σε μια φάση εκλογικής ετοιμότητας, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε και είπε ότι οι εκλογές το 27, αλλά είπαμε το 27 είναι κάτι σχετικό στην, τουλάχιστον στον πολιτικό χρόνο. Έτσι. Δηλαδή και Οκτώβριος του 26, 27 είναι. Δεν, τον βαφτίζουμε πολύ άνετα, δεν είναι έτσι και το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα καθυστερήσουν ακόμα και αν φτάσουμε το 27. Εξηγήσαμε ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάνε αργότερα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ετοιμότητα με πολλές, θα έλεγα, αναταράξεις, γιατί υπήρχαν εγκρίνιες πέρα από την, αν θες, από την ενότητα που βγήκε προς τα έξω. Είδα φωτογραφίες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά τα καρφιά ήταν καρφιά. Ο κύριος Δένδιας χειροκροτήθηκε, σου θυμίζω, το συνέδριο. Είχαμε και εδώ τις αναταράξεις με τον κύριο Βαρούχα, αντιπρόεδρος υπήρξε της ΕΝΟΔΕ, όπως τη λέγαμε, Ηρακλείου, και αφού έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση υπέρ του κύριου Δένδια και κατά όλων που έρχονται από άλλη παράταξη και θέλουν λίγο έτσι να θολώσουν τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας, λίγο αργότερα παρετήθηκε με μια πολύ σκυρή έτσι.
3: Πάμε να δούμε. Ωραία, παρέα δήλωσε ο κύριος Βαρούχας. Μεταξύ άλλων, τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εμένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι πραγματικά γιατί το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιωτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, είπε αυτά ο κύριος Βαρούχας.
4: Ναι, έκανε αίσθηση, γιατί ο κύριος Βαρούχας όντως προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καιρό. Και από διάφορες θέσεις και πραγματικά προκάλεσε εντύπωση. Προσπάθησαν ορισμένοι, ξέρεις, να μπουν να το λιάνουν και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βγάλανε και σενάρια ορισμένοι ότι πάει αλλού. Πού άλλο να πάει ο κ. Βαρούχας, και γι' αυτό και το διέψευσε. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στο χώρο. Θυμίζω ότι 21 Μαΐου, δηλαδή την Πέμπτη, πότε
3: ναι,
4: έχουμε
3: θα
4: 21.
3: Θα τα πούμε με το Σωτήρι, θα μας δώσει και φωτό.
4: Ναι, απλώς θα επανέλθω κι εγώ για ένα άλλο σχόλιο.
3: Εννοείται. Βάλε μια ανωτελεία. Σωτήρι, έρχομαι σε σένα να μπούμε τώρα σε αυτό τον κύκλο που αφορά και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε διαγραφές, όλα μαζί.
5: Ναι, και συμπληρώνονται προσεχώς και όλα τα κομμάτια του puzzle με έναν αστερίσκο σε ένα τοπίο που οδηγεί στις επόμενες εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Πλέον ακόμη και οι κάλπες, αν στηθούν τον Οκτώβρη του 26 για παράδειγμα, δεν συζητάμε για πρόωρες εκλογές, με το δεδομένο πια ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία αυτής της κυβερνητικής θητείας, είτε πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, είτε το φθινόπωρο του 26, ελάχιστη έτσι κι αλλιώς διαφορά θα παίξει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υφίσταται, λέω, η έννοια των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm. Στις 21 του Μάη από την Θεσσαλονίκη ανακοινώνηκε επίσημα η Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα. Μερικές ημέρες μετά, 26 του Μάη, θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αστερίσκος έχει να κάνει με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι κι αλλιώς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πολλά, ακόμη όμως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και

0: έχοντας πια τέλος του μήνα όλοι σχεδόν την εικόνα του puzzle, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, θα προκύπτουν και διαφορετικά δημοσκοπικά συμπεράσματα και βεβαίως άπαντες θα καλούνται να παίρνουν θέση και να κρίνονται για αυτές τις θέσεις για ζητήματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Κώστα, έρχομαι για το καταληκτικό σχόλιο σου σένα.
2: Ναι, να πω μόνο ότι πλέον, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα έχουμε εκτός από την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε 7, 8, ίσως και 9 κόμματα που σίγουρα θα, όχι απλώς θα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά διεκδικούν μεγάλο μερίδιο. Το λέω αυτό σε σχέση με τα σενάρια για την αυτοδυναμία και όλα αυτά που παίζονται. Και επειδή, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει στις εκλογές με αυτά που γίνονται. Ήδη είδες ότι εγκλώβησαν με έναν τρόπο πολύ περίεργο τον κύριο Πολάκη. Τον εγκλώβησαν διότι βγάζοντας τον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης δεν έχει άλλη πιθανότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μαζέψει τέτοιο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η μία λύση είναι ή να πάει αλλού, δεν το βλέπω, ή να κάνει ένα δικό του κόμμα. Ή να ιδιωτεύσει. Το τελευταίο δεν παίζει για τον κύριο Πολάκη. Αλλά επειδή επιστρέφουμε σε αυτή τη λογική των φιλορωσικών κομμάτων που είπαν για την κυρία Καριστιανού, που ξέρεις, ήταν από καταβολής του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το αγγλικό κόμμα με τον Μαυροκορδάτο, το γαλλικό με τον Κολέτη και το ρωσικό, αν θυμάμαι καλό, ο Ανδρέας Μεταξάς. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Είναι απίθανα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Θα το δεις.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά σίγουρα να λέμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψης με αντικείμενο τα κτηριακά προβλήματα του δικαστικού μεγάρου και την ενέγερση του νέου. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα για τα επίγοντα θέματα, είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας την διάθεση και έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, αλλά και τη δημιουργία αίθουσας δικαστηρίων για ανηλίκους.
3: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
4: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
3: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
3: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
4: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
5: Τι είναι άποψή σας, να μας την πείτε.
4: Όχι, όχι.
5: Τι ρωτάμε.
4: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
3: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
4: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά.

0: ακαδημάτων.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε με φόντο την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης Κώστα από το Ηράκλειο για αυτά τα χρονίζοντα, τα πολλά προβλήματα του δικαστικού, του υφιστάμενου ενώ δικαστικού μεγάλου. Το νέο δεν το έχουμε δει ακόμα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και πότε θα το δούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Δεν γίναμε σοφότεροι ως μπρος αυτός, μπρος στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου.

0: πρόκειρος, είναι μια οχταετία. Μια οχταετία για να τελειώσει. Για να έχει τελειώσει το έργο του νέου δικαστικού μεγάλου. Δεν γίναμε σοφότεροι ούτε ως μπρος στις εναλλακτικές λύσεις. Εμένα τώρα, σε ό,τι θα με επιτρέψετε, να σου πω ότι μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ο κύριος Λωρίνης δεν είπε την προσωπική του θέση. Δεν είναι προσωπική θέση. Είναι θέση του Υπουργείου, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορεί να προτείνουν, όμως αποκλειστικά αρμόδιο για τις δικαστικές υποδομές στη χώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, ας πούμε, το αν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του κριτηρίου του ΟΤΕ, είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Μπορούν να παίξουν σε βουλευτικό ρόλο, όμως θα αποφασίσει το Υπουργείο. Και με δεδομένο ότι αυτή η οχταετία που είπαμε είναι έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη είναι χρονικά η σύμβαση με τον ΟΤΕ που να προβληματίζει το Υπουργείο. Δηλαδή, αν είναι δεκαετίας, νομίζω ότι είναι μια νορμάλ, ας πούμε, συμφωνία. Αν θέλει 30 χρόνια σύμβαση, ότι και το Υπουργείο θεωρεί ότι σε 7-8 χρόνια θα μπει στο νέο δικαστικό μέγαρο, ναι, προφανώς είναι μια λύση που δεν θα περπατήσει. Αυτή είναι πάντως και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Συν τα 180.000 ευρώ που, όπως είπε ο κύριος Λωρίδης, μπορούν να δοθούν άμεσα για εργασίες στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, που όμως, για όσους ξέρουν πραγματικά, έτσι, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, για να το πω.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, αν πιστεύεις ότι φτάνουν για να γίνουν τα στοιχειώδη. Καταρχάς, ούτως ή άλλως διευκρίνησε ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτή η δαπάνη για θέματα που αφορούν τη στατική επάρκεια. Αλλά να ρωτιέμαι πραγματικά, τι σοι αλλαγές μπορεί να γίνουν με αυτά τα χρήματα.
0: Για την άρση κάποιων, ας πούμε, τιμωροποιών, δηλαδή ξέρω κάποιοι σοβάδες να μπέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο, κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Χρήσιμες και απαραίτητες, αλλά ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δικαστικού μεγάρου, που είναι και ντροπιαστική και κυρίως επικίνδυνη.
1: Έτσι, ακριβώς. Ενώ έχει μια σοβαρή επικινδυνότητα προφανώς. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, Κώστα, να μου πεις αν έγινε καθόλου συζήτηση για το θέμα της χρήσης αυτού του χώρου που θα γίνει με το καλό το νέο δικαστικό μέγαρο ως πάρκινγκ από το Δήμο Ηρακλείου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπόθηκε κάτι σχετικά?
0: Έγινε, ναι, και ο κύριος Λωρίδης επιβεβαίωσε την σύμφωνη γνώμη του. Κάτι το οποίο όμως το ξέραμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε πει ο Δήμαρχος όταν έφερε στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση, θυμίζω, ο Δήμος προτείνει να μετατραπεί σε πάρκινγκ το ακίνητο που προορίζεται για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος δεν ήταν να πάρει το Δικηγορικό Σύλλογο, ήταν να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συμφώνησε. Και σήμερα επιβεβαίωσε την συμφωνία του και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν βλέπω ένα άδειο ακίνητο. Βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να είναι παρκαρισμένα. Βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και η πρόθεση του Δήμου δεν αρκούν για μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά περίπλοκη και που ο ίδιος ο Δήμος την έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο, γιατί είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Δηλαδή, για να φύγει το ΚΤΕΛ χρειάζεται μια διαδικασία, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθόλου απλή. Και επίσης χρειάζονται και έργα για να χρήματα για να διαμορφωθεί το ακίνητο. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι μια λύση που έχει παγώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις περιορισμένου ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την ευαγωσιστική κάλυψη των παραλίων της χώρας συνολικά, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει.
2: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρε του Δήμου, το 60% από το 24%, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλιών, ναυαγωσιστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγωσώσεις που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα με άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγωσώστες. και να έχει το κράτος το ποσό που του αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει

0: νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, θα σου το πω απλά, παρανομεί έναντι το εαυτό του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρι μετά να συζητήσουμε με φόντο και τη κουβέντα που κάνατε στο μεσημβρινό δελτίο με τον κύριο Μαλανδράκη. Σωτήρη, έχω την αίσθηση ότι. Όχι, έχω την αίσθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα που αφορούν στην ευαγωσουστική κάλυψη, που είναι και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο και στην Κρήτη προφανώς και συνολικά.
2: Ναι, στη διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών και της ναυαγοσωστικής κάλυψης νομίζω ότι συναντάμε όλες τις παθογένειες της σχέσης του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, διότι τα τελευταία 2 χρόνια την διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών την έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, προκειμένου να είναι μια διαδικασία πιο ευέλικτη και να έχει, αν θέλεις, και την ομπρέλα του κράτους. Μια διαδικασία που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι, λοιπόν, με αυτήν την διαδικασία έχουν την υποχρέωση με νομική ευθύνη και με ποινικές κυρώσεις να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραλίων, στην ναυαγοσωστική κάλυψη, σε ζητήματα προσβασιμότητας, καλύπτοντας αυτό το κόστος από ίδιους πόρους, έχοντας όμως λαμβάνει το 60% του μισθώματος το οποίο κάνει η κτηματική υπηρεσία. Τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, πόσα χρήματα έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία? Ούτε σέντ. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνονται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής να προχωρήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της ναυαγοσωστικής κάλυψης το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όταν για παράδειγμα υπάρχουν τουριστικές περιοχές και κάμποσες τέτοιες συναντάμε στην Κρήτη, που οι παραλίες πλημμυρίζουν από κόσμο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
2: Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με το ωράριο. Η ναυαγοσωστική κάλυψη προβλέπεται από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, περισσότερο πηγαίνουν στην παραλία μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί, όπου επίσης καταγράφονται πολλά θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα, δυστυχώς. Έχουμε χάσει και αρκετούς ανθρώπους και νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Αυξημένη είναι, κυρίες και κύριοι, η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά το Πάσχα. Ωστόσο, οι αγορές των επισκεπτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων, να είναι μειωμένη το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έως και 50% η τζίρη σε σχέση με πέρυσι.
3: Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How much και του How much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο οποίο φταίει το θέλει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πλήρω τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον. 38-40% πληρότητα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
6: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
5: Εδώ είμαστε 50, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
6: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
4: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
6: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
4: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
6: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
5: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ακόμα και λιγότερες κουραζιέρες. Κουραζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20-30% της εκέρνω από τα προγράμματα είναι λιγότερες κουραζιέρες από πέρυσι.
6: Και από τα Βαλάνδια πώς είναι οι τουρίστες?
5: Τα Βαλάνδια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 80%.

0: 95 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
2: Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς δηλαδή απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα. Το σύριαλ αυτό οδεύει προς τη λήξη του μετά από πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε για αυτή την απόφαση που η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και μία εντύπωση από εδώ απέναντι.
3: Ναι, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε λίγο η σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι διπλή συνεδρίαση σημερινή. Ξεκίνησε με συνεδρίαση λογοδοσίας. Τώρα έχει περάσει στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η έγκριση της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από την Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, που σταθμεύουν τώρα, ακριβώς απέναντι μπροστά από τον Πάρκο Γεωργιάδη, με αντίθετη φορά δηλαδή. Μια λύση που πρόκρινε η Δημοτική Αρχή και που βρίσκει σύμφωνο στους τουριστικούς φορείς. Γιατί όχι άλλωστε, αφού για εκείνους δεν αλλάζει κάτι. Θυμίζω ότι όλος ο χαμός είχε γίνει όταν εφαρμόζοντας την κυκλοφοριακή μελέτη, η Δημοτική Αρχή είχε επιχειρήσει να μετακινήσει την στάση από την Πλατεία Ελευθερίας στον θεατρικό σταθμό. Εκεί έγινε. Εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Η απόφαση τότε είχε ψηφιστεί, αλλά ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Δήμος δεν την επανέφερε. Αντιθέτως, μετά από συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς, αποφάσισε να πάνε τα λεωφορεία απέναντι. Για ποιο λόγο τώρα? Επισήμως, και φαντάζομαι σε λίγο θα αναλυθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή από την απέναντι πλευρά, στο σημείο που θα σταθμεύουν, είναι λίγο πιο φαρδής ο δρόμος, έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Και δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρακτικά όμως, Σότια, με την διαφορά, με την επιλογή αυτή, τα λεωφορεία όπως έρχονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, θα στρίβουν από το κυκλικό μπροστά στα πρατόρια για να γυρίσουν και να πάνε στο νέο σημείο που θα σταθμεύουν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπολόγισε δε ότι εφόσον θα τους αφήνει απέναντι πια και οι δεκάδες επισκέπτες θα πρέπει να διασχίζουν και εκείνοι τον δρόμο απέναντι, έτσι, για να περάσουν, για να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια λύση που περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα υποθεί. Yeah. Εκτός των άλλων, περιμένω να δω και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί ανεπισήμως και στη συμπολίτευση υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητά
2: της.
3: Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό της. Οπότε θα δούμε αν θα αναλυθεί επαρκώς, θα περάσει. Δεν νομίζω ότι
2: προφανώς
3: υπάρχει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αργότερα από την αποκεντρωμένη, αν θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου. Χάρη, επιμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Μαλάδων για το θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίες μεταναστών στην περιοχή. Αντιδρούν και επανέρχονται, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω το θέμα. Έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
4: Ακριβώς. Έχουμε τη τηλεδιάσκεψη, η οποία πιθανότατα θα γίνει την Τετάρτη, τουλάχιστον.
2: Αυτό λένε και οι δικές μου πληροφορίες.
4: Αυτό που υπάρχει ως πληροφορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι δεν το αφήνουν. Ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους την τηλεδιάσκεψη. Ξέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη θα είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι των πρωτευουσών των υπολείπων νομών, ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και τι θα υποθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κάτοικοι στη νέα τους επιστολή επισημαίνουν ότι θα πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση. Ρωτούν με την επιστολή τους αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή αν το Υπουργείο εξέτασε εκτός το συγκεκριμένο χώρο που βλέπουμε και στα πλάνα, δηλαδή τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει εκεί η Ένωση Ηρακλείου. Αν εξέτασε λοιπόν το Υπουργείο και άλλους χώρους, αν είχαν προταθεί και άλλοι χώροι, και επίσης επισημαίνει η Επιτροπή των Κατοίκων και των Επιχειρηματιών, όχι μόνο των Μαλάδων αλλά και των γύρω περιοχών, ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι

0: δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο βιολογικό. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό δίκτυο. Η περιοχή κάθε χειμώνα επισημαίνουν αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες. Το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Η κυκλοφορία είναι επιβαρημένη λόγω της βιοτεχνικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή και υπάρχουν και προβλήματα καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να γίνει η δομή. Μένει να δούμε εάν ο Υπουργός επιμείνει στον συγκεκριμένο χώρο, αν δηλαδή το Υπουργείο έχει καταλήξει στον συγκεκριμένο χώρο, πώς ο Υπουργός θα το διαχειριστεί και τι θα ζητήσει από τους τοπικούς φορείς και τι θα δώσει στους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και τι θα δώσει. Σε ευχαριστώ, Χάρη, πολύ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν, κυρίες και κύριοι, οι 5 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι ψώνιζαν από διάφορες επιχειρήσεις με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και όχι μόνο. Περιτερούχος περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι νεαροί, εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και καταστηματάρχες.
2: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
3: Ήρθαν οι δύο νεαροί που τους είδα στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελαν δύο κρουασάν και μετά μου βγάλαν το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τα κάνω, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη, πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι και δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
4: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
3: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι, τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο. Μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει: φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω: τι? Λέω: όχι. Λέει: είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει: να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω: όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα, τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των 3 ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος 2 επιπλέον γονέων.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και θελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίσει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας που έχουν γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, τη βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Δηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με φόντο και τη διπλή τραγωδία στην Λεούπολη, όπου δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
1: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί μιλάω με τους γονείς. Γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς. Και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις ισοπεδώσει ο πόνος. Και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2000.

0: 2025 από αυτοκτονικό ιδεσμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε, η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 1556 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τη χάσαμε. Θέλω να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σαν κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς, φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι, αυτό είναι το στυλ που πρέπει να είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι, δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν να μας συνεξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
1: Στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τους προλογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που, αν και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.
2: Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
3: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το επόμενο διάστημα βάζει στη φαρέτρα ένα όπλο που ονομάζεται ΠΑΡΕ. Το ΠΑΡΕ δεν είναι κάτι άλλο, όπου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα στον κάθε αφημί, στον κάθε φυσικό πρόσωπο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ήδη έχουν φτάσει περίπου στα 4 εκατομμύρια οι πολίτες που χρωστάνε μικρό ποσά. Το νούμερο που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι στα 115 δις, με αποτέλεσμα να έχουν δει πως τα τελευταία 35 δις είναι δύσκολο να εισπραχθούν, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οπότε μένουν τα 80 δις για εισπράξη, συνεπώς με το νέο σύστημα ΠΑΡΕ θα πιάσει το ψηφιακό δεδομένο του κάθε αφημί να δει την εικόνα βάζοντας κριτήρια επιλεξιμότητας κατά πόσο αυτός έχει δυνατότητα να πληρώσει.
2: Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
3: Όλα αυτά τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν, θα μπουν στο νέο σύστημα μέσα, έτσι ώστε να βγει μια φορολογική εικόνα δυνατότητας ίσπραξης με σκοπό να δει η ΑΑΔΕ με ποιο τρόπο θα μπορεί να εισπράξει τα 80 δις στον καθένα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε και την πρόταση που έχουν κάνει όλοι οι φορείς με τις 120 δόσεις, διότι από τη μια πλευρά έχουμε 80 δις, έχουμε 4 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα, 180 δις ανίσπραχτες οφειλές, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι πολύ μεγάλο. Η πρόταση των φορέων για τα 120 δόσεις θεωρώ πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το σύστημα ΠΑΡΕ.
2: Το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού οφειλετών υψηλού κινδύνου.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: λύσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ανάγκες για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Κόγκο λόγω του ιού Έμπολα, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία στην επαρχία Ιτούρη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σοφία.
0: Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί, εμπροκειμένου οι παίκτες του Όφη, ξεκινούν διακοπές. Και κλείνει έτσι και μια, έτσι, προφανώς σωστά το γράφουμε στον τίτλο, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα.
3: Και δικαιωματικά, από σήμερα λοιπόν βρίσκονται σε διακοπές οι παίκτες του Όφη. Μετά το χθεσινό νικηφόρο φινάλε αυτής της ονειρεμένης, αυτής της ιστορικής σεζόν για την ομάδα. Νίκη με 3-1 απέναντι στον Βόλο με τα γκολ του Φούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια. Δυστυχώς σε αυτό το κύκνιο άσμα της φετινής σεζόν ο κόσμος δεν ήταν δίπλα στην ομάδα, καθώς ήταν τιμωρημένος.

0: Περιμένει η έδρα του Όφη, έτσι διεξήχθη χωρίς κόσμο στις εξέδρες αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν βγήκε τελευταίος ο Όφη, ο οποίος κακά τα ψέματα μετά την κατάκτηση του κυπέλου νομίζω ότι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές. Το έλεγε και ο Χρήστος Πόντης συνεχώς στις δηλώσεις του. Είχε τρεις συνεχόμενες ήττες, τουλάχιστον τα κατάφερε θες απέναντι στον Βόλο, την πρώτη του απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα τη φετινή σεζόν. Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και να γινόταν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ιστορία είχε ήδη γραφτεί για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι, μεν ο προπονητής πίεζε, ήθελε τις νίκες ακόμη και μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, αυτή η σεζόν έμεινε στην ιστορία φέτος για την ομάδα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν τελείωσε, μέχρι και εδώ ήταν, έτσι. Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι έγραψε έγραψε, πράγματι ιστορικά επιτεύγματα. Του χρόνου έχω να πω ότι ο πύχης ανεβαίνει για όλους.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί πήγαινα να πω τώρα συνδέοντας το πάλι με, με τη διακοπή και με τις διακοπές που έχουν οι παίκτες, ότι τους περιμένει μια δύσκολη σεζόν, απαιτητική, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Απαιτήσεις αρκετές, προκλήσεις, Ευρώπη, μιλάμε τώρα ότι αλλάζει πίστα, το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές διακοπές προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προγραμματίστηκε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εν ώψη της επόμενης σεζόν. Περίπου δύο εβδομάδες μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, χοντρικά η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο και στη συνέχεια πιθανότατα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, εκεί που έγινε και πέρσι η προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, αφού θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να δουλέψουν στο φουλ οι μηχανές από τον Αύγουστο και μετά. Στις 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, στην οποία θα συμμετέχει ο Όφη. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης χθες, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις αναφορικά με το ρόστερ που θα κληθεί να πάρει στη μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός θέλει μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για την ομάδα, καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα ο Όφη θα αγωνίζεται Πέμπτη Κυριακή συνεχόμενα, άρα λοιπόν πρέπει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League, ο Όφη δεδομένα θα βρίσκεται σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa είτε στο Conference.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν εισιτήρια και για τον Όφη και για, για τις άλλες τέσσερις ομάδες, Δημοσθένη.
0: Ναι, είπαμε ότι στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League, όπου θα βρίσκεται και ο Όφη. Στις 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Αν προκριθεί, θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη League Phase του Conference League, όπως είπαμε, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει και αυτή τέλη Αυγούστου, όπως και ο Όφη. Σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase και η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Από εκεί και πέρα, πάμε στα υπόλοιπα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, θα τερματίσει δεύτερος μετά την ισοπαλία τη δική του στη Νέα Φιλαδέλφια και την ταυτόχρονη ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Θα μπει στην ευρωπαϊκή μάχη είτε στο δεύτερο είτε στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα εξαρτηθεί αν την Τετάρτη η Άστον Βίλα θα πάρει το Europa. Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει ένα γύρο και θα μπει αργότερα στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Πάντως, εχθές είχαμε και τη Φιέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το γιόρτασαν και πώς αλλιώς και πολύ καλώς το κάνανε και όντως κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί, έχω να σου πω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαν κατακλείσει όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν είχε 30 με 35.000 μέσα στο γήπεδο Σότια, έχω να σου πω ότι άλλοι τόσοι ενδεχομένως να ήταν έξω από αυτό για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επειδή ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες, στο λέω με τα βεβαιότητα ότι ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ίσως όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και έξω. Το έζησαν, το χάρηκαν σε μια φιέστα, θα έλεγα, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. καθώς οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ είχαν διαφορετικά.

0: διάφορες εκπλήξεις από εναερίτες, από το τρόπαιο που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο το τραγούδισε,
1: ο
0: ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, σε μια φιέστα η οποία ήταν ιδιαίτερα μακρά, έχω να σου πω, κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, να μην το ξεχνάμε. Ε? Πάμε ολοταχώς. Παρασκευή και Κυριακή, ας ελπίσουμε μια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός προκειμένου να είναι στον τελικό της Κυριακής.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχικά πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής, αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 9 το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στον τελικό της Κυριακής. Έχω να σου πω ότι επικρατεί ένας πανικός για ένα εισιτήριο. Είναι κυριολεκτικά μαγικό χαρτάκι.
1: Το έχω υπόψη μου.
0: Όποιος έχει εισιτήριο στην κατοχή του αυτές τις ημέρες για το Final Four. Mm-hmm. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία 8.000 φίλων του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, που και αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε ελληνικά χέρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θα έχει τη μερίδα του λέοντος στις εξέδρες σε σχέση με τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες 4 και θέλει αυτή τη φορά στην Αθήνα να σηκώσει για 4η φορά το ευρωπαϊκό στην ιστορία.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σε διακοπές λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι παίκτες του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάνπι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ΟΦΗ κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του ΟΦΗ να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον ΟΦΗ, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον ΟΦΗ πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του ΟΦΗ έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο ΟΦΗ θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,47% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.236,24 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,25 εκατομμύρια ευρώ. 33 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 81 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο Ιδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

ανάλυση μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιωρινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα Γιαννάκη. Έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
7: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
12: Μπα.
11: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Ευάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
0: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνης.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση, αλλά βέβαια ολοκλήρωσε και ως κυπελούχος Ελλάδος, αλλά και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά βέβαια και δυνατά παιχνίδια στην Ευρώπη. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης με δηλώσεις του έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών. Να πούμε ότι οι παίκτες του Όφη από σήμερα είναι σε διακοπές. Ολοκληρώθηκαν οι προπονήσεις. Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν θα γίνει Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, όπως πάντα, μέχρι 20 Ιουλίου και μετά αναχωρεί η αποστολή πιθανότατα για την Ολλανδία. Το αθλητικό κέντρο του Ρόσενταλ, εκτός απρόπτου, θα γίνει εκεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο σχεδιασμός βέβαια για φιλικά παιχνίδια. Ένα παραπάνω με την παρουσία φέτος του Όφη στην Ευρώπη, θα πρέπει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός για τους ευρωπαϊκούς αυτούς φιλικούς αγώνες. Να πούμε ότι 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στην League Phase του Europa League 20 και 27 Αυγούστου. Πάμε στην κερκίδα σήμερα να κουβεντιάσουμε όλη την ατζέντα των θεμάτων του Όφη αλλά και την επικαιρότητα. Είναι μεγάλη χαρά μου. Έχω εδώ μαζί μας στην κερκίδα έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά. Έχουμε περάσει μαζί πολλές στιγμές ποδοσφαιρικές. Τον θεωρώ μια πολύ σημαντική ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Δεν είναι κριτικός, έγινε όμως κριτικός. Μας ήρθε εδώ στην Κρήτη μικρό παιδί, αμούστακο παιδί από τη Λάρισα. Τον κάναμε κριτικό, έκανε εδώ το σπιτικό του, την οικογένειά του. Μέτρησε στην καριέρα του πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ήταν παρόν στις καλές αλλά και τις δύσκολες εποχές του Όφη, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην επανεκκίνηση της ομάδας. Θυμάμαι πολύ καλά κάποια γεγονότα από την Τρίτη Εθνική για να βρεθεί η ομάδα στη Super League και σήμερα να την καμαρώνουμε κυπελούχο Ελλάδος. Ο Ηλίας Κότσιος είναι στην παρέα μας. Ηλία μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε καιρό κλείσει αυτό το ραντεβού. Για διάφορους λόγους είχες και εσύ τις υποχρεώσεις σου με την ομάδα του Εργοτέλη. Θα πω μετά για τον Εργοτέλη. Αλλά εγώ ήθελα πάντα εδώ να κουβεντιάσουμε, γιατί θέλω την ποδοσφαιρική σου άποψη για τον Όφη, γιατί πέρασες πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα του Όφη. Πέρασες καλά και δύσκολα χρόνια. Προσωπικά, γιατί είμαι και μεγάλος, θυμάμαι από την πρώτη σου μέρα στον Όφη μέχρι και την ολοκλήρωση της καριέρας σου, μπορώ να πω. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου σαν μια ταινία όλη σου την παρουσία, όχι μόνο στην ομάδα του Όφη, παίξεις Παναθηναϊκό, Γιάννενα, Λάρισα, Λεβαδιακό, δεν ξέρω και ποια ομάδα μπορεί να ξεχνάω. Είχες μια μεγάλη παρουσία, είπα πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες. Θα κουβεντιάσουμε μαζί αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρασα τη μισή μου ποδοσφαιρική ζωή στον Όφη, 9 χρόνια θα έλεγα. Ναι. Καλά το είπες ότι πέρασα από όλες τις κατηγορίες έζησα τον Όφη σε πολύ καλές στιγμές, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά και στα δύσκολα ακόμα ζήσαμε υπέροχες στιγμές με τις ανόδους στη Γάμα Εθνική. Ξέρεις, έχεις ζήσει και το πώς ήρθα στη Γάμα Εθνική. Πραγματικά ήταν μια τρομερή ιστορία.
0: Μας βλέπει η Κατερίνα τώρα.
1: Που 100%.
0: Θυμάμαι οι παράγοντες του Όφη που σε παρακαλούσαν, τώρα θα πω αυτή τη λέξη, μπορεί να μην ταιριάζει κιόλας, αλλά πώς να το πω ρε παιδί μου, ήθελαν τόσο πολύ. Είχε αρχίσει το πρωτάθλημα, θυμάμαι, στην Τρίτη Εθνική και μαζί με την Κατερίνα, να της πούμε τα χαιρετίσματά μας, που είναι ένα πρόσωπο βέβαια που ήταν πάντα κοντά και σε σένα αλλά και σε εμάς. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο νέο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί είχε γίνει η επαφή με τους ανθρώπους του Όφη, τον πρόεδρο του Όφη, τον Γιάννη τον Πολεμαρχάκη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Και βέβαια ένα πρόσωπο που νομίζω ότι έχει μεγάλη συμβολή στο γεγονός ότι

0: επέστρεψε. Αλλά...
1: Την έχω διηγηθεί αυτή την ιστορία, να σου πω Γιώργο, και σε φίλους μου και ίσως να μην πιστεύουν. Πραγματικά εκείνη η μέρα είχα πάει να δω τον Όφη στη Γάμα Εθνική και μόλις είχα τελειώσει από την Αλφα Εθνική, από τον Λεβαδιακό και φεύγοντας μιλούσαν με την Κατερίνα και ήρθε η Κατερίνα στο σπίτι και μου λέει «Κλείσαμε, λέει, φεύγεις για Ηράκλειο».
0: Είχανε πιάσει την Κατερίνα οι παράγοντες πρώτα από ό,τι φαίνεται. Ωραίες ιστορίες αυτές, αλλά εσύ έζησες βέβαια και τις καλές στιγμές του Όφη με εποχή Γκέραρτ. Έζησες βέβαια καλά χρόνια στην ομάδα του Όφη, όχι μόνο τα δύσκολα αυτά που λέμε τώρα από τρίτη εθνική επιστροφή, που και αυτά βέβαια είχαν τη γοητεία τους, γιατί μια ομάδα περνάει τα σκαμπανεβάσματά της, περνάει τις καλές και τις δύσκολες εποχές της, δεν πρέπει να ντρέπεται για τίποτα, αντίθετα πρέπει να καμαρώνει.
1: Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε, αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά, σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
0: Νομίζω ήταν από τις χρονιές που υπήρχε ίσως η μεγαλύτερη συσπήρωση, μπορώ να πω, των τελευταίων χρόνων. Τέτοια συσπήρωση, όπως λες και εσύ, ο κόσμος, ας πούμε, η επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα να επανέλθει εκεί που βρίσκεται σήμερα.
1: Το ξέρουμε, το βλέπουμε ότι πάντα είμαστε και σαν λαός έτσι. Στα δύσκολα συσπηρωνόμαστε, βοηθάμε αυτόν που έχει ανάγκη και νομίζω ότι εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να όφει, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελίγκ 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει ο Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα.
0: Να επιστρέψει, να βρει έναν ιδιοκτήτη, να αποκτήσει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη δυναμική.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ και συγγνώμη Γιώργο, είναι παρακαλώ, ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και ανθρώπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με σένα. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας επίσης ένα καλό φίλο από τα παλιά, τον Κώστα Δεδελετάκη από την υπέροχη Ιεράπετρα, αυτό το φανταστικό τόπο. Θα μας μιλήσει και αυτός για την επίδραση που είχε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη και ειδικά στα μικρά παιδιά. Ανέβασε ο Κώστας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει κάνει θράψη. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, γιατί είδα μικρά παιδιά της αναγέννησης της ομάδας του να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη με συνθήματα «Το κύπελο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό» και τέτοια. Και αυτό νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά που συζητάμε. Έχει κάνει και μια ανάρτηση πάνω σε αυτό ο Κώστας, θα την κουβεντιάσουμε και μαζί μετά, για τους νέους ομιλίτες, όπως λέει, που γεννάει η ομάδα του Όφη μέσα από αυτή την επιτυχία. Και δεν ξέρω αν
1: νομίζω
0: συμφωνείς.
1: Ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί βλέποντας νέα παιδιά μικρά σε ηλικία, με τους μπαμπάδες, με τις μαμάδες να πάνε στο Πανθεσσαλικό, μικρά παιδιά να πανηγυρίζουν εδώ, να βγαίνουν στους δρόμους, νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί μια ομάδα έτσι θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια ακόμα με φιλάθλους. Γιατί όταν δεν κάνεις επιτυχίες, οι ομάδες και οι φιλάθλοι φεύγουν σιγά σιγά, πηγαίνουν να υποστηρίζουν μεγαλύτερες ομάδες που νικάνε και κάποια στιγμή παίζουμε με άδεια γήπεδα. Αλλά νομίζω αυτή η επιτυχία, το πιο σημαντικό είναι ότι ο Όφη έκανε πολύ πολύ κόσμο χαρούμενο και ειδικά τα νέα παιδιά και αυτοί θα συνεχίζουν να γίνουν οι οπαδοί του, οι φιλαθλοί του, να τον ακολουθούν και σιγά σιγά θα μεγαλώνει και η ομάδα.
0: Τώρα θα πάμε στον τελικό, όμως επειδή η επικαιρότητα, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξαναλέω, σε είχα καλέσει, είχαμε αυτό το ραντεβού, το είχαμε φιξάρει εδώ και μέρες. Με τον Αργοτέλη τι έγινε, αν θες να μας δώσεις μια μικρή έτσι, γιατί λύσατε τη συνεργασία σας από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ναι, ναι. Παρότι μπορώ να σου πω ότι επειδή είχα τους ανθρώπους του Αργοτέλη εδώ στην εκπομπή, εγώ έμεινα άναυδος, γιατί μιλήσανε για σένα με τέτοια κολακευτικά σχόλια. Ανεβάσατε την ομάδα ξανά στην τρίτη εθνική.
1: Εγώ πέρασα 1,5 χρόνο στον Αργοτέλη με πολύ καλές στιγμές, με πάρα πολλή δουλειά, προσωπική δουλειά, επαγγελματική δουλειά, με επιτυχίες. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, ένιωσα το σεβασμό που μου έδωσε η διοίκηση αλλά και ο κόσμος. Και όλο αυτό το σεβασμό εγώ ήθελα να τον γυρίσω πίσω. Σεβάστηκα και την ιστορία του Εργοτέλη, και ήθελα να δουλέψω πραγματικά

0: πραγματικά επαγγελματικά να δώσω όλο μου το είναι. Mm-hmm. Πραγματικά οι άνθρωποι που είναι μαζί μου γνωρίζουν το πόσο πολύ δούλεψα για να φτάσει αυτή η ομάδα να κάνει επιτυχίες. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές πάντα, γιατί είναι σημαντικοί, με τους συνεργάτες μου. Πραγματικά πολλές ώρες δουλειάς σε αντίξωες συνθήκες για να καταφέρει ο Εργοτέλης να πετύχει την άνοδο και να πάρει και το πρωτάθλημα. Και να κάνουμε και αρκετά ρεκόρ και πάνω απ' όλα να κρατήσουμε, γιατί το έλεγα πάντα, το όνομα και τη φανέλα του Εργοτέλη πάρα πολύ ψηλά. Γιατί γι' αυτό εμένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το γνώρισα τον Εργοτέλη στην Αλφα Εθνική. Ναι. Όμως το ποδόσφαιρο το γνωρίζουμε πώς είναι. Συζητήσαμε σε πάρα πολύ καλό κλίμα με τους ανθρώπους του Εργοτέλη. Είδαμε ότι κάποιες απόψεις δεν συμπίπτουν, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα και αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε μαζί. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι μόνο οι καλές στιγμές, γιατί νομίζω ότι πολύ λίγες ήταν οι κακές, ως μηδαμινές. Και από την καρδιά μου εύχομαι ο Εργοτέλης να πάει μόνο ψηλά και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει από εδώ και πέρα.
1: Ξέρεις τι χαίρομαι. Χαίρομαι που μιλάω τώρα με τον κότς και ο προπονητή. Γιατί είναι κάτι το οποίο πίστευα ότι 100% ότι θα γίνει. Παρακολουθώντας την πορεία σου ως ποδοσφαιριστής και ειδικά τα τελευταία χρόνια που ήσουν αρχηγός και μια ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα του Όφη, μιλάω στην επανεκκίνηση, ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ακολουθήσεις το δρόμο της προπονητικής. Βέβαια δεν είναι τωρινό αυτό. Με την προπονητική σου καριέρα έχεις κάνει πράγματα, έχεις δουλέψει και βοηθός, ας πούμε, ναι, σε διάφορες ομάδες. Έτσι και στη Λαμία ήσουν βοηθός, στο Λεβαδιακό ήσουν βοηθός.
0: Στην ΑΕΛ, στο Λεβαδιακό.
1: Στη Λάρισα, βέβαια.
0: Πριν έρθω στο Εργοτέλη, ήμουν στον Ορέστη Οριστιάδας, πολύ ψηλά από το ένα άκρο στο άλλο, στη Γάμα Εθνική. Όταν το αποφάσισα να γίνω προπονητής, κάνω αυτό ακριβώς που έκανα και σαν ποδοσφαιριστής. Με απίστευτη δουλειά, είμαι ταγμένος μόνο γι' αυτό. Ασχολούμαι μόνο με αυτό. Τώρα, αν είμαι καλός ή κακός, αυτό θα το δείξουν τα αποτελέσματα. Αλλά θα έλεγα και ο καθρέφτης του προπονητή που είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι φέτος και την περσινή χρονιά με τον Εργοτέλη κάναμε εκπληκτικά πράγματα. Φέραμε ξανά τον κόσμο πίσω να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο για μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει να παίζει τοπικό. Και αυτό είναι μεγάλο βάρος το να βγει μια ομάδα πρωταθλήτρια.
1: Ναι,
0: με τρομερή επίθεση, 99 γκολ, επιθετικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, φέραμε τον κόσμο πίσω και νομίζω ότι κάτι καλό έχει γίνει και ελπίζω να είναι ανάλογο και η συνέχεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενες. Είχαμε κάνει μια συζήτηση τότε που λέγαμε να έρθεις στην εκπομπή και είχα δει μια αισιοδοξία δική σου, μια θετικότητα, ας πούμε, για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή έλεγες, ας πούμε, ότι έχει τύχει η ομάδα του Όφη σε αυτό το παιχνίδι, δεν πηγαίνει χαμένη, είναι σε καλή κατάσταση. Για πες μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν το έλεγα μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Το πιστεύανε πολύ και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι. Και νομίζω αυτή η θετική ενέργεια βγήκε, αλλά υπήρχαν λόγοι. Ο πρώτος ήταν ότι ήταν σε καλή κατάσταση ο Όφη. Είχε ένα προπονητή ο οποίος έχει ξαναπάει σε τελικό και τον έχει πάρει. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καλή κατάσταση εκείνη την περίοδο και όλη αυτή η θετική αύρα παρουσιάστηκε μέσα στο γήπεδο. Και αν θέλουμε να δούμε καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι είδα μια ομάδα που πραγματικά το ήθελε, μια ομάδα που δεν παράτησε στην τύχη σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, παρότι βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, που έχασε τους δύο επιθετικούς με τραυματισμούς, με τις αλλαγές του, που ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ νωρίς γκολ, το γύρισε. Και νομίζω ότι όλη αυτή η θετική ενέργεια, όλο αυτό το πάθος που έδειξαν οι παίχτες, κατέληξε να πάρει ο Όφη το κύπελο δικαιότατα.
1: Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο τελικός?
0: Αν θέλω να μιλήσω προπονητικά, θα έλεγα στο πολύ ωραίο στήσιμο του κύριου Κόντι, με το σχηματισμό του που δυσκόλεψε, παρότι έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν πολύ καλός αμυντικά, παρότι δέχτηκε νωρίς γκολ. Ότι δεν φοβήθηκε το παιχνίδι, έβγαινε γρήγορα αντιπιθέσεις και πίεζε σε μερικά σημεία το παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μέτρησε και μετρά είναι ότι μπήκανε μέσα με την οτροπία ότι πρέπει να πάρουν τελικό. Καμία σχέση με τον περσινό,
1: ναι,
0: στο ΆΚΑ. Έβλεπες παίχτες που το πιστεύουν, που μπαίνουν μέσα να παλέψουν κάθε μπάλα, να δημιουργήσουν ευκαιρίες, να βάλουν γκολ, να το παλέψουν. Και αυτό νομίζω ότι κάποιες φορές είναι αυτό που λέμε, ότι τα παιχνίδια αυτά δεν παίζονται, κερδίζονται, είναι μία ευκαιρία, παρουσιάζεται, τα δίνεις όλα και ξεπερνάς τον εαυτό σου. Και νομίζω αυτό έγινε.
1: Και έχει βγάλει όφη τέτοιες φουρνιές παικταράδων, ομαδάρες ας πούμε, που δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ένα τρόπαιο. Βέβαια κάποιες ομάδες κάνανε μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη ενδεχομένως. Και το κατάφερε αυτή η ομάδα. Εσύ θα ήθελες να βρίσκεσαι μέσα σε αυτή την ομάδα, Ηλία?
0: Ποιος δεν θα ήθελε. Και όχι μόνο έχω βρεθεί δύο φορές σε τελικό κυπέλλο, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να είναι σε τέτοιες διοργανώσεις, να κατακτάει το κύπελλο. Νομίζω ότι το ζηλεύεις με τον καλό λόγο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κύπελλο ήρθε στην Κρήτη και νομίζω αυτή η ομάδα παίρνει κι άλλα χρόνια ζωής με αυτή την επιτυχία.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην Ιεράπετρα τον καλό μας φίλο, τον Κώστα το Δεδελετάκη, ο οποίος... Γεια σου Κώστα μου, σε βλέπουμε με τα κύπελα από πίσω σου της αναγέννησης. Εσείς υπήρξατε και συμπαίκτες βέβαια στην ομάδα του Όφη στα τέλη της δεκαετίας του 90, Στα τέλη της δεκαετίας του 90. Κώστα μου, πώς είσαι? Καλησπέρα, είναι μεγάλη η χαρά που σε έχουμε στη συζήτησή μας εδώ στην Κερκίδα.
2: Καταρχήν, Γιώργο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα, διότι η Ιεράπετρα είναι το νοτιότερο, είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και όπως καταλαβαίνεις όλα δυσκολεύουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάστε και φυσικά τον Ηλία, τον καλό μου φίλο και παλιό μου συμπαίκτη, και να του ευχηθώ ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο και ό,τι ποθεί να του τύχει το συντομότερο δυνατό.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Κώστα μου, εγώ διάβασα μια ανάρτησή σου στο διαδίκτυο και αν είναι τα παιδιά έτοιμα να δούμε αυτό το βίντεο που εμένα με συγκίνησε. Πραγματικά, μια και κουβεντιάζουμε τώρα τον τελικό του κυπέλου και θα μας απασχολεί βέβαια για αρκετό χρόνο ακόμη και διέκρινα κάτι ας πούμε ιδιαίτερο ξεχωριστό. Τον απόϊχο της κατάκτησης, όπως γράφουμε και στον τίτλο από κάτω, σε όλη την Κρήτη και ειδικά στα μικρά παιδιά. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο με το πώς πανηγύρισαν τα παιδιά του Κώστα του Δεδελετάκη, τα παιδιά της αναγέννησης, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στην Ιεράπετρα. Πάρα πολύ ωραία στιγμή, Κώστα μου. Το κύπελλο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό και γράφεις εδώ στην ανάρτησή σου. Το σημαντικότερο, λες, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι γεννήθηκαν νέοι ομιλίτες. Ποδοσφαιριστές της σχολής μας πανηγυρίζουν με θέρμη, χωρίς να τους ζητηθεί την κατάκτηση του κυπέλου. Μη λησμονείτε, γράφεις, ότι ο τεράστιος Ευγένιος Γκέραρτ πραγματοποιούσε φιλικά παιχνίδια κάθε καλοκαίρι. Με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο στενή επαφή με τους κριτικούς του νησιού. Και βέβαια αυτό που λες το επιβεβαιώνω απόλυτα. Ο Γκέραρντ είχε, συμφωνεί και ο Ηλίας τώρα με αυτά που λέμε, είχε κοντά του όλη την Κρήτη, φιλικά παιχνίδια με διάφορες ομάδες, διάφορες περιοχές της Κρήτης. Όχι γιατί είχε ανάγκη από φιλικά παιχνίδια, ήθελε ο Όφη να πηγαίνει εκεί, να έρχονται εδώ ομάδες από όλη την Κρήτη και να διατηρεί αυτή την επαφή. Κώστα, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εικόνα και με συγκίνησε, μπορώ να πω.
2: Εγώ προσωπικά εξεπλάγει, μου το έστειλε το βίντεο ο άλλος προπονητής της σχολής μας. Όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκα και εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
1: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
2: Μπράβο.

0: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
1: Και πολύ συγκινητικό, θα πρόσθετα εγώ, τουλάχιστον προς όλους εμάς που παρακολουθούμε αυτές τις στιγμές. Και δεν ξέρω, Κώστα, αν συμφωνείς, υπάρχει πραγματικά, αυτό το βίντεο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σοβαρή επίδραση σε όλα τα μέρη της, του νησιού, στις μικρές ηλικίες, από την μεγάλη αυτή ιστορική επιτυχία του Όφη.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω και να παρεξηγηθώ τι εννοώ. Από όλους τους νομούς στο παρελθόν αγωνίστηκαν στον Όφη μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Ηλία που τον κατέκτησε μεταγράφη στον Όφη από τη Λάρισα και άλλους τόσους πολλούς. Αλλά εμείς αναφερόμαστε τώρα στην Κρήτη. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον Ηλία και τη Λάρισα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κιάσος αγωνίστηκε από τα Χανιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πέτρος ο Βουζουνεράκης ήρθε από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κερετζής ο Βαγγέλης από το Ρέθυμνο. Γινόταν τρομερή παρέλαση παιχτών από ολόκληρη την Κρήτη. Χάρη στο προπονητικό επιτελείο του Ευγένιου χτένιζαν την περιοχή, ολόκληρο το νησί, ανελιπώς. Έχουν όνειρο τα μικρά παιδιά της Κρήτης να παίξουν στον Όφη. Και αυτό είναι και μια επιτυχία της ΠΑΕ. Βλέπετε ότι γίνονται συνέχεια κάμπ, γίνονται συνέχεια ανοιχτές προπονήσεις. Το θέλουν τα παιδιά, το ζητούν. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί νεαρής ηλικίας να θέλει να παίξει στην πρώτη ομάδα του νησιού.
1: Βέβαια. Και σήμερα ειδικά που υπάρχουν πολλές σιρήνες και ξέρουμε ότι το νησί παρακολουθείται έντονα από όλες τις μεγάλες ομάδες, έχουν πλέον αναπτύξει το scouting, έχουν ανθρώπους σε όλες τις περιοχές, μιλάω ας πούμε για τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, δεν τη λέω τη σειρά, τυχαία τη λέω, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ας πούμε σιρήνες, αλλά νομίζω ότι Κώστα, επειδή ασχολείσαι και με τις μικρές ηλικίες, κάτι καλό μου φαίνεται ότι γίνεται στον Όφη πάνω σε αυτό τα τελευταία
0: χρόνια. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι από τον Αστέρα Ρεθύμνου πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, 3 νομίζω, αποκτήθηκαν και 2 ποδοσφαιριστές που είδαμε στον τελικό. Έτσι δεν είναι?
1: Τα 2 παιδιά, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, τα 2 Ρεθυμνιώτακια.
0: Από το φίλο μου, το Γιώργο τον Μπαστάκη, που είναι στον Αστέρα Ρεθύμνου, που είναι στο δίκτυο του Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι πλέον οικονομικά τα πράγματα για τις ομάδες δεν είναι τόσο εύκολα να συνεχιστεί αυτός ο πακτολός χρημάτων να ξοδεύεται τόσο. Πρέπει οι ομάδες και να πιστέψουν τους Έλληνες προπονητές, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει τόσες φορές ο κύριος Κόντης, αλλά και να αρχίσουν να πιστεύουν τα Ελληνόπουλα και τα Κρητικόπουλα. Βέβαια και εμείς από το μέρος μας να εκπαιδεύουμε τα παιδιά με σωστή καθοδήγηση και τρόπο. Έτσι, Γιώργο?
1: Ναι. Κώστα μου, έλεγα τώρα εδώ με τον Ηλία τον Κότσιο για τον τελικό. Εσύ πώς είδες την παρουσία του Όφη στον τελικό κυπέλου στο Βόλο και αν περίμενες ότι ο Όφη μπορεί να κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
0: Γιώργο μου, εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πραγματικά υπήρξε ένας ξεσηκωμός. Επειδή έχω παίξει και στην Ευρώπη, είναι λίγες οι φορές που έχω συναντήσει τέτοια δίψα και θέληση από φιλάθλους, ανεξαρτήτου ομάδας, να κατακτήσει ο Όφη το τρόπαιο. Υπήρχε ξεσηκωμός και οφείλεται, είναι επιτυχία και της ΠΑΕ αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένας επικοινωνιακό τρίκ, διαφήμιση, είχε ξεσηκωθεί ολόκληρο το νησί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Και πέρσι και στον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά και σε αυτό, ναι. 18.000 πήγαν πέρσι. Και φέτος με τέτοιες αντίξωες συνθήκες και πολλές τρικλοποδιές, παρόλα αυτά πάνω από 8.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο Βόλο. Ένα δύσκολο ταξίδι.
0: Η διαφορά με πέρυσι, δεν θέλω

0: να μπω σε αγωνιστικά θέματα. Η διαφορά με πέρυσι ήταν ότι ο Όφη το ήθελε. Το ήθελε πολύ. Φαινόταν στους ποδοσφαιριστές, φαινόταν στο team, φαινόταν στους φιλάθλους φυσικά, αλλά οι ποδοσφαιριστές έβγαζαν σπίθα, έβγαζαν φωτιά. Ενώ πέρυσι ήταν αγχωμένοι, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τη φετινή χρονιά νομίζω ότι για μένα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της επιτυχίας και της κατάκτησης ότι ο Όφη φέτος το διψούσε, το ήθελε, υπήρχε σπίθα. Ενώ πέρυσι δεν ήταν έτσι, Γιώργο, αγωνιστικά.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον περσινό τελικό. Τώρα θα ήθελα έτσι να δούμε μερικές φωτογραφίες από τον Κώστα το Δεδελετάκη, να με βοηθήσουν τα παιδιά από τον Control, που έχουμε έτσι βρει μερικές στιγμές. Ο Μπαρμπανίκος τι κάνει καταρχήν? Εδώ σε βλέπουμε με τον Αναστασίου. Εδώ, ο Αναστασίου πού είναι, εδώ στην Άντερλεχτ, και εσύ είσαι στην The Graphsup.
0: The Graphsup Ρόντα.
1: Α, Ρόντα ο Αναστασίου, ναι. Ρόντα. Ναι, βλέπουμε εδώ μερικές από τις στιγμές σου, γιατί έπαιξε στην Ολλανδική The Graphsup, ένας κριτικός ποδοσφαιριστής που σε δύσκολες εποχές, μπορούμε να πούμε. Εδώ είναι ο Μπαρμπανίκος, αυτός ο άνθρωπος που έχει, ο πατέρας σου, που έχει δώσει τόσα πολλά στο κριτικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, έχω σταματήσει στο 42 χρόνια στην αναγέννηση, προπονητής 42 χρόνια, ο Έλληνας Γκυρού λέγαμε πάντα. Λέγαμε
0: δεν
1: για τον Μπαρμπανίκο.
0: Πολλά πράγματα, γιατί τυχαίνει να είναι πατέρας μου. Απλά νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
1: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης, με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του Γκυρού της ΟΣΕΡ.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλλαγή νοοτροπίας της νέας γενιάς δεν τον άφησε να το καταρρύψει.
1: Είναι όμως ο μακροβιότερος Έλληνας προπονητής σε ελληνική ομάδα, έτσι δεν είναι? 42 χρόνια στον πάγκο μιας ομάδας.
0: Ναι. Μεγάλες πίκρες, μεγάλες χαρές, τεράστιες επιτυχίες, πολλές στενοχώριες, αμέτρητοι ποδοσφαιριστές, έχουν γεννηθεί από εδώ από την Ιεράπετρα, έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω, τι να πω, Γιώργο μου, τα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο είναι... Δεν μπορούν να εκφράσουν την αγάπη του για την Ιεράπετρα και για την ομάδα του, έτσι.
1: Εμείς έχουμε φανταστικές αναμνήσεις με τον πατέρα σου, τον Μπαρμπανίκο, να του δώσω τα χαιρετίσματά μας και να του πεις ότι πάντα τον έχουμε στο μυαλό μας, και για σένα βέβαια ένας δάσκαλος, έτσι δεν είναι? Ένας δάσκαλος που σε καθοδήγησε και μετά την ολοκλήρωση της καριέρας σου σε έβαλε και σένα στο κομμάτι το προπονητικό, έχοντας βέβαια και εσύ τη δική σου προσωπικότητα αλλά και τις δικές σου εμπειρίες.
0: Ναι, σκληρός άνθρωπος επαγγελματικά. Καλό κάνει όμως να είσαι σκληρός. Μην ξεχνάτε ότι είναι μέσα στα γήπεδα 70 χρόνια, Γιώργο. Είναι 20 χρόνια παραπάνω από μισό αιώνα. Μια φάση που εμείς την έχουμε δει 100 φορές, αυτός την έχει δει 400 φορές. Τεράστια εμπειρία. Για μένα είναι δάσκαλος, εκτός από πατέρας. Είναι λίγο σκληρός και αυστηρός μαζί μου πάντα, αλλά δεν πειράζει, έτσι πρέπει να είναι.
1: Να του πεις τα χαιρετίσματά μας και εύχομαι να έχει την υγεία του. Πόσο χρόνο είναι σήμερα ο Μπαρμπανίκος?
0: Είναι του 1947, περίπου 77-78.
1: Να έχει την υγεία του. Τώρα θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε, για το πέρασμά σου έτσι από την Ολλανδία, γιατί είναι ξεχωριστό αυτό το πέρασμα. Ένας κριτικός ποδοσφαιριστής, Ηλία. Εσύ τον έζησες τώρα, θα μας πεις και κανένα παρασκήνιο με τον Δεδελετάκη, αλλά θα ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο ο Κώστας από αυτή την Ολλανδική εμπειρία.
0: Εγώ δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, θα μιλήσω για τον Ηλία. Δεν μπορώ να μιλήσω?
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο του Ευγένιου. Και αυτά βέβαια που σας λέω δεν τα...

0: ξέρει κανένας. Έτσι είναι στιγμές που έχουν μείνει ανεξίτηλες και χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο του Ευγένιου. Δεν έμαθα φυσικά ποτέ ποιος ήταν στην άλλη γραμμή, αλλά συζητούσαν για τον Ηλία. Το πώς θα τελειώσει η μεταγραφή από τον Απόλλων Λάρισας. Και του έλεγε ο Ευγένιος, του ανθρώπου που μιλούσε στην άλλη γραμμή, «Δε με απασχολεί, βρέξει, χιονίσει, θα το φέρει στο παιδί εδώ». Κλείνει λοιπόν ο Ευγένιος το τηλέφωνο, ρωτάω, του λέω, «Μίστερ, συγγνώμη», λέω, «με έβαλε σε περιέργεια». «Ποιο παιδί», μου λέει, «μη φοβάσαι», μου λέει, «δεν παίζει center for, αριστερό back παίζει».
1: Ήταν από την Ηρακλή Λάρισσας, όχι από όλου.
2: Ηρακλή.
0: Συγγνώμη. Του λέω, «Μίστερ, δεν σε ρώτησα γιατί φοβάμαι μην είναι center for».
2: Μπορεί να ήταν ο Σελιώνης, ο Ηλίας ο Σελιώνης, σε είχε προτείνει. Μπορεί να ήταν ο Ηλίας ο Σελιώνης, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα βέβαια. Έφερε πολλούς παίκτες εδώ.
0: Χαίρομαι που θα έρθει άλλο ένα παιδί νεαρής ηλικίας. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος είναι? Μου λέει, «Είναι ο Ηλίας ο Κότσιος και θα τον πάρουμε από τον Ηρακλή Λάρισσας. Ήταν στον Όφη τότε ήδη ο Μάγκος, ο Κώστας ο Μάγκος». Μπράβο, του λέω, «Μίστερ, μπράβο, εγώ 17 χρονών, 18, 19. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη μου επαφή από τον Ηλία και του Ηλία δεν το έχω πει ποτέ. Φαντάσου, Γιώργο, ο Ηλίας δεν το ξέρει αυτό που έγινε στο γραφείο.
1: Κώστα, αν ήξερα ότι πήγαινες μέσα στο γραφείο του προπονητή, θα ήμασταν πιο κολλητοί, μήπως βοηθούσε πιο γρήγορα.
2: Κάνα σκληρό μαρκάρισμα σου έκανε ο Κότσιος.
0: Γιατί ο Ηλίας ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί, πολύ πεισματάρικο παιδί, αριστεροπόδαρος, δούλεψε πολύ, έπαιξε στον Όφη πάρα πολύ, χαμηλών τόνων παιδί, μ' αγαπούσε, τον αγαπούσα, δεν δημιούργησε ποτέ, όσο ήμουν εγώ, δεν ξέρω μετά που έφυγα, ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Αλλά να ξέρεις κάτι, Γιώργο, ο Ευγένιος, τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη, τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου, δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών, άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν ο Όφη δεν θα κατάφερνα πολλά.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι εκείνη την εποχή που ο Κώστας πήγε στο εξωτερικό δεν έφευγαν εύκολα ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήταν μεγάλο κατόρθωμα το να πάει ένας παίχτης στη Ολλανδία σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα.
2: Κώστα, πώς έγινε αυτή η επαφή? Έπαιξε ρόλο ο Γκέραρντ, ο αείμνηστος Ευγένιος, έπαιξε ρόλο καθόλου?
0: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος, και φυσικά είπε ο άνθρωπος τη γνώμη του, και έτσι έφυγα από τον Όφη Ηρακλείου, διότι ο κύριος Βασιλείου δεν με υπολόγιζε. Και έτσι πουλήθηκα, μεταπολήθηκα στην Τεγράφσκα.
2: Εκεί,
0: γιατί μου είχε ζητηθεί να φύγω δανεικός στον Πανετολικό. Εγώ όμως δεν ήθελα να φύγω δανεικός στον Πανετολικό. Και ευτυχώς την κατάλληλη στιγμή ήρθε η κατάλληλη πρόταση και έφυγα.
2: Και βέβαια νομίζω σου βγήκε σε πολύ καλό, γιατί έπαιξε σε ένα επίπεδο, γνώρισες κάτι άλλο.
0: Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά.
1: Πραγματικά κάτι μεγάλο πράγμα, τόσα χρόνια στο εξωτερικό.
2: Πόσα χρόνια ήσουν, Κώστα, 6 χρόνια?
0: Έφυγα το 99 και γύρισα το 2005 στον Ατρόμητο Αθηνών.
2: 2005. και πώς

0: ήταν αυτή η εμπειρία του εξωτερικού, Κώστα, σε μια δύσκολη εποχή που, όπως είπε τώρα ο Ηλίας, δύσκολα πήγαιναν οι... Δηλαδή οι Έλληνες παίκτες που είχαν αυτή την εμπειρία ήταν μετρημένοι και πολύ σημαντικοί παίκτες.
1: Ήταν ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ μετά. Πολύ δύσκολη ζωή. Μην ξεχνάτε ότι ο Νίκος έκανε 18 μήνες να παίξει στη Βίτεσε. Ήταν έτοιμος, ο Γκέραντ τον κράτησε και την επόμενη σεζόν πήρε το χρυσό παπούτσι. Πέρασε και ο Νίκος πριν αγωνιστεί δύσκολες στιγμές μέχρι να προσαρμοστεί, παρόλο το επιθετικό στυλ της χώρας. Αλλά η ζωή, Γιώργο μου, είναι δύσκολη. 6-7 η ώρα είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Υπάρχει μοναξιά, υπάρχει...
0: Υπήρχε τότε, να δεν ξέρω.
1: Πρέπει να χαρακτήρας.
0: Για σένα τι σημαίνει, Κώστα, που έχεις αυτό το παράσημο στην καριέρα σου? Γιατί έχεις και εσύ διαγράψει μια σοβαρή πορεία ποδοσφαιρική, αλλά αυτό είναι ένα παράσημο, 6 χρόνια στο εξωτερικό.
1: Όπως ξέρει και ο φίλος μου ο Ηλίας, για μένα το πιο σημαντικό πράγμα, Γιώργο, είναι η νοοτροπία. Όπου και να έχεις παίξει, είτε έχεις παίξει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αν δεν προσπαθήσεις να μεταλαμπαδεύσεις στα νεαρά παιδιά τα δικά σου τα βιώματα, να αποφύγουν τις παγίδες τις κακές, να τα εκπαιδεύσεις προπονητικά όσο καλύτερα, τα παράσημα αυτά των χωρών και των αγώνων, εμένα, Γιώργο μου, δεν με αγγίζουν. Γιατί είμαστε σε μία θέση προπονητές, εκπαιδευτές και πρέπει να περάσουμε σοβαρά μηνύματα στους νέους. Αυτό έχει για μένα μεγαλύτερη αξία. Δεν έχει αξία αν ο Ηλίας έπαιξε στον Παναθηναϊκό, στον Όφη ή εγώ στο εξωτερικό. Το σημαντικό είναι τώρα στη ζωή που ζούμε, που βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα λαθεμένα, πώς θα κάνουμε τα νεαρά αυτά παιδιά να ξεφύγουν από τις κακές παγίδες. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
0: Πάρα πολύ όμορφα λόγια μας λες, Κώστα. Έχεις να πεις καμιά ιστορία
2: και
0: με τον
2: Δεδελετάκη? Είναι και λογικό, ο Κώστας που ασχολείται με τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι προπονητής, είναι δάσκαλος. Πρέπει να δώσει στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια, το πώς θα συμπεριφερθούν, το πώς θα παίξουν, το πώς θα...
0: Είναι μεγάλη η ευθύνη σας και εσάς τώρα, η νέα γενιά των προπονητών.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και νομίζω του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και θυμάμαι πέρυσι, όταν είχαμε, Κώστα, τελείωσε ο τελικός με το Γιούχτα, εργοτέλης Γιούχτας, που είδε τον τελικό και χάσαμε 2-0, και μου είπε, κανονικά, λέει, θα πρέπει να βάλεις τους νέους παίκτες να παίξουν. Τους μικρούς του εργοτέλη. Και το θυμάμαι ακόμα που μου το είπε και λέω, εντάξει, το είπε ο Κώστας γιατί έχει μικρά παιδιά, αλλά όλα έχουν, από κάθε άνθρωπο πρέπει να παίρνεις αυτό που σκέφτεται. Και για να πούμε μια ιστορία, Κώστα μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, όταν ήρθες, ήσουν ένα μικρό παιδί και στην προπόνηση, εμείς τον Ολλανδό του φωνάζαμε Μίστερ και εσύ τον φώναζες «Κύριε Μίστερ, κύριε Μίστερ».
0: «Κύριε Μίστερ».
1: Ναι, παιδιά, έτσι είναι.
0: «Κύριε
1: έτσι
0: Μίστερ».
1: Εντάξει, 15.5 άφησα την Ιερά Πέτρα, Γιώργο. Ηλία, 15.5.
2: Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν ποτέ πρόβλημα. Πολύ δύσκολος επιθετικός, ήταν πολύ δυνατό παιδί, γιατί τότε τα σεντερφόρ ήταν πολύ δυνατά παιδιά και γι' αυτό άλλωστε μπόρεσε να παίξει να πάει σε ένα πρωτάθλημα σαν την Ολλανδία. Και πράγματι, και σκυφτό το κεφάλι, δουλειά, δεν μιλούσε ποτέ, όσο ξύλο και να τρώγε, ποτέ δεν μιλούσε και νομίζω ότι στην ποδοσφαιρική ζωή, στο τέλος, ο καθένας παίρνει αυτό που του αναλογεί και που του αξίζει.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε για την κουβέντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη στην αναγέννηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλία, χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου εύχομαι ολόψυχα οτιδήποτε επιθυμείς. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: γιατί η Ιερά Πέτρα είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και δυσκολεύουν τα πάντα εδώ. Έτσι. Και σας ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστώ
0: τέτοια
1: πολύ
0: ομορφιά που έχετε. Τέτοια ομορφιά έχετε εκεί κάτω, Κώστα μου. Είναι ένας υπέροχος τόπος. Θα τον επισκεφθούμε και φέτος και αν βολέψει θα επικοινωνήσω και μαζί σου.

0: Να τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ τον Κώστα τα Δελετάκη από την όμορφη Ιερά Πέτρα για αυτή τη συζήτηση. Μας συγκίνησε και με το βίντεο αυτό που ανέβασε, αλλά και με τα λόγια του. Ένας προπονητής που γράφει τη δική του ιστορία στην περιοχή του Λασιθίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Ηλία Κότσιο, να κουβεντιάσουμε για τον Όφη του σήμερα. Και έχουμε και κάποια ρεπορτάζ, δηλώσεις του Χρήστου Κόντι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Πέταξε κάποια μηνύματα ο προπονητής του Όφη στις αναφορές που έκανε για κάποιες δύσκολες, λέει, αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη, ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση που είχαμε από την Ιερά Πέτρα με τον Κώστα Δεδελετάκη που μας συγκίνησε. Μαζί μας εδώ στο στούντιο πάντα ο Ηλίας Κότσιος, ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα του Όφη και στα καλά χρόνια που θυμηθήκαμε τώρα, εκείνα τα καλά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλά και στα νεότερα χρόνια σε αυτή την προσπάθεια της επανεκκίνησης της ομάδας για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να επιστρέψει στην κατηγορία που ανήκει και να πανηγυρίζουμε σήμερα τα τρόπαια και τα κύπελα Ελλάδος και να κάνουμε όνειρα για την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. 20 Αυγούστου το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, όπως είπα και πριν, και 3 Αυγούστου η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τι λέει για σένα αυτό, Ηλία, ότι ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη και με μια τέτοια προοπτική θα είναι σε league phase, είτε στη μια διοργάνωση είτε στην άλλη?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο.
0: Έχεις εμπειρία και εσύ, γιατί έχεις παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχεις παίξει στην Ευρώπη. Και όντως αυτό που είπες τώρα εσύ το ανέφερε και ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις που έκανε μετά το τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Βόλου. Και θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από τις αναφορές του, γιατί τώρα ας πούμε οι αναφορές που έχουν ενδιαφέρον είναι η επόμενη μέρα, αυτό που λέμε ο σχεδιασμός, οι μεταγραφές, οι ανανεώσεις. Έχει πολλή δουλειά η ομάδα του Όφη να κάνει αυτή την εποχή. Και είπε ο Κόντης κάτι, μια έτσι τοποθέτηση που θα έλεγα ότι σήκωσε και λίγο σκόνη για κάποιες δύσκολες αποφάσεις, λέει, που πρέπει να πάρθουν. Να δούμε τις δηλώσεις και επιστρέφουμε να τις σχολιάσουμε.
2: Σίγουρα ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού πονάμε, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποσοτικές αλλαγές, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποιοτικές αλλαγές για να ανεβάσουμε επίπεδο. Για μένα πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, έχοντας ζήσει στην ομάδα αρκετούς μήνες και έχοντας αξιολογήσει και το υλικό και το ρόστερ, να ξέρω πού πονάμε, πού χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα σεζόν με έτσι καλύτερη, με μια πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα. Καταρχήν δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συμπαγείς. Θα δούμε σίγουρα τον ίδιο Όφη, αλλά σε καλύτερη έκδοση. Αυτό το version 2 που λέμε. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που παίζουμε, το παίζουμε πολύ καλύτερα. Είτε αμυνόμαστε, είτε είμαστε στην επίθεση. Άρα θα πρέπει να δούμε μια ομάδα που να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε κυρίαρχοι σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να είμαστε κυρίαρχοι. Θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα παίρνει πιο σωστές αποφάσεις, πότε πρέπει να τρέξει το παιχνίδι, να το πάει γρήγορα, πότε να πάει αργά, πότε να το κοντρολάρει. Και θεωρώ ότι όταν έχεις και το χρόνο αυτό, θα είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό νομίζω είναι 20 του μήνα, του Αυγούστου, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις και πράγματα που μέσα στη χρονιά φέτος δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε, δηλαδή είναι κάποια

0: πράγματα δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά έχουμε κάποιες αδυναμίες που εμένα δεν με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρώτα απ' όλα εμείς οι προπονητές πρέπει να δώσουμε την κατεύθυνση στους παίχτες, να δουλέψουμε στο γήπεδο κάποιες προπονήσεις σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις μια ολόκληρη προετοιμασία μπροστά σου, θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πλέον είναι αρκετός για να μπορεί να κάνεις αυτές τις αλλαγές που θέλεις. Θέλουμε καταρχήν και παίχτες με περισσότερη ποιότητα, δηλαδή αν κάποιος φύγει θα πρέπει να έρθει κάποιος καλύτερος. Σίγουρα θέλουμε και μπορεί, αν θέλαμε να πάρουμε, λέω, 4 παίκτες, 5, θα πρέπει να πάρουμε 6-7. Άρα, γιατί έχεις πολύ περισσότερα παιχνίδια. Άρα θα υπάρχει μεγαλύτερο rotation μέσα στη χρονιά, θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να έχουμε σαν προπονητές περισσότερες εναλλακτικές. Ναι, είναι όλα αυτά που αξιολογούμε, έχουμε κάνει ένα πλάνο και βάσει αυτού θα κινηθούμε. Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
1: Σημαντικός ο Κόντης σε όλο αυτό το οποίο παρουσίασε η ομάδα του Όφη στο δεύτερο μισό τη σεζόν, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι τη ταυτότητα του Κόντη η ομάδα. Παίζει αυτό που ήθελε ο Κόντης από την αρχή. Τη βελτίωσε, παρότι στην αρχή δεν ήταν πάρα πολύ καλός, τη βελτίωσε. Βάζει παιχνίδια μέσα, κομμάτια που θέλει να παίζει καλύτερα η ομάδα. Έφτασε η κατάκτηση του κυπέλου. Όμως, όπως βλέπουμε, ο άνθρωπος θέλει παραπάνω πράγματα. Ένας φιλόδοξος προπονητής. Yeah. Ονειρεύεται την ομάδα του Όφη κάπως. Έχει πλάνο και τακτικό, αλλά και πώς θέλει να παίζει. Είναι ξεκάθαρο στο τι θέλει, πού το θέλει, πόσους παίχτες θέλει, και είναι σημαντικό. Και αν θέλουμε να δικοδικοποιήσουμε λίγο αυτές τις σκληρές αποφάσεις, είναι ότι ίσως να φύγουν κάποιοι παίχτες που είναι πολύ αγαπητοί, που δεν μπορούν στο μέλλον να ανταποκριθούν λόγω ηλικίας ή δεν μπορεί να παίξουν το στυλ παιχνιδιού που θέλει. Όμως είναι επαγγελματίας, το σκέφτεται σωστά, σκέφτεται πώς θα βελτιώσει την ομάδα, θα γίνει και ο ίδιος, θα πάρει πράγματα από τον Όφη γιατί είναι φιλόδοξος και θέλει να βλέπει την ομάδα του ψηλά. Οπότε θα πρέπει να είναι καθαρά, επαγγελματικά και στιγνά, θα πω αυτή τη λέξη, ώστε να επιλέξει κάποιους παίχτες που θα τον βοηθήσουν να πετύχει το στόχο του.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή την αποκωδικοποίηση που είπες, αυτό ακριβώς, ας πούμε, αντιλαμβάνομαι και εγώ, ότι πρέπει να πάρει, έχει αποφασίσει να πάρει κάποιες σκληρές αποφάσεις και ενδεχομένως να φέρει παίκτες που μπορεί να τον βοηθήσουν. Κοίταξε, θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά με την έννοια ότι ο Όφη θα έχει 8 έως 10 τουλάχιστον ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη και θα πρέπει να συνδυάσει και τις εγχώριες υποχρεώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αυτό που είπες, το είπε και ο Κόντης, ότι εκεί που ήταν λέει να πάρουμε 4-5 παίκτες, τώρα θα πάρουμε 7-8 παίκτες. Δηλαδή θέλει παίκτες. Χρειάζεται παίκτες.
2: Δεν είναι αστείο. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά αυτό. Γιατί 8-10 παιχνίδια στην Ευρώπη με ταξίδια που θα είναι Πέμπτη, θα γυρίζει, θα παίζει Κυριακή, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί έχουμε παραδείγματα παλιότερα, στην παλιά εποχή, ομάδες που παίζανε λίγα παιχνίδια μόνο αποκριματικά, επειδή ξεκινούσαν νωρίς την προετοιμασία, στο τέλος κινδυνεύαν να πέσουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλει πολύ καλό προγραμματισμό, πολύ σοβαρά τα πράγματα, επαγγελματικά, για να μην βρεθούν όλοι προεκπλήξεων.
1: Ναι. Και να εκμεταλλευτεί ο Όφη αυτή την μεγάλη ευκαιρία που έχει η Λία, γιατί εδώ τώρα δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ο Όφη θα είναι σε όμιλο ό,τι και να γίνει 20-27 Αυγούστου. Ακόμα και αν αποτύχει δηλαδή, αν αποκλειστεί, υπάρχει η δεύτερη επιλογή του Conference League και εκεί με σοβαρά οικονομικά δεδομένα και κίνητρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι ότι ο Όφη έχει την ευκαιρία να αλλάξει επίπεδο μέσα από τα έσοδα, ας πούμε, που μπορεί να έχει από αυτή την ευρωπαϊκή συμμετοχή, τα οποία μπορεί να φτάσουν πάνω από τα 7 εκατομμύρια, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί τώρα. Γιατί, πώς να το πω, επενδύεις για τα επόμενα χρόνια.
2: Δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι ότι ο Όφη θα ξαναβρεθεί πάλι στην Ευρώπη, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα δούμε και την κλήρωση πώς θα είναι, θα δούμε αν είναι στους ομίλους του Europa League ή στο Conference League. Δηλαδή, μόνο και μόνο που αγωνίζεται στην Ευρώπη αλλάζει επίπεδο ήδη. Συν τα έσοδα που θα έχει, αλλά όλο αυτό.

0: όμως έχει ευθύνες. Και νομίζω ότι ελπίζω να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός, γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές, ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ το ρεπορτάζ για την έναρξη της προετοιμασίας. Όπως είπαμε, οι παίκτες του ΟΦΗ από σήμερα είναι σε διακοπές. Όπως έγινε γνωστό, 6 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν. Ολοκληρώθηκε η φετινή αγωνιστική σεζόν. Ολοκληρώθηκε με αυτό το... την ιστορική επιτυχία, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, αλλά και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. 6 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση, πιθανότατα εκτός απρόόπτου συγκλονιστικού, στο αθλητικό κέντρο του Ρόσενταλ, ήταν και πέρυσι η ομάδα του ΟΦΗ της Ολλανδίας, και φέτος η προετοιμασία. Για να δούμε το βίντεο.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα, που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ο ΟΦΗ κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του ΟΦΗ να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον ΟΦΗ, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το σταφ και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον ΟΦΗ πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του ΟΦΗ έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόόπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο ΟΦΗ θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
1: Τι ωραία που είναι να συζητάμε, Ηλία, για ευρωπαϊκά παιχνίδια, για αυτή την προοπτική που έχει μπροστά του ΟΦΗ, για αυτή την όλη τη θετική αυτή κατάσταση, μακριά από τον αρνητισμό, με μεγάλη προοπτική πλέον η ομάδα του ΟΦΗ.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Όταν συζητάς για μεγάλα πράγματα, για Ευρώπη, είναι ό,τι καλύτερο. Προβληματισμοί, αλλά καλοί προβληματισμοί για την ομάδα. Όπως είπες, πέρα από αρνητισμούς, πέρα από προβλήματα. Αλλά όλα όμως χρειάζονται οργάνωση. Ακόμα και τα καλά πράγματα χρειάζονται οργάνωση που θα πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι ο ΟΦΗ έχει αλλάξει επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν εμείς, και οργανωτικά αλλά και οικονομικά. Ναι. Έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλύτερα. Νομίζω ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν.
1: Εσύ τώρα, όταν σκέφτεσαι, όταν κάθεσαι και συζητάς καμιά φορά με την Κατερίνα, τη γυναίκα σου, τι είναι αυτό το πράγμα, ποιο πράγμα σου έρχεται στο μυαλό έτσι από τον ΟΦΗ, ας πούμε, όταν σαν ταινία έρχεται στο μυαλό σου αυτή η πορεία, η διαδρομή σου δύο φορές στην ομάδα του Όφη. Ποια εποχή διακρίνεις περισσότερο, την παλιά, την καλή εποχή που λέγαμε, ή την νεότερη, τη δύσκολη, τα άγρια αυτά χρόνια?
0: Πραγματικά, ότι αν θυμηθώ τις δύο περιόδους, καλή και κακή, αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γιωτή Κουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνη, τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο την

0: 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά είναι πραγματικά μια εικόνα.
1: Επιστρέφοντας από 17 βαθμούς, μείον 17.
0: Ακριβώς. Γιατί το λέω τώρα, γιατί τελευταία φορά που πάτησα το πόδι μου στο Γεντί Κουλέ σαν προπονητής του Εργοτέλη στον ημιτελικό για να κάνω προπόνηση, αυτό που είπα στους παίχτες μου είναι ότι κοιτούσα γύρω-γύρω το Γεντί Κουλέ και ερχόταν αυτός ο κόσμος, αυτή η θέρμη, και τους έλεγα εδώ μέσα δύσκολα στα πρώτα 20-30 λεπτά μπορούσε μια ομάδα να αντέξει αυτή την πίεση. Και πραγματικά το ένιωθα, έμπαινες μέσα και είχες αυτόν τον παλμό, θυμόμουν τον παλμό που είχαμε όταν παίζαμε, και πραγματικά είναι αυτό που μου έχει μείνει.
1: Βέβαια, τώρα μια και λες για Γεντί Κουλέ, και επειδή είναι στο τραπέζι και η υπόθεση του νέου γηπέδου, μην αφήνεις στην άκρη την επιστροφή του Όφη στο Γεντί Κουλέ, και αυτό το αναφέρω μέσα από την πληροφόρηση που έχουμε εμείς τουλάχιστον, ότι και το ζήτημα της ανακατασκευής του Γεντί Κουλέ, του υφιστάμενου γηπέδου, με μια ισχυρή βέβαια ανακατασκευή, που φαίνεται ότι επεξεργάζονται οι άνθρωποι του Όφη, είναι μέσα στα δυνατά σενάρια για το θέμα αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι. Παγκρίτιο ή το άλλο, το νέο γήπεδο που λένε, όταν μπορεί να γίνει αυτό το νέο γήπεδο, ναι, στο Κορώνι Μαγαρά, την έκταση αυτή, τη δημοτική έκταση. Αλλά υπάρχει πάντα και το σενάριο της ανακατασκευής του Γεντί Κουλέ. Όχι επειδή το λέμε, δεν το λέμε εμείς αυτό, ναι, είναι μέσα από... μέσα στις προοπτικές που εξετάζονται αυτή τη στιγμή.
0: Το έχω ακούσει και εγώ, αλλά θα έλεγα ότι, επειδή ακούω και ξέρω στην Ελλάδα είμαι, πως τα καινούργια γήπεδα είναι πολύ χρονοβόρα, ναι, δεν είναι κάτι τόσο απλό να γίνει τα επόμενα χρόνια, ίσως χρειαστούν δεκαετία. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντί Κουλέ, αν γίνεται, να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις. Νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντί Κουλέ. Είναι η έδρα που φοβούνται όλοι και μνημονεύουν όλοι όταν έρχονται και κάνουν συνεντεύξεις. Και άμα φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, νομίζω θα είναι πραγματικά εκπληκτικό για μένα και μακάρι να γίνει.
1: Καλή επιτυχία στην προπονητική σου καριέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις σχέδιο τώρα για το μέλλον, υπάρχει κάτι?
0: Εντάξει, είναι πολύ γρήγορο. Πριν από 2-3 μέρες, ναι, οριστικοποιήθηκε η φυγή μου από τον Εργοτέλη. Τώρα αρχίζουμε και...
1: Ποια είναι τα όνειρα του Ηλία Κότσιο σαν να προπονητής? Τι διπλώμα έχεις καταρχήν, Ηλία μου?
0: Το προ. Έχεις ξεκάθαρα το προ, είναι να πάω αλφαθνική. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Το καταφέρω, δεν το καταφέρω. Εγώ θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς ήμουνα σαν άνθρωπος και σαν παίκτης πεισματάρης. Αυτό θα κάνω και τώρα. Δουλεύω πάρα πολύ. Τώρα το πού θα βγει, επειδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, κανένας δεν το ξέρει.
1: Όφι,
0: αλλά δεν ήξερα καν ότι θα γίνει.
1: Όφι είναι μέσα στα θέλω σου. Είναι μέσα στα όνειρά σου τα προπονητικά.
0: Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε και μεγάλα λόγια. Σίγουρα πας βήμα-βήμα. Ελπίζω υγεία να έχουμε, να δουλεύουμε πάρα πολύ, να υπάρχει θετική ενέργεια και πάνω απ' όλα πίστη και φιλοδοξία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που θα με οδηγήσει και θα οδηγήσει κάθε προπονητή στην επιτυχία.
1: Πάντως, χαρακτήρια για το UEFA Pro. Δεν το γνώριζα ότι είχες το UEFA Pro. Ναι. Είσαι βέβαια αρκετά χρόνια στην προπονητική, αλλά αυτό τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν, τη μεθοδικότητα που είχες πάντα σαν ποδοσφαιριστής. Ήσουν πάντα προσιλωμένος, ταυτισμένος αυτό, αφοσιωμένος. Από ό,τι βλέπω ότι είσαι και το ίδιο σαν προπονητής, ναι, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί λίγοι προπονητές αντιλαμβάνονται τη σημασία να έχουν το κορυφαίο δίπλωμα για να κάνουν επαγγελματικά αυτό το οποίο είναι.
0: Και είμαστε και οικογενειακά λίγο ταγμένοι, γιατί και η οικογένειά σου, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και ο ποδοσφαιριστής αλλά και ο προπονητής. Ναι. Και η οικογένεια που είναι από πίσω πρέπει να στηρίζει, και δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλές ώρες δουλειάς του προπονητή που αφήνει στην οικογένεια. Βέβαια, τα παιδιά μου
1: Κατερίνα
0: είναι μεγάλα.
1: Αλλά
0: Κατερίνα είναι βράχος.
1: Είναι στυλοβάτης.
0: Ναι. Και πάντα κοντά μου.
1: Νομίζω ότι έκανες την καλύτερη επιλογή. Δεν εννοώ μόνο για την Κατερίνα που είναι μια κούκλα, αλλά εννοώ ότι ήρθες από τη Λάρισα και γενικά, ας πούμε, όλο αυτό που έχτισες εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, ήρθες σε ένα νέο παιδί από τη Λάρισα και έχτισες το σπιτικό σου, την οικογένειά σου, την καριέρα σου.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είσαι καταφέρει.
1: Νομίζω ότι ο Θεός ήθελε να με κάνει κριτικό και με οδήγησε εδώ στα 19 μου χρόνια, 18 μου χρόνια και με έφερε να μείνω εδώ. Ήταν το γραφτό μου, γιατί δεν είναι κοντά. Τότε μικρός έλεγα Κρήτη και δεν ήξερα που πέφτει. Και εντάξει, είναι, έτσι τα έφερε η ζωή. Νομίζω ότι για καλό έγιναν όλα.
0: Ο Μίστερ. Και, ο Μίστερ που έψαχνε και δεχόταν τις πληροφορίες από παντού.
1: Ακριβώς.
0: Τι είπε ο Δεδελετάκης τώρα που μας είπε πριν ότι ήταν λέει στο τηλεφώνημα. Ποιος ξέρει με ποιο μιλούσε. Ή με τον Παντελή θα μιλούσε τον Μύριο Κεφαλετάκη, που θα του λέγε τέλειωσε τη μεταγραφή. Ή με τον Σελιώνη, ο οποίος έφερε πολλά παιδιά σαν και εσένα. Ναι, ναι. Ήταν γνωστό ότι είχε μια στενή σχέση με τον Μίστερ. Πολλά παιδιά εκεί. Ακριβώς. Από την. Έτσι δεν είναι, ναι, από, ναι. Την, από τη Λάρισα. Ηλία, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σου, όπως έχουμε μιλήσει σε αποστολές, αλλά και έτσι και τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά. Σου εύχομαι να έχεις την υγεία σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου την όμορφη και εύχομαι τα καλύτερα και στο κομμάτι του προπονητή. Και πιστεύω ότι όπως πέτυχες σαν ποδοσφαιριστής, το ίδιο θα συμβεί και στην προπονητική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας κερκίδα. Θα σας αποχαιρετήσω με το τελευταίο παιχνίδι του Όφη, όπου έχει βέβαια και αυτό το φανταστικό γκολ του Σεγγέλια. Αυτό το παιδί έβαλε ένα τρομερό γκολ, αλλά νομίζω μας χάρισε και πολύ όμορφες στιγμές. Στο φινάλε της σεζόν δεν πάτησε τόσο πολύ καλά σε όλο το υπόλοιπο της περίοδου, αλλά ήταν αυτός που έπρεπε και στον τελικό, και τώρα μας χάρισε μια υπέροχη ποδοσφαιρική στιγμή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα το βράδυ, εδώ στην Κερκίδα. Καλό σας βράδυ.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Κουανέιρα, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την πέμπτη για τα play-out. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος. 1-2. Τρία γκολ μέσα σε 24 λεπτά. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον ΒΑΡ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει το γκολ. Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Στο 31 το Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, παραστά δίχτυα στο 34. Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Άω την μπάλα. Σέντρα εδώ, η κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
3: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
2: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σεγγέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου Γεροφωκά.

0: Στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα.

0: να τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε σε αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα,
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε, εννοείται, και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθυνόμαστε στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ, τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μου με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί, γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα
2: μάλιστα
0: με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι
0: αυτό.
2: Μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
2: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις τώρα
2: αλλά που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

Μάχη το Μπραντ Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Hanaya είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι

ανεξαρτήτου ύφους και στυλ. Και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε. Και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο

0: με χόρτα, είχε σουπιές στη Φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
1: Δηλαδή κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
0: Και φάγαμε και από τα δύο.
1: Καλά κάνατε.
0: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
1: Έτσι.
0: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουμε πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα. Έλα, κόψε τη μέλα, γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Ρέθυμνο. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 12 συνολικά άτομα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηνύματα Μητσοτάκη σε παρόντες και απόντες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δημοσιοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρας. Εργολαβία 180.000 ευρώ άμεσα για την αποκατάσταση προβλημάτων στο δικαστικό μέγαρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποιες λύσεις εξετάζονται όσο του ανεγερθεί το νέο μέγαρο. Νέα ανακοίνωση της συντονιστικής για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την Τετάρτη η τηλεδιάσκεψη με πλεύρη. Ζητούν από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Πυλώνας επιστημονικής πρωτοπορίας η Κρήτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης από το ΙΤΕ. Τι είπε για τα έργα στις κτηριακές υποδομές και τον εξυγχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, με την επιχείρηση που πραγματοποιείται από το πρωί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 εκ των οποίων αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Χάρη, είμαστε εντωμεταξύ εν κινήσει, υπό την έννοια ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα. Και έχουμε να δούμε πολλά γιατί είναι μια υπόθεση που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ το γραφείο της Κρήτης, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μια μηνυτήρια αναφορά ενός κατοίκου από την περιοχή του Αμαρίου, στην εισαγγελία Ρεθύμνου, αλλά και στον Άριο Πάγο, όπου ουσιαστικά κατονόμαζε ένα καθεστώς ανομίας και ένα καθεστώς φόβου από πλευράς κατοίκων, κτηνοτρόφων και αγροτών κυρίως της περιοχής, και το καθεστώς αυτό το καλλιεργούσα και το δημιουργούσαν μια ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από τα Βορίζια.
0: Μιλάμε, Χάρη, για εμπρισμούς, αντιλαμβάνομαι. Μιλάμε για

0: εκβιασμούς, μιλάμε για πράγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σοκάρουν.
1: Μιλάμε για εμβρισμούς. Έχουμε περίπτωση που έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025. Mm-hmm. Μιλάμε για φωτιές που μπήκαν σε καλλιέργειες. Μιλάμε για εκρίζωση καλλιεργειών. Σε μία περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα μπέλι. Τις έκοψαν τελείως. Κατέστρεψαν ένα αμπέλι με 400 φυτά. Mm-hmm. Σε μία άλλη περίπτωση μιλάμε για καταστροφή ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έγιναν γνωστές με βάση την έρευνα που διενήργησε το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Μιλάμε για περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να παραδώσουν mm-hmm. τα κτήματά τους στους συγκεκριμένους, με βάση πάντα τη δικογραφία, έτσι. Mm-hmm. Και αυτά ήταν τα αντίπεινα. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ζητούσαν δηλαδή τις εκτάσεις των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις παράνομα.
1: Ζητούσαν είτε τις εκτάσεις των συγκεκριμένων 40 άτομα, mm-hmm. ως παθόντες περιλαμβάνει η δικογραφία, είτε τις εκτάσεις, είτε τις νέμονταν παράνομα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καλλιεργούσαν σιτηρά, mm-hmm. τα οποία χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως τροφή για τα ζώα τους, σε εκτάσεις άλλων ανθρώπων. Χωρίς οι ίδιοι να το επιτρέπουν, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν, χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων mm-hmm. να τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Το έκαναν από μόνοι τους mm-hmm. και όταν κάποιος αντιδρούσε, είχαμε τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που περιγράψαμε όπως πριν. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η δικογραφία, η ογκωδέστατη δικογραφία, mm-hmm. Δουλευόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατατέθηκε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και πλέον είχαμε σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, mm-hmm. Εντάλματα σύλληψης για 3 άτομα, είχαμε τη σύλληψή τους. Συνελήφθησαν οι σύζυγοι των 2 και ένα ακόμα άτομο για ζωοκλοπής. Αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι αφού θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Mm-hmm. Οι 3 συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης.
0: Που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
1: Είναι,
0: έτσι,
1: δύο, αδέλφια, είναι δύο αδέλφια και ο θείος τους. Ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, ο οποίος mm-hmm. βρισκόταν για ιατρικούς λόγους. Θα οδηγηθεί και αυτό στο Ρέθυμνο. Τους ασκήθηκαν προφανώς ποινικές δίωξη βαθμό κακουργήματος για να εκδοθούν για τα εντάλματα σύλληψης. Mm-hmm. Ενημερώθηκαν για τα εντάλματα κατά την προσαγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο και για τις δίωξεις που τους έχουν ασκηθεί. Mm-hmm. Θα απολογηθούν και οι 3 την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι βέβαια αρνούνται. Τώρα, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, mm-hmm. κατάφεραν να εισπράξουν με παράνομο τρόπο, είτε δηλώνοντας εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, είτε με επιπλέον ζώα τα οποία δήλωναν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. μέσα σε μία πενταετία, από το 2021, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι το 2026, 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο.
1: Έτσι. Και όλα αυτά τα χρήματα, βέβαια, θα υπάρξει προφανώς καταλογισμός. Αφετέρου πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την κύρια πλέον ανάκριση mm-hmm. ποια από αυτά τα χρήματα όντως τα δικαιούνταν, γιατί προφανώς και είχαν κάποια ζώα, προφανώς και είχαν κάποιες εκτάσεις που τους ανήκαν, όμως δήλωναν και εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους, δήλωναν και εκτάσεις τις οποίες ουσιαστικά άρπαζαν από τα θύματά τους.
0: Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, Χάρη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η έρευνα απλώνεται και πάνω και από άλλα άτομα. Το είπες και εσύ ξεκινώντας ότι έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Εκτιμάς ότι θα έχουμε σύντομα και άλλες εξελίξεις?
1: Όχι μόνο ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, mm-hmm. απλά να πω μόνο ότι ανάλογες υποθέσεις mm-hmm. εξετάζονται τόσο στο νομό Χανίων, αυτή η υπόθεση αφορούσε τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνελήφθησαν στα Βορίζια, όμως το σημείο αναφοράς ήταν κυρίως αγροτικές περιοχές του Δήμου Αμαρίου mm-hmm. Και κοντά στα Βορίζια. Όμως θα δούμε ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως προς την Κίσαμο, αλλά θα δούμε και ανάλογες υποθέσεις στην περιοχή, σε περιοχές του νομού Λασιθίου, κυρίως στην περιοχή της

0: Καλαμάφκας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε να συζητήσουμε για τα όσα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες για αυτή την υπόθεση, για αυτή την εγκληματική οργάνωση και με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούγοντας τώρα που συζητούσατε με το Χάρη, πρέπει να πω ότι δεν το πίστευα ότι αυτά γίνονται στα Βορείς και στην Κρήτη, έτσι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία όπως αρχίζει να ξετυλίγεται είναι η αρχή του νήματος, ή ελπίζω τουλάχιστον. Είναι πιο σοβαρή από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, είτε πανογραψίματα, είτε ψεύτικες δηλώσεις, είτε ζώα, είτε καλλιέργειες που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Τι θέλω να πω. Ότι αυτές οι ιστορίες, εκβιάσεις, εκφοβισμός, αντίπεινα, πράξεις οι οποίες δεν τις χωράει ο νου σου, στους πιο φιλήσυχους, στους πιο ήρμους, είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έπεσες από τα σύννεφα, γιατί σήμερα το πρωί που διάβαζα την είδηση, γιατί μας βρήκε και πρωί-πρωί, σκεφτόμουν εσένα που κατά καιρούς είχες πει και στη διάρκεια του δελτίου ότι έρχονται και άλλα πράγματα που αφορούν συνολικά και τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, σε συνδυασμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Σωστά, γιατί ορισμένοι είχαν ψυχάσει, ξέρεις, ότι δεν μας πιάσανε εκεί, είμαστε εντάξει. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη είναι αυτό. Τώρα, σε ορισμένες περιοχές, έτσι, όταν λέμε Κρήτη, πάντα μην το τσουβαλιάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι τα όπλα, ναι οι παραβατικές συμπεριφορές, ναι τα όσα γίνονται ή γινόταν και γίνονται ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι, αυτό είναι πιο γενικευμένο, έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνανε 5-10 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό, εκβιασμοί, εκφοβισμός, εμπρισμοί, ό,τι είχαν σχέση με αντίπεινα, δηλαδή ότι πρόσεξε τι θα σου κάνουμε. Αυτό που ορισμένοι κάνανε, σου θυμίζω, και στα κέντρα των πόλεων, με προστασία που πουλούσαν, ότι άμα δεν θα στο κάψουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Διότι μαζεύονται κάποιες οικογένειες, Σότια, οι οποίες είναι πολυμελείς, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες η πλειοψηφία προφανώς των κριτικών ούτε σκέφτεται καν να περάσει απ' έξω, όχι να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι οι κοινωνίες, ειδικά οι μικρές, ζούσανε πολύ έντονα και ζούνε ακόμη αυτό το δράμα. Η ιστορία, ξέρεις, όπως ξετυλίχθηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε τα στόματα, έκανε τους ανθρώπους να ξεφοβηθούν, φτιάχτηκε, και αυτή ήταν και η λογική, σου θυμίζω, με το τοπικό, ας το πούμε, FBI, δηλαδή να έχουν κάποιους, να μην υπάρχουν και διαρροές από την αστυνομία, που κακά τα ψέματα και αυτό το είχαμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή, μιλούσες εσύ και κατήγγειλες κάποιον, και αμέσως ο καταγγελόμενος ήξερε ότι είχες πάει να κάνεις την καταγγελία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Και είναι ακόμη, όχι ότι έχει λυθεί. Για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μερικές κοινωνίες στην Κρήτη. Ότι φοβόταν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Λέει, πού να μπλέξω τώρα. Θα πάει να του καταστρέψει τα μπέλη. 400-500 κουρμούλες. Θα πάει να του κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, να του σκοτώσει τα ζώα, να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, να τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν το αντιμετωπίσουν στην πηγή του, γιατί ξέρουν ποιοι είναι κάθε φορά και σε ποιες κοινωνίες, νομίζω ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα στους παρόντες αλλά και στους απόντες. Αλλά και να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τις προτάσεις του Πασόκ εντωμεταξύ για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών δημοσιοποίησε σήμερα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη προκαλεί εκ νέου εκνευρισμό. Στο πολιτικό σκηνικό τέλος έρχονται να προσθεθούν και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων εννοώ, θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, αλλά θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Μεταξά για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Τι λέτε πριν μπούμε στην συζήτησή μας, να πάμε να ακούσουμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών και να επανέλθουμε.
3: Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται Πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
4: Θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί αυτή η κρίση και, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει κατεπηγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι.

0: ένα βήμα πίσω να ρίξουμε νερό στο κρασί
1: να μας έχουν. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ναι.
1: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Τι είπε, δηλαδή.
1: Που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας. Προφανώς άφησε. Έκανε επίθεση σχετικά με το ποιο σχέδιο υπηρετεί.
3: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία, ναι, που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ναι, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή
4: που δεν είναι
3: ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
5: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
6: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο και θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
4: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
7: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινώ με σένα, Κώστα Μπογδανίδη, έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα ενδιαφέροντα έγιναν και σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
8: Τα λέγαμε την Παρασκευή που ξεκίνησαν ότι μπαίνουν σε μια φάση εκλογικής ετοιμότητας, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε και είπε ότι οι εκλογές το 27, αλλά είπαμε το 27 είναι κάτι σχετικό τουλάχιστον στον πολιτικό χρόνο.
7: Έτσι.
8: Δηλαδή και Οκτώβριος του 26-27 είναι. Τον βαφτίζουμε πολύ άνετα, δεν είναι έτσι αλλιώς το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα καθυστερήσουν ακόμα και αν φτάσουμε το 27. Εξηγήσαμε ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάνε αργότερα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ετοιμότητα με πολλές, θα έλεγα, αναταράξεις, γιατί υπήρχαν εγκρίνιες πέρα από την, αν θες, από την ενότητα που βγήκε προς τα έξω. Είδα φωτογραφίες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά τα καρφιά ήταν καρφιά. Ο κύριος Δένδιας χειροκροτήθηκε, σου θυμίζω, το συνέδριο. Είχαμε και εδώ τις αναταράξεις με τον κύριο Βαρούχα, αντιπρόεδρος υπήρξε της ΕΝΟΔΕ, όπως τη λέγαμε, Ηρακλείου, και αφού έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση υπέρ του κύριου Δένδια και κατά όλων που έρχονται από άλλη παράταξη και θέλουν λίγο έτσι να θολώσουν τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας, λίγο αργότερα παρετήθηκε με μια πολύ σκυρή έτσι.
7: Πάμε να δούμε παρέα τι δήλωσε ο κύριος Βαρούχας. Μεταξύ άλλων, τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για μένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι πραγματικά γιατί το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιωτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, είπε αυτά ο κύριος Βαρούχας.
8: Ναι, έκανε αίσθηση γιατί ο κύριος Βαρούχας όντως προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καιρό και από διάφορες θέσεις και πραγματικά προκάλεσε εντύπωση. Προσπάθησαν ορισμένοι, ξέρεις, να μπουν να το λιάνουν και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βγάλανε και σενάρια ορισμένοι ότι πάει αλλού. Πού άλλο να πάει ο κύριος Βαρούχας και γι' αυτό και το διέψευσε. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στο χώρο. Θυμίζω ότι 21 Μαΐου, δηλαδή την Πέμπτη, πότε έχουμε 21.
7: Θα τα πούμε με το Σωτήρι, θα μας δώσει και φωτογραφία.
8: Ναι, απλώς θα επανέλθω κι εγώ για ένα άλλο σχόλιο.
7: Εννοείται. Βάλε μια ανατελεία. Σωτήρι, έρχομαι σε σένα να μπούμε τώρα σε αυτό τον κύκλο που αφορά και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε διαγραφές, όλα μαζί.
9: Ναι, και συμπληρώνονται προσεχώς και όλα τα κομμάτια του puzzle με έναν αστερίσκο σε ένα τοπίο που οδηγεί στις επόμενες εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Πλέον ακόμη και οι κάλπες, αν στηθούν τον Οκτώβρη του 26 για παράδειγμα, δεν συζητάμε για πρόωρες εκλογές με το δεδομένο πια ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία αυτής της κυβερνητικής θητείας, είτε πάμε

0: μέχρι την άνοιξη του 27, είτε το φθινόπωρο του 26, ελάχιστη έτσι και αλλιώς διαφορά θα παίξει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υφίσταται, λέω, η έννοια των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm. Στις 21 του Μάη από την Θεσσαλονίκη ανακοινώνηκε επίσημα η Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα. Μερικές ημέρες μετά, 26 του Μάη, θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αστερίσκος έχει να κάνει με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι και αλλιώς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πολλά, ακόμη όμως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και έχοντας πια τέλος του μήνα όλη σχεδόν την εικόνα του παζλ, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, θα προκύπτουν και διαφορετικά δημοσκοπικά συμπεράσματα και βεβαίως άπαντες θα καλούνται να παίρνουν θέση και να κρίνονται για αυτές τις θέσεις, για ζητήματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Κώστα, έρχομαι για το καταληκτικό σχόλιο σου σένα.
2: Να πω μόνο ότι πλέον, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα έχουμε εκτός από την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε 7, 8, ίσως και 9 κόμματα που σίγουρα θα, όχι απλώς θα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά διεκδικούν μεγάλο μερίδιο. Το λέω αυτό σε σχέση με τα σενάρια για την αυτοδυναμία και όλα αυτά που παίζονται. Και επειδή, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει στις εκλογές με αυτά που γίνονται. Ήδη είδες ότι εγκλώβησαν με έναν τρόπο πολύ περίεργο τον κύριο Πολάκη. Τον εγκλώβησαν διότι βγάζοντας τον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης δεν έχει άλλη πιθανότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μαζέψει τέτοιο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η μία λύση είναι ή να πάει αλλού, δεν το βλέπω, ή να κάνει ένα δικό του κόμμα. Ή να ιδιωτεύσει. Το τελευταίο δεν παίζει για τον κύριο Πολάκη. Αλλά επειδή επιστρέφουμε σε αυτή τη λογική των φιλορωσικών κομμάτων που είπαν για την κυρία Καριστιανού, που ξέρεις, ήταν αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το αγγλικό κόμμα με τον Μαυροκορδάτο, το γαλλικό με τον Κολέτη και το ρωσικό, αν θυμάμαι καλό, ο Ανδρέας Μεταξάς. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Είναι απίθανα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Θα το δεις.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά σίγουρα να λέμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψη με αντικείμενο τα κτηριακά προβλήματα του δικαστικού μεγάρου και την ενέγερση του νέου. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα για τα επίγοντα θέματα, είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας την διάθεση και έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, αλλά και τη δημιουργία αίθουσας δικαστηρίων για ανηλίκους.
3: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
4: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
3: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας τον νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
3: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
4: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
5: Την άποψή σας, να μας την πείτε.
4: Όχι, όχι. Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν...

0: αν συμπέσει ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
0: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε με φόντο την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης Κώστα από το Ηράκλειο για αυτά τα χρονίζοντα, τα πολλά προβλήματα του δικαστικού, του υφιστάμενου ενώ δικαστικού Μεγάρου. Το νέο δεν το έχουμε δει ακόμα. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και πότε θα το δούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Δεν γίναμε σοφότεροι ως μπρος αυτός, μπρος στην ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου. Πότε θα ξεκινήσει, βρε αδελφέ, από το έτσι παρασκήνιο των συναντήσεων και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, προκύπτει ότι ένας υπολογισμός πρόκειρος είναι μια οχταετία. Μια οχταετία για να τελειώσει, για να έχει τελειώσει το έργο του νέου δικαστικού Μεγάρου. Δεν γίναμε σοφότεροι ούτε ως μπρος στις εναλλακτικές λύσεις. Εμένα τώρα, σε ό,τι θα με επιτρέψει να σου πω, ότι μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ο κύριος Λωρίδης δεν είπε την προσωπική του θέση. Δεν είναι προσωπική θέση. Είναι θέση του Υπουργείου, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορούν να προτείνουν, όμως αποκλειστικά αρμόδιο για τις δικαστικές υποδομές στη χώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, ας πούμε, το αν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του κτηρίου του ΟΤΕ είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Μπορούν να παίξουν συμβουλευτικό ρόλο, όμως θα αποφασίσει το Υπουργείο. Και με δεδομένο ότι αυτή η οχταετία που είπαμε είναι έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη είναι χρονικά η σύμβαση με τον ΟΤΕ που να προβληματίζει το Υπουργείο. Δηλαδή, αν είναι δεκαετίας, νομίζω ότι είναι μια νορμάλ, ας πούμε, συμφωνία. Αν θέλει 30 χρόνια σύμβαση, ότι και το Υπουργείο θεωρεί ότι σε 7-8 χρόνια θα μπει στο νέο δικαστικό Μέγαρο, ναι, προφανώς είναι μια λύση που δεν θα περπατήσει. Αυτή είναι πάντως και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Συν τα 180.000 ευρώ, που όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, μπορούν να δοθούν άμεσα για εργασίες στο σημερινό δικαστικό Μέγαρο, που όμως, για όσους ξέρουν πραγματικά, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, για να το πω.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, αν πιστεύεις ότι φτάνουν για να γίνουν τα στοιχειώδη. Καταρχάς, ούτως ή άλλως διευκρίνησε ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτή η δαπάνη για θέματα που αφορούν τη στατική επάρκεια. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά τι σοι αλλαγές μπορεί να γίνουν με αυτά τα χρήματα.
3: Για την άρση κάποιων, ας πούμε, τιμωροποιών, δηλαδή ξέρω κάποιοι σοβάδες να μπέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό Μέγαρο, κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Χρήσιμες και απαραίτητες, αλλά ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δικαστικού Μεγάρου, που είναι και ντροπιαστική και κυρίως επικίνδυνη.
2: Έτσι, ακριβώς. Ενώ έχει μια σοβαρή επικινδυνότητα προφανώς. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, Κώστα, να μου πεις αν έγινε καθόλου συζήτηση για το θέμα της χρήσης αυτού του χώρου που θα γίνει με το καλό το νέο δικαστικό Μέγαρο ως πάρκινγκ από το Δήμο Ηρακλείου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπόθηκε κάτι σχετικά?
3: Έγινε, ναι, και ο κύριος Φλωρίδης επιβεβαίωσε την σύμφωνη γνώμη του. Κάτι το οποίο όμως το ξέραμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε πει ο Δήμαρχος όταν έφερε στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση, θυμίζω, ο Δήμος προτείνει να μετατραπεί σε πάρκινγκ το ακίνητο που προορίζεται για την ανέγερση του δικαστικού Μεγάρου, μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος δεν ήταν να πάρει το Δικηγορικό Σύλλογο, ήταν να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συμφώνησε και σήμερα επιβεβαίωσε την συμφωνία του και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν βλέπω ένα άδειο ακίνητο. Βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να είναι παρκαρισμένα. Βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και η πρόθεση του Δήμου δεν αρκούν για μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά περίπλοκη και που ο ίδιος ο Δήμος την έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο, γιατί είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Δηλαδή, για να φύγει το ΚΤΕΛ χρειάζεται μια διαδικασία, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθόλου απλή. Και επίσης χρειάζονται και χρήματα για να διαμορφωθεί το ακίνητο. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι μια λύση που έχει παγώσει.
2: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατικές αγγελώσεις.

0: διαδηλώσεις, περιορισμένο ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την αβαγωσωστική κάλυψη των παραλίων της χώρας συνολικά, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει.
1: Αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρι του Δήμου, το 60% από το 24, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλίων, ναυαγωσωστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγωσώσεις που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύχνες παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά του κυρίαρχου την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα με άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγωσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που τους αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια, βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι το εαυτό του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
0: Επιστρέφω στο Σωτήρι μετά να συζητήσουμε με φόντο και τη κουβέντα που κάνατε στο μεσημερινό δελτίο με τον κύριο Μαλανδράκη. Σωτήρη, έχω την αίσθηση ότι. Όχι, έχω την αίσθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα που αφορούν στην αβαγωσωστική κάλυψη, που είναι και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο και στην Κρήτη προφανώς και συνολικά.
2: Ναι. Στη διαδικασία της μίσθωσης των παραλίων και της αβαγωσωστικής κάλυψης, νομίζω ότι συναντάμε όλες τις παθογένειες της σχέσης του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, διότι τα τελευταία 2 χρόνια την διαδικασία της μίσθωσης των παραλίων την έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, προκειμένου να είναι μια διαδικασία πιο ευέλικτη και να έχει, αν θέλεις, και την ομπρέλα του κράτους, μια διαδικασία που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι λοιπόν με αυτήν την διαδικασία έχουν την υποχρέωση με νομική ευθύνη και με ποινικές κυρώσεις να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραλίων, στην αβαγωσωστική κάλυψη, σε ζητήματα προσβασιμότητας, καλύπτοντας αυτό το κόστος από ίδιους πόρους, έχοντας όμως λαμβάνει το 60% του μισθώματος το οποίο κάνει η κτηματική υπηρεσία. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν πόσα χρήματα έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία? Ούτε σέντ. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνονται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής να προχωρήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της ναυαγωσωστικής κάλυψης το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όταν για παράδειγμα υπάρχουν τουριστικές περιοχές και κάμποσες τέτοιες συναντάμε στην Κρήτη, που οι παραλίες πλημμυρίζουν από κόσμο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
2: Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με το ωράριο. Η ναυαγωσωστική κάλυψη προβλέπεται από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, περισσότερο πηγαίνουν στην παραλία μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ναυαγωσωστική κάλυψη.
0: Ή πολύ νωρίς το πρωί, όπου επίσης καταγράφονται πολλά θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα, δυστυχώς. Έχουμε χάσει και αρκετούς ανθρώπους και νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Αυξημένη είναι, κυρίες και κύριοι, η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά το Πάσχα. Ωστόσο, οι αγορές των επισκεπτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων, να είναι μειωμένη το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έως και 50% η τζίρη σε σχέση με πέρυσι. Μειωμένη.

0: έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
1: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
2: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο, αλλά έχουμε μία στο πέρασε. Φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το story έχουν 40% μείον, 38 με 40% πληρώτα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρια, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
0: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
2: Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
0: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
1: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
3: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
3: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρνω τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
3: Και από τα Βαλάνδια πώς είναι οι τουρίστες?
2: Τα Βαλάνδια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Κάμια σε το 85 που άνοιξε, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
4: Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς δηλαδή απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα. Το σύριαλ αυτό οδεύει προς τη λήξη του μετά από πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε για αυτή την απόφαση που η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και μία εντύπωση από εδώ απέναντι.
5: Ναι, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε λίγο η σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι διπλή συνεδρίαση σημερινή. Ξεκίνησε με συνεδρίαση λογοδοσίας. Τώρα έχει περάσει στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η έγκριση της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από την Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου που σταθμεύουν τώρα. Ακριβώς απέναντι μπροστά από τον Πάρκο Γεωργιάδη, με αντίθετη φορά δηλαδή. Μια λύση που πρόκρινε η Δημοτική Αρχή και που βρίσκει σύμφωνο στους τουριστικούς φορείς. Γιατί όχι, άλλωστε, αφού για εκείνους δεν αλλάζει κάτι. Θυμίζω ότι όλος ο χαμός είχε γίνει όταν εφαρμόζοντας την κυκλοφοριακή μελέτη, η Δημοτική Αρχή είχε επιχειρήσει να μετακινήσει την στάση από την Πλατεία Ελευθερίας στον θεατρικό σταθμό. Εκεί έγινε. Εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Η απόφαση τότε είχε ψηφιστεί, αλλά ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Δήμος δεν την επανέφερε. Αντιθέτως, μετά από συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς, αποφάσισε να πάνε τα λεωφορεία απέναντι. Για ποιο λόγο τώρα? Επισήμως, και φαντάζομαι σε λίγο θα αναλυθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή από την απέναντι πλευρά, στο σημείο που θα σταθμεύουν, είναι λίγο πιο φαρδής ο δρόμος, έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Και δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρακτικά όμως, Σότια, με την διαφορά, με την επιλογή αυτή, τα λεωφορεία όπως έρχονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, θα στρίβουν από το κυκλικό μπροστά στην Αστόρια για να γυρίσουν και να πάνε στο νέο σημείο που θα σταθμεύουν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπολόγισε δε ότι εφόσον θα τους αφήνει απέναντι πια και οι δεκάδες επισκέπτες θα πρέπει να διασχίζουν και εκείνοι τον δρόμο απέναντι, έτσι, για να περάσουν, για να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια λύση που περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα υποθεί. Yeah. Εκτός των άλλων, περιμένω να δω και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί ανεπισήμως και στη συμπολίτευση υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητά
4: της.
5: Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό της. Οπότε θα δούμε αν θα αναλυθεί επαρκώς. Θα περάσει. Δεν νομίζω ότι
4: προφανώς
5: υπάρχει θέμα προς αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αργότερα από την αποκεντρωμένη, αλλά θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο.
4: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου. Χάρη, επιμένω περιμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Μαλάδων για το θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Αντιδρούν και επανέρχονται, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω το θέμα. Έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
6: Ακριβώς. Έχουμε τη τηλεδιάσκεψη, η οποία πιθανότατα θα γίνει την Τετάρτη, τουλάχιστον.
4: Αυτό λέμε και

0: Ξέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη θα είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των υπολείπων νομών, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και τι θα υποθεί. Mm-hmm. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κάτοικοι στη νέα τους επιστολή επισημαίνουν ότι θα πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση. Ρωτούν με την επιστολή τους αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή αν το Υπουργείο εξέτασε εκτός το συγκεκριμένο χώρο που βλέπουμε και στα πλάνα, δηλαδή τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει εκεί η Ένωση Ηρακλείου, αν εξέτασε λοιπόν το Υπουργείο και άλλους χώρους, αν είχαν προταθεί και άλλοι χώροι, και επίσης επισημαίνει η Επιτροπή των Κατοίκων και των Επιχειρηματιών, όχι μόνο των Μαλάδων αλλά και των γύρω περιοχών, ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο βιολογικό. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό δίκτυο. Η περιοχή κάθε χειμώνα επισημαίνουν αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες. Το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Η κυκλοφορία είναι επιβαρημένη λόγω της βιοτεχνικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή. Και υπάρχουν και προβλήματα, καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να γίνει η δομή. Μένει να δούμε εάν ο Υπουργός επιμείνει στον συγκεκριμένο χώρο, αν δηλαδή το Υπουργείο έχει καταλήξει στον συγκεκριμένο χώρο, πώς ο Υπουργός θα το διαχειριστεί και τι θα ζητήσει από τους τοπικούς φορείς και τι θα δώσει στους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς, και τι θα δώσει. Σε ευχαριστώ, Χάρη, πολύ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν, κυρίες και κύριοι, οι 5 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι ψώνιζαν από διάφορες επιχειρήσεις με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και όχι μόνο. Περιτερούχος περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι νεαροί, εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και καταστηματάρχες.
2: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
3: Ήρθαν οι δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελαν δύο κρουασάν και μετά μου βγάλαν το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τα κάναμε. Λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε. 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι και δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά, γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
4: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
3: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι, τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα, τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα, τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των 3 ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος 2 επιπλέον γονέων.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ.

0: Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και θελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίσει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, τη βία κλπ. Οπότε οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο και για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.

0: εκδηλώσεις από την περιφέρεια Κρήτης έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με φόντο και τη διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
1: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί, γιατί μιλάω με τους γονείς. Γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς. Και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις οπαιδώσει ο πόνος και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορί οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε, η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 1556 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε. Θέλουμε να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σε κοινωνία θωρακίσουμε και θα σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς. Φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ τα έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι. Αυτό είναι το στυλ. Αν είσαι του 19, πρέπει να κρατήσει το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι, δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν να μας συνεξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους, 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
0: Στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τους προλογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που, αν και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.
2: Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
3: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το επόμενο διάστημα βάζει στη φαρέτρα ένα όπλο που ονομάζεται PARET. Το PARET δεν είναι κάτι άλλο, όπου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα στον κάθε αφημί, στο κάθε φυσικό πρόσωπο, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ήδη έχουν φτάσει περίπου στα 4 εκατομμύρια οι πολίτες που χρωστάνε μικρό ποσά. Το νούμερο που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι στα 115 δις, με αποτέλεσμα να έχουν δει πως τα τελευταία 35 δις είναι δύσκολο να εισπραχθούν, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οπότε μένουν τα 80 δις για εισπράξη, συνεπώς με το νέο σύστημα PARET θα πιάσει το ψηφιακό δεδομένο του κάθε αφημί να δει την εικόνα βάζοντας κριτήρια επιλεξιμότητας κατά πόσο αυτός έχει δυνατότητα να πληρώσει.
2: Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
3: Όλα αυτά τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν, θα μπουν στο νέο σύστημα μέσα, έτσι ώστε να βγει μια φορολογική εικόνα δυνατότητας ίσπραξης με σκοπό να δει η ΑΑΔΕ με ποιο τρόπο θα μπορεί να εισπράξει τα 80 δις στον καθένα. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε και την πρόταση που έχουν κάνει όλοι οι φορείς με τις 120 δόσεις, διότι από τη μια πλευρά έχουμε 80 δις, έχουμε 4 δις.

0: εκατομμύρια ανίσπραχτα, 180 δις ανίσπραχτες οφειλές, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι πολύ μεγάλο. Η πρόταση των φορέων για τα 120 δόσεις θεωρώ πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το σύστημα ΠΑΡΕ.
1: Το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού οφειλετών υψηλού κινδύνου.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο.

0: Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη, Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης, Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης, Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Διεθνή σα ενημέρωση σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία στο Κόγκο λόγω του ιού έμπολα, καθώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σικύρη, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί, προκειμένου οι παίκτες του Όφη, ξεκινούν διακοπές. Και κλείνει έτσι και μια, έτσι, προφανώς σωστά το γράφουμε στον τίτλο, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα.
3: Και δικαιωματικά, από σήμερα λοιπόν βρίσκονται σε διακοπές οι παίκτες του Όφη. Μετά το χθεσινό νικηφόρο φινάλε αυτής της ονειρεμένης, αυτής της ιστορικής σεζόν για την ομάδα. Νίκη με 3-1 απέναντι στον Βόλο με τα γκολ του Φούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια. Δυστυχώς σε αυτό το κύκνιο άσμα της φετινής σεζόν ο κόσμος δεν ήταν δίπλα στην ομάδα, καθώς ήταν τιμωρημένη η έδρα του Όφη. Έτσι διεξήχθη χωρίς κόσμο στις εξέδρες αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν βγήκε τελευταίος ο Όφη, ο οποίος κακά τα ψέματα μετά την κατάκτηση του κυπέλου νομίζω ότι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές. Το έλεγε και ο Χρήστος Πόντης συνεχώς στις δηλώσεις του. Είχε τρεις συνεχόμενες ήττες, τουλάχιστον τα κατάφερε χθες απέναντι στον Βόλο, την πρώτη του απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα τη φετινή σεζόν. Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και να γινόταν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ιστορία είχε ήδη γραφτεί για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι, μεν ο προπονητής πίεζε, ήθελε τις νίκες ακόμη και μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, αυτή η σεζόν έμεινε στην ιστορία φέτος για την ομάδα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν.
0: Έτσι.
3: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έγραψε, έγραψε. Πράγματι, ιστορικά.

0: επιτεύγματα. Του χρόνου έχω να πω ότι ο πύχης ανεβαίνει για όλους.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί πήγαινα να πω τώρα, συνδέοντας το πάλι με, με τη διακοπή και με τις διακοπές που έχουν οι παίκτες, ότι τους περιμένει μια δύσκολη σεζόν, απαιτητική. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Απαιτήσεις αρκετές, προκλήσεις, Ευρώπη. Μιλάμε τώρα ότι αλλάζει πίστα. Το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές διακοπές προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προγραμματίστηκε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εν ώψη της επόμενης σεζόν. Περίπου 2 εβδομάδες μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, χοντρικά η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο και στη συνέχεια πιθανότατα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, εκεί που έγινε και πέρσι η προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, αφού θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να δουλέψουν στο φουλ οι μηχανές από τον Αύγουστο και μετά. Στις 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, στην οποία θα συμμετέχει ο Όφη. Μάλιστα, ο Χρήστος Χόντης χθες, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις αναφορικά με το ρόστερ που θα κληθεί να πάρει στη μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός θέλει μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για την ομάδα, καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα ο Όφη θα αγωνίζεται Πέμπτη Κυριακή συνεχόμενα, άρα λοιπόν πρέπει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League, ο Όφη δεδομένα θα βρίσκεται σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa είτε στο Conference.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν εισιτήρια και για τον Όφη και για τις άλλες 4 ομάδες, Δημοσθένη.
0: Ναι, είπαμε ότι στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League, όπου θα βρίσκεται και ο Όφη. Στις 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Αν προκριθεί, θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη League Phase του Conference League, όπως είπαμε, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει και αυτή τέλη Αυγούστου, όπως και ο Όφη. Σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase και η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Από εκεί και πέρα, πάμε στα υπόλοιπα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, χθες θα τερματίσει δεύτερος μετά την ισοπαλία τη δική του στη Νέα Φιλαδέλφια και την ταυτόχρονη ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Θα μπει στην ευρωπαϊκή μάχη είτε στο δεύτερο είτε στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα εξαρτηθεί αν την Τετάρτη η Άστον Βίλα θα πάρει το Europa. Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει ένα γύρο και θα μπει αργότερα στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Πάντως, εχθές είχαμε και τη Φιέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το γιόρτασαν και πώς αλλιώς και πολύ καλώς το κάνανε και όντως κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί, έχω να σου πω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαν κατακλείσει όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν είχε 30 με 35.000 μέσα στο γήπεδο Σότια, έχω να σου πω ότι άλλοι τόσοι ενδεχομένως να ήταν έξω από αυτό για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επειδή ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες, στο λέω με τα βεβαιότητας ότι ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ίσως όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και έξω. Το έζησαν, το χάρηκαν σε μια φιέστα, θα έλεγα, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ είχαν διάφορες εκπλήξεις από εναερίτες, από το τρόπαιο που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο το τραγούδισε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, σε μια φιέστα η οποία ήταν ιδιαίτερα μακρά, έχω να σου πω, κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, να μην το ξεχνάμε. Πάμε
0: ολοταχώς,
1: Παρασκευή και Κυριακή, ας ελπίσουμε μια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός προκειμένου να είναι στον τελικό της Κυριακής.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχικά πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής, αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 9 το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στον τελικό της Κυριακής. Έχω να σου πω ότι επικρατεί ένας πανικός για ένα εισιτήριο. Είναι κυριολεκτικά μαγικό χαρτάκι.
1: Το έχω υπόψη μου.
0: Όποιος έχει εισιτήριο στην κατοχή του αυτές τις

0: ημέρες για το Final Four. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία 8.000 φίλων του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, που και αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε ελληνικά χέρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θα έχει τη μερίδα του Λέοντος στις εξέδρες σε σχέση με τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες τέσσερις και θέλει αυτή τη φορά στην Αθήνα να σηκώσει για τέταρτη φορά το ευρωπαϊκό στην ιστορία.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σε διακοπές λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι παίκτες του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάνπι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό, ωραία, από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ΟΦΗ κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του ΟΦΗ να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον ΟΦΗ, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον ΟΦΗ πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του ΟΦΗ έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ΟΦΗ θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,47% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.236,24 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,25 εκατομμύρια ευρώ. 33 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 81 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα, κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο Ιδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

επίσημά μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, τους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιωρινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
1: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
0: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό είναι συνδυασμένο με

0: το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο. Γιατί ο ΤΕ, για να μας το νοικιάσει αυτό, θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου. Περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
1: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
0: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν.
2: Τι είναι άποψή σας, να μας την πείτε?
0: Όχι, όχι.
2: Τι ρωτάμε.
0: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει, με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
0: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.

0: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεσμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
6: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
7: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και ήθελανε δύο κρουασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι κάνω, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι και δεν μπορούσα να σα δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
8: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
7: Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι το τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ, τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο, μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις, λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
6: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δισεύρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
7: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει. Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν πια 500 ευρώ. Αυτό. Άρα, μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν. Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω πάνω. Θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
6: Εκτός από τους 5 συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων. Μειωμένη έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
9: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
10: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο οποίο φταίνει το φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρότητα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον. 38 με 40% πληρότητα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
8: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
10: Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
8: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
9: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
6: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
8: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
9: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
8: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
10: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρνω εγώ τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
8: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
10: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
6: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία στην επαρχία Ετούρη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
11: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάνπι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
12: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό, ωραία, από τον Σενγκέλια στο 71.
13: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
14: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον, άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.

παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βορίζια και Ρέθυμνο. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, 12 συνολικά άτομα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηνύματα Μητσοτάκη σε παρόντες και απόντες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δημοσιοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρας. Εργολαβία 180.000 ευρώ άμεσα για την αποκατάσταση προβλημάτων στο δικαστικό Μέγαρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ποιες λύσεις εξετάζονται όσο του ανεγερθεί το νέο Μέγαρο. Νέα ανακοίνωση της συντονιστικής για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Την Τετάρτη η τηλεδιάσκεψη με πλεύρη. Ζητούν από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Πυλώνας επιστημονικής πρωτοπορίας, η Κρήτη, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης από το ΙΤΕ. Τι είπε για τα έργα στις κτηριακές υποδομές και τον εξυγχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού. Συνολικά 12 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, με την επιχείρηση που πραγματοποιείται από το πρωί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 εκ των οποίων αφέθησαν ελεύθεροι. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Χάρη, είμαστε εντωμεταξύ εν κινήσει, υπό την έννοια ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα. Και έχουμε να δούμε πολλά γιατί είναι μια υπόθεση που δουλεύεται από το οργανωμένο έγκλημα, εδώ το γραφείο της Κρήτης, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μια μηνυτήρια αναφορά ενός κατοίκου από την περιοχή του Αμαρίου, στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, αλλά και στον Άριο Πάγο, όπου ουσιαστικά κατονόμαζε ένα καθεστώς ανομίας και ένα καθεστώς φόβου από πλευράς κατοίκων, κτηνοτρόφων και αγροτών κυρίως της περιοχής, και το καθεστώς αυτό το καλλιεργούσα και το δημιουργούσαν μια ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από τα Βορίζια.
0: Μιλάμε, Χάρη, για εμπρισμούς, αντιλαμβάνομαι, μιλάμε για εκβιασμούς, μιλάμε για πράγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σοκάρουν.
1: Μιλάμε για εμπρισμούς. Έχουμε περίπτωση που έγινε μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025. Μιλάμε για φωτιές που μπήκαν σε καλλιέργειες. Μιλάμε για εκρίζωση καλλιεργειών.

0: σε μία περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα μπέλι. Τις έκοψαν τελείως, κατέστρεψαν ένα μπέλι με 400 φυτά. Mm-hmm. Σε μία άλλη περίπτωση μιλάμε για καταστροφή ενός ελαιώνα με 134 ελαιόδεντρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έγιναν γνωστές με βάση την έρευνα που διενήργησε το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Μιλάμε για περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να παραδώσουν mm-hmm. τα κτήματά τους στους συγκεκριμένους, με βάση πάντα τη δικογραφία, έτσι. Mm-hmm. Και αυτά ήταν τα αντίπεινα. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ζητούσαν δηλαδή τις εκτάσεις των ανθρώπων για να μπορούν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις παράνομα.
0: Ζητούσαν,
1: σωστά,
0: είτε τις εκτάσεις των συγκεκριμένων 40 άτομα, mm-hmm. ως παθόντες περιλαμβάνει η δικογραφία, είτε τις εκτάσεις, είτε τις νέμονταν παράνομα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που καλλιεργούσαν σιτηρά, mm-hmm. τα οποία χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια ως τροφή για τα ζώα τους, σε εκτάσεις άλλων ανθρώπων. Χωρίς οι ίδιοι να το επιτρέπουν, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν, χωρίς οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων mm-hmm. να τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το κάνουν. Το έκαναν από μόνοι τους mm-hmm. και όταν κάποιος αντιδρούσε, είχαμε τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα που περιγράψαμε όπως πριν. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η δικογραφία, η ογκοδέστατη δικογραφία, mm-hmm. Δουλευόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατατέθηκε στην Εισαγγελία Ρεθύμνου από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και πλέον είχαμε σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, mm-hmm. Εντάλματα σύλληψης για 3 άτομα, είχαμε τη σύλληψή τους. Συνελήφθησαν οι σύζυγοι των 2 και ένα ακόμα άτομο για ζωοκλοπής. Αυτοί αφέθησαν ελεύθεροι αφού θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Mm-hmm. Οι 3 συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης.
1: Που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
0: Είναι,
1: έτσι,
0: δύο αδέλφια, mm-hmm. είναι δύο αδέλφια και ο θείος τους. Ο θείος συνελήφθη στην Αθήνα, ο οποίος mm-hmm. βρισκόταν για ιατρικούς λόγους. Θα οδηγηθεί και αυτό στο Ρέθυμνο. Τους ασκήθηκαν προφανώς ποινικές δίωξη βαθμό κακουργήματος για να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης. Mm-hmm. Ενημερώθηκαν για τα εντάλματα κατά την προσαγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο και για τις δίωξεις που τους έχουν ασκηθεί. Mm-hmm. Θα απολογηθούν και οι 3 την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι βέβαια αρνούνται. Τώρα, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, mm-hmm. κατάφεραν να εισπράξουν με παράνομο τρόπο, είτε δηλώνοντας εκτάσεις που δεν τους ανήκαν, είτε με επιπλέον ζώα τα οποία δήλωναν στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. μέσα σε μία πενταετία, από το 2021, πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, μέχρι το 2026, 586.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κάτι παραπάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Έτσι. Και όλα αυτά mm-hmm. τα χρήματα, βέβαια, θα υπάρξει προφανώς καταλογισμός. Αφετέρου πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την κύρια πλέον ανάκριση mm-hmm. ποια από αυτά τα χρήματα όντως τα δικαιούνταν, γιατί προφανώς και είχαν κάποια ζώα, προφανώς και είχαν κάποιες εκτάσεις που τους ανήκαν, όμως δήλωναν και εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους, δήλωναν και εκτάσεις τις οποίες ουσιαστικά άρπαζαν από τα θύματά τους.
1: Θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, Χάρη, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αυτή η έρευνα απλώνεται και πάνω και από άλλα άτομα. Το είπες και εσύ ξεκινώντας ότι έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Εκτιμάς ότι θα έχουμε σύντομα και άλλες εξελίξεις?
0: Όχι μόνο ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, mm-hmm. απλά να πω μόνο ότι ανάλογες υποθέσεις mm-hmm. εξετάζονται τόσο στο νομό Χανίων, αυτή η υπόθεση αφορούσε τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνελήφθησαν στα Βορίζια, όμως το σημείο αναφοράς ήταν κυρίως αγροτικές περιοχές του Δήμου Αμαρίου mm-hmm. Και κοντά στα Βορίζια. Όμως θα δούμε ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως προς την Κίσαμο, αλλά θα δούμε και ανάλογες υποθέσεις σε περιοχές του νομού Λασιθίου, κυρίως στην περιοχή της Καλαμάφκας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε να συζητήσουμε για τα όσα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες για αυτή την υπόθεση, για αυτή την εγκληματική οργάνωση, και με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν, ακούγοντας τώρα που συζητούσατε με το Χάρη, πρέπει να πω ότι δεν το πίστευα ότι αυτά γίνονται στα Βορίζα και στην Κρήτη, έτσι. Για να είμαι...

0: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Λοιπόν,
0: στα σοβαρά τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία όπως αρχίζει να ξετυλίγεται, είναι η αρχή του νήματος, ή ελπίζω τουλάχιστον, είναι πιο σοβαρή από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δηλαδή, είτε πανογραψίματα, είτε ψεύτικες δηλώσεις, είτε ζώα, είτε καλλιέργειες που δεν υπάρχουν, όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Τι θέλω να πω, ότι αυτές οι ιστορίες, εκβιάσεις, εκφοβισμός, αντίπεινα, πράξεις οι οποίες δεν τις χωράει ο νου σου, στους πιο φιλήσυχους, στους πιο ήρμους, είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έπεσες από τα σύννεφα, γιατί σήμερα το πρωί που διάβαζα την είδηση, γιατί μας βρήκε και πρωί-πρωί, σκεφτόμουν εσένα που κατά καιρούς είχες πει και στη διάρκεια του δελτίου ότι έρχονται και άλλα πράγματα που αφορούν συνολικά και τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητάμε, σε συνδυασμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστά, γιατί ορισμένοι είχαν ψυχάσει, ξέρεις, ότι δεν μας πιάσανε εκεί, είμαστε εντάξει. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη είναι αυτό. Τώρα, σε ορισμένες περιοχές, έτσι, όταν λέμε Κρήτη, πάντα μην το τσουβαλιάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι τα όπλα, ναι οι παραβατικές συμπεριφορές, ναι τα όσα γίνονται ή γινόταν και γίνονται ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι, αυτό είναι πιο γενικευμένο, έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνανε 5-10 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά αυτό, εκβιασμοί, εκφοβισμός, εμπρισμοί, ό,τι είχαν σχέση με αντίπεινα, δηλαδή ότι πρόσεξε τι θα σου κάνουμε. Αυτό που ορισμένοι κάνανε, σου θυμίζω, και στα κέντρα των πόλεων, με προστασία που πουλούσαν, ότι άμα δεν θα στο κάψουμε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Διότι μαζεύονται κάποιες οικογένειες, σώτια, οι οποίες είναι πολυμελείς, δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες η πλειοψηφία προφανώς των κριτικών ούτε σκέφτεται καν να περάσει απ' έξω, όχι να κάνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι οι κοινωνίες, ειδικά οι μικρές, ζούσανε πολύ έντονα και ζούνε ακόμη αυτό το δράμα. Η ιστορία, ξέρεις, όπως ξετυλίχθηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε τα στόματα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεφοβηθούν. Φτιάχτηκε, και αυτή ήταν και η λογική, σου θυμίζω, με το τοπικό, ας το πούμε, FBI. Δηλαδή να έχουν κάποιους, να μην υπάρχουν και διαρροές από την αστυνομία, που κακά τα ψέματα και αυτό το είχαμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή μιλούσες εσύ και κατήγγειλες κάποιον. Και αμέσως ο καταγγελόμενος ήξερε ότι είχες πάει να κάνεις την καταγγελία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Και είναι ακόμη, όχι ότι έχει λυθεί. Για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μερικές κοινωνίες στην Κρήτη. Ότι φοβόταν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Λέει, πού να μπλέξω τώρα. Θα πάει να του καταστρέψει τα μπέλη. 400-500 κουρμούλες. Θα πάει να του κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, να του σκοτώσει τα ζώα, να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, να τον πυροβολήσουν στο σπίτι. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν το αντιμετωπίσουν στην πηγή του, γιατί ξέρουν ποιοι είναι κάθε φορά και σε ποιες κοινωνίες, νομίζω ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μηνύματα στους παρόντες αλλά και στους απόντες. Αλλά και να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τις προτάσεις του Πασόκ εντωμεταξύ για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών δημοσιοποίησε σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή Πολάκη προκαλεί εκ νέου εκνεύρισμο. Στο πολιτικό σκηνικό τέλος έρχονται να προσθεθούν και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων εννοώ, θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, αλλά θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Μεταξά για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Τι λέτε πριν μπούμε στην συζήτησή μας, να πάμε να ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτικών στελεχών και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται Πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
3: Θα έπρεπε να έχει αποφευθεί αυτή η κρίση και, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει κατεπηγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
4: Έχουν... Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ναι.
4: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
2: δηλαδή,
4: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας. Προφανώς έκανε επίθεση σχετικά με το ποιο σχέδιο υπηρετεί.
5: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή.

0: και άρα στην πολιτική γραμματεία,
1: ναι.
0: που τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, ναι, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Από τη στιγμή
1: Που δεν
0: που
1: είναι,
0: δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
1: δεν
0: είναι
1: θα
0: μέλος της
1: συμμετέχει.
0: Κεντρικής Επιτροπής.
2: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
3: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
4: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού, που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο και θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
5: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέθετες φιλορωσικές, στις παρέθετες αντιεμβολιαστικές. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
6: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινώ με σένα, Κώστα Μπογδανίδη, έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο στον απόϊχο και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στα όσα ενδιαφέροντα έγιναν και σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο.
7: Τα λέγαμε την Παρασκευή που ξεκίνησαν ότι μπαίνουν σε μια φάση εκλογικής ετοιμότητας, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε και είπε ότι οι εκλογές το 27, αλλά είπαμε το 27 είναι κάτι σχετικό στην, τουλάχιστον στον πολιτικό χρόνο.
6: Έτσι.
7: Δηλαδή και Οκτώβριος του 26, 27 είναι. Τον βαφτίζουμε πολύ άνετα, δεν είναι έτσι αλλιώς το ίδιο πράγμα, γιατί δεν θα καθυστερήσουν ακόμα και αν φτάσουμε το 27. Εξηγήσαμε ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάνε αργότερα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ετοιμότητα με πολλές, θα έλεγα, αναταράξεις, γιατί υπήρχαν εγκρίνιες πέρα από την, αν θες, από την ενότητα που βγήκε προς τα έξω. Είδα φωτογραφίες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά τα καρφιά ήταν καρφιά. Ο κύριος Δένδιας χειροκροτήθηκε, σου θυμίζω, το συνέδριο. Είχαμε και εδώ τις αναταράξεις με τον κύριο Βαρούχα, αντιπρόεδρος υπήρξε της ΕΝΟΔΕ, όπως τη λέγαμε, Ηρακλείου, και αφού έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση υπέρ του κύριου Δένδια και κατά όλων που έρχονται από άλλη παράταξη και θέλουν λίγο έτσι να θολώσουν τα νερά της γαλάζιας πολυκατοικίας, λίγο αργότερα παρετήθηκε με μια πολύ σκληρή έτσι.
6: Πάμε να δούμε παρέα τι δήλωσε ο κύριος Βαρούχας. Μεταξύ άλλων, τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εμένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι πραγματικά γιατί το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιωτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, είπε αυτά ο κύριος Βαρούχας.
7: Ναι, έκανε αίσθηση, γιατί ο κύριος Βαρούχας όντως προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, την έχει υπηρετήσει πάρα πολύ καιρό. Και από διάφορες θέσεις και πραγματικά προκάλεσε εντύπωση. Προσπάθησαν ορισμένοι, ξέρεις, να μπουν να το λιάνουν και μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, βγάλανε και σενάρια ορισμένοι ότι πάει αλλού. Πού άλλο να πάει ο κ. Βαρούχας και γι' αυτό και το διέψευσε. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κινητικότητα πολύ μεγάλη στο χώρο. Θυμίζω ότι 21 Μαΐου, δηλαδή την Πέμπτη, πότε
6: ναι,
7: έχουμε
6: θα
7: 21.
6: Θα τα πούμε με το Σωτήρι, θα μας δώσει και φωτογραφία.
7: Ναι, απλώς θα επανέλθω και εγώ για ένα άλλο σχόλιο.
6: Εννοείται. Βάλε μια ανατελεία. Σωτήρι, έρχομαι σε σένα να μπούμε τώρα σε αυτό τον κύκλο που αφορά και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε διαγραφές, όλα μαζί.
8: Ναι, και συμπληρώνονται προσεχώς και όλα τα κομμάτια του puzzle με έναν αστερίσκο σε ένα τοπίο που οδηγεί στις επόμενες εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Πλέον ακόμη και οι κάλπες, αν στηθούν τον Οκτώβρη του 26 για παράδειγμα, δεν συζητάμε για πρόωρες εκλογές, με το δεδομένο πια ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία αυτής της κυβερνητικής θητείας, είτε πάμε μέχρι την άνοιξη του 27, είτε το φθινόπωρο του 26, ελάχιστη έτσι κι αλλιώς διαφορά θα παίξει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν υφίσταται, λέω, η έννοια των πρόωρων εκλογών. Mm-hmm. Στις 21 του Μάη από την Θεσσαλονίκη ανακοινώνει και επίσημα η

0: Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα. Μερικές ημέρες μετά, 26 του Μάη, θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αστερίσκος έχει να κάνει με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι κι αλλιώς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πολλά, ακόμη όμως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και έχοντας πια τέλος του μήνα όλη σχεδόν την εικόνα του puzzle, θα μπορούμε να κάνουμε και μια εντελώς διαφορετική συζήτηση, θα προκύπτουν και διαφορετικά δημοσκοπικά συμπεράσματα και βεβαίως άπαντες θα καλούνται να παίρνουν θέση και να κρίνονται για αυτές τις θέσεις για ζητήματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Κώστα, έρχομαι για το καταληκτικό σχόλιο σου σένα.
2: Να πω μόνο ότι πλέον, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, θα έχουμε εκτός από την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε 7, 8, ίσως και 9 κόμματα που σίγουρα θα, όχι απλώς θα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά διεκδικούν μεγάλο μερίδιο. Το λέω αυτό σε σχέση με τα σενάρια για την αυτοδυναμία και όλα αυτά που παίζονται. Και επειδή, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει στις εκλογές με αυτά που γίνονται. Ήδη είδες ότι εγκλώβησαν με έναν τρόπο πολύ περίεργο τον κύριο Πολάκη. Τον εγκλώβησαν διότι βγάζοντας τον έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης δεν έχει άλλη πιθανότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μαζέψει τέτοιο κόσμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η μία λύση είναι ή να πάει αλλού, δεν το βλέπω, ή να κάνει ένα δικό του κόμμα.
1: Δικό.
2: Ή να ιδιωτεύσει. Το τελευταίο δεν παίζει για τον κύριο Πολάκη. Αλλά επειδή επιστρέφουμε σε αυτή τη λογική των φιλορωσικών κομμάτων που είπαν για την κυρία Καριστιανού, που ξέρεις, ήταν από καταβολή του ελληνικού κράτους. Δηλαδή το αγγλικό κόμμα με τον Μαυροκορδάτο, το γαλλικό με τον Γκολέτη και το ρωσικό, αν θυμάμαι καλό, ο Ανδρέας Μεταξάς. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Είναι απίθανα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Θα το δεις.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά σίγουρα να λέμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψης με αντικείμενο τα κτηριακά προβλήματα του δικαστικού μεγάρου και την ανέγερση του νέου. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα για τα επίγοντα θέματα, είπε ο Υπουργός, ανακοινώνοντας την διάθεση και έγκριση δαπάνης ύψους 180.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, αλλά και τη δημιουργία αίθουσας δικαστηρίων για ανηλίκους.
3: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
4: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
3: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο. Γιατί ο ΤΕ για να μας τον νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
3: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
4: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
5: Την άποψή σας να μας την πείτε.
4: Όχι, όχι.
5: Τι ρωτάμε.
4: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν συμπέσει, ή αν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
3: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
4: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που

0: έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε με φόντο την επίσκεψη και τα όσα είπε ο Γιώργος Φλωρίδης Κώστα από το Ηράκλειο για αυτά τα χρονίζοντα, τα πολλά προβλήματα του δικαστικού, του υφιστάμενου ενώ δικαστικού μεγάλου. Το νέο δεν το έχουμε δει ακόμα. Καλώς τον, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και πότε θα το δούμε, είναι το κρίσιμο ερώτημα, για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Δεν γίναμε σοφότεροι μπρος αυτός, μπρος στην ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου. Πότε θα ξεκινήσει, βρε αδελφέ, από το έτσι παρασκήνιο των συναντήσεων και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, προκύπτει ότι με ένα, ας πούμε, ένας υπολογισμός πρόκειλος είναι μια οχταετία. Μια οχταετία για να τελειώσει, για να έχει τελειώσει το έργο του νέου δικαστικού μεγάλου. Δεν γίναμε σοφότεροι ούτε ως μπρος στις εναλλακτικές λύσεις. Εμένα τώρα, σε ό,τι αφορά, θα σου πω ότι μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ο κ. Λωρίδης δεν είπε την προσωπική του θέση. Δεν είναι προσωπική θέση. Είναι θέση του Υπουργείου, το οποίο είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορεί να προτείνουν, όμως αποκλειστικά αρμόδιο για τις δικαστικές υποδομές στη χώρα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, ας πούμε, το αν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση του κριτηρίου του ΟΤΕ είναι απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Μπορούν να παίξουν σε βουλευτικό ρόλο, όμως το αποφασίζει το Υπουργείο. Και με δεδομένο ότι αυτή η οχταετία που είπαμε είναι έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, αναρωτιέμαι πόσο μεγάλη είναι χρονικά η σύμβαση με τον ΟΤΕ που να προβληματίζει το Υπουργείο. Δηλαδή, αν είναι δεκαετίας, νομίζω ότι είναι μια νορμάλ, ας πούμε, συμφωνία. Αν θέλει 30 χρόνια σύμβαση ο ΟΤΕ και το Υπουργείο θεωρεί ότι σε 7-8 χρόνια θα μπει στο νέο δικαστικό μέγαρο, ναι, προφανώς είναι μια λύση που δεν θα περπατήσει. Αυτή είναι πάντως και η μόνη εναλλακτική που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Συν τα 180.000 ευρώ που, όπως είπε ο κ. Λωρίδης, μπορούν να δοθούν άμεσα για εργασίες στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, που όμως, για όσους ξέρουν πραγματικά, έτσι, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, για να το πω.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, αν πιστεύεις ότι φτάνουν για να γίνουν τα στοιχειώδη. Καταρχάς, τόσο ή άλλως διευκρίνησε ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει αυτή η δαπάνη για θέματα που αφορούν τη στατική επάρκεια. Αλλά να ρωτιέμαι πραγματικά, τι σοι αλλαγές μπορεί να γίνουν με αυτά τα χρήματα.
2: Για την άρση κάποιων, ας πούμε, τιμωροποιών, ναι, δηλαδή ξέρω κάποιοι σοβάδες να μπέσουν στα κεφάλια των ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο, κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Χρήσιμες και απαραίτητες, αλλά ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δικαστικού μεγάρου, που είναι και ντροπιαστική και κυρίως επικίνδυνη.
1: Έτσι, ακριβώς. Ενώ έχει μια σοβαρή επικινδυνότητα, προφανώς. Θέλω πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, Κώστα, να μου πεις αν έγινε καθόλου συζήτηση για το θέμα της χρήσης αυτού του χώρου που θα γίνει με το καλό το νέο δικαστικό μέγαρο ως πάρκινγκ από το Δήμο Ηρακλείου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπόθηκε κάτι σχετικά?
2: Έγινε, ναι, και ο κύριος Φλωρίδης επιβεβαίωσε την σύμφωνη γνώμη του. Κάτι το οποίο όμως το ξέραμε από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είχε πει ο Δήμαρχος όταν έφερε στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση, θυμίζω, ο Δήμος προτείνει να μετατραπεί σε πάρκινγκ το ακίνητο που προορίζεται για την ανέγερση του δικαστικού μεγάλου μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το πρώτο πράγμα που είχε κάνει τότε ο Δήμαρχος δεν ήταν να πάρει το Δικηγορικό Σύλλογο, ήταν να πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συμφώνησε και σήμερα επιβεβαίωσε την συμφωνία του και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν βλέπω ένα άδειο ακίνητο. Βλέπω τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να είναι παρκαρισμένα. Βεβαίως, η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και η πρόθεση του Δήμου δεν αρκούν για μια υπόθεση που έχουμε ξαναπεί ότι είναι αρκετά περίπλοκη και που ο ίδιος ο Δήμος την έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο, γιατί είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Δηλαδή, για να φύγει το ΚΤΕΛ χρειάζεται μια διαδικασία, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθόλου απλή. Και επίσης χρειάζονται και έργα για να διαμορφωθεί, χρήματα για να διαμορφωθεί το ακίνητο. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι μια λύση που έχει παγώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, περιορισμένο ενδιαφέρον για τις θέσεις και έλλειψη επαρκών πιστώσεων συνθέτουν το τοπίο των δυσκολιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της χώρας συνολικά, αλλά και της Κρήτης ειδικότερα. Το νέο μοντέλο των μισθώσεων έφερε στο προσκήνιο περισσότερα προβλήματα από αυτά που θεωρητικά έπρεπε να λύσει.

0: αυτό το μίσθωμα που θα έπαιρνε ο Δήμος, που πρέπει να πάρει και το χρωστάρε του Δήμου, το 60% από το 24, θα κάλυπτε καθαριότητα παραλιών, ναυαγωσιστική προστασία, προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτή τη στιγμή για τους ναυαγωσώσεις που είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, το κόστος για ένα Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Παντανιά, που έχει 20 πύργους από το λιμεναρχείο ορισμένες ως υποχρεωτικούς και πολυσύνας παραλίες, είναι περί 700.000 ευρώ. Το κράτος για αυτό το ποσό μας δίνει ένα 40%, το οποίο είναι οριζόντιο για όλους τους Δήμους, για τους αντίστοιχους πύργους που είναι χαρακτηρισμένοι ως πολυσύνας παραλίες. Το υπόλοιπο 60% το βάζει ο Δήμος από δικά του λεφτά. Στερεί δηλαδή από τους δημότες του έργα, υπηρεσίες και δράσεις για να καλύψει μια υποχρέωση η οποία έχει και ποινικές κυρώσεις, πέρα φυσικά το κυρίαρχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και ερχόμαστε λοιπόν στην αντίφαση. Να πρέπει οι Δήμοι να έχουν καθαρές παραλίες, να πρέπει οι Δήμοι να έχουν παραλίες για προσβασιμότητα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν ναυαγωσώστες και να έχει το κράτος το ποσό που του αναλογεί από τα μισθώματα εδώ και 2 χρόνια. Βάσει των συμβολέων που έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο και τα έχει βάλει στο ταμείο του, να μην μας δίνει το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, να σου το πω απλά, παρανομεί έναντι το εαυτό του. Και ποιοι θίγονται, οι Δήμοι και κυρίως ποιοι, οι πολίτες, οι δημότες μας.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρι μετά να συζητήσουμε με φόντο και τη κουβέντα που κάνατε στο μεσημερινό δελτίο με τον κύριο Μαλανδράκη. Σωτήρη, έχω την αίσθηση ότι. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα που αφορούν στην ναυαγωσωστική κάλυψη, που είναι και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο και στην Κρήτη προφανώς και συνολικά.
2: Ναι. Στη διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών και της ναυαγωσωστικής κάλυψης, νομίζω ότι συναντάμε όλες τις παθογένειες της σχέσης του κεντρικού κράτους με την αυτοδιοίκηση. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, διότι τα τελευταία 2 χρόνια την διαδικασία της μίσθωσης των παραλιών την έχει αναλάβει το κτηματολόγιο, προκειμένου να είναι μια διαδικασία πιο ευέλικτη και να έχει, αν θέλεις, και την ομπρέλα του κράτους. Μια διαδικασία που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι λοιπόν με αυτήν την διαδικασία έχουν την υποχρέωση με νομική ευθύνη και με ποινικές κυρώσεις να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραλίων, στην ναυαγωσωστική κάλυψη, σε ζητήματα προσβασιμότητας, καλύπτοντας αυτό το κόστος από ίδιους πόρους, έχοντας όμως λαμβάνει το 60% του μισθώματος το οποίο κάνει η κτηματική υπηρεσία. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν πόσα χρήματα έχουν πάρει όλοι οι Δήμοι από αυτή τη διαδικασία? Ούτε σέντ. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνονται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής να προχωρήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της ναυαγωσωστικής κάλυψης το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όταν για παράδειγμα υπάρχουν τουριστικές περιοχές και κάμποσες τέτοιες συναντάμε στην Κρήτη, που οι παραλίες πλημμυρίζουν από κόσμο και τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
2: Και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με το ωράριο. Η ναυαγωσωστική κάλυψη προβλέπεται από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζουμε όμως ότι το καλοκαίρι, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, περισσότερο πηγαίνουν στην παραλία μετά τις 6 το απόγευμα, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ναυαγωσωστική κάλυψη.
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί, όπου επίσης καταγράφονται πολλά θαλάσσια ατυχήματα και δυστυχήματα, δυστυχώς. Έχουμε χάσει και αρκετούς ανθρώπους και νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Αυξημένη είναι, κυρίες και κύριοι, η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο μετά το Πάσχα. Ωστόσο, οι αγορές των επισκεπτών είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων, να είναι μειωμένοι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έως και 50% η τζίρη σε σχέση με πέρυσι.
3: Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How much και του How much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο, αλλά έχουμε μία μείωση, που αυτό είναι το...

0: Φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το story έχουν 40% μείον, 38 με 40% πληρώτα. Μείον μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρια, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
1: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του μουσείου?
0: Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
1: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
2: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
3: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
1: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
2: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
1: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρνω εγώ τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
1: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
0: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σχέση το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
3: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
4: Θέμα χρόνου είναι η μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς δηλαδή απέναντι από το σημείο που είναι σήμερα. Το σύριαλ αυτό οδεύει προς τη λήξη του μετά από πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και μία ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε για αυτή την απόφαση που η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και μία εντύπωση από εδώ απέναντι.
5: Ναι, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε λίγο η σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι διπλή συνεδρίαση σημερινή. Ξεκίνησε με συνεδρίαση λογοδοσίας. Τώρα έχει περάσει στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η έγκριση της μετακίνησης της στάσης των τουριστικών λεωφορείων από την Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, που σταθμεύουν τώρα, ακριβώς απέναντι μπροστά από τον Πάρκο Γεωργιάδη, με αντίθετη φορά δηλαδή. Μια λύση που πρόκρινε η Δημοτική Αρχή και που βρίσκει σύμφωνο στους τουριστικούς φορείς. Γιατί όχι άλλωστε, αφού για εκείνους δεν αλλάζει κάτι. Θυμίζω ότι όλος ο χαμός είχε γίνει όταν εφαρμόζοντας την κυκλοφοριακή μελέτη, η Δημοτική Αρχή είχε επιχειρήσει να μετακινήσει την στάση από την Πλατεία Ελευθερίας στον θεατρικό σταθμό. Εκεί έγινε. Εκεί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Η απόφαση τότε είχε ψηφιστεί, αλλά ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Δήμος δεν την επανέφερε. Αντιθέτως, μετά από συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς, αποφάσισε να πάνε τα λεωφορεία απέναντι. Για ποιο λόγο τώρα? Επισήμως, και φαντάζομαι σε λίγο θα αναλυθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή από την απέναντι πλευρά, στο σημείο που θα σταθμεύουν, είναι λίγο πιο φαρδής ο δρόμος, έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Και δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρακτικά όμως, Σότια, με την διαφορά, με την επιλογή αυτή, τα λεωφορεία όπως έρχονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη, θα στρίβουν από το κυκλικό μπροστά στην Αστόρια για να γυρίσουν και να πάνε στο νέο σημείο που θα σταθμεύουν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπολόγισε δε ότι εφόσον θα τους αφήνει απέναντι πια και οι δεκάδες επισκέπτες θα πρέπει να διασχίζουν και εκείνοι τον δρόμο απέναντι, έτσι, για να περάσουν, για να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια λύση που περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα υποθεί. Yeah. Εκτός των άλλων, περιμένω να δω και πώς θα το αντιμετωπίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί ανεπισήμως και στη συμπολίτευση υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν καταλάβει, που δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η σκοπιμότητά της. Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό. Οπότε θα δούμε αν θα αναλυθεί επαρκώς. Θα περάσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αργότερα από την αποκεντρωμένη, αν θα το δούμε αυτό σε δεύτερο χρόνο.
4: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Οι Μαλάδες δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή για τη δημιουργία δομής. Αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής, η οποία επανέρχεται στο θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι ξανά μαζί μου. Χάρη, επιμένουν οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής των Μαλάδων για το θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Αντιδρούν και επανέρχονται, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω το θέμα. Έχουμε και μια τηλεδιάσκεψη μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
6: Ακριβώς. Έχουμε τη τηλεδιάσκεψη η οποία πιθανότατα θα γίνει την Τετάρτη, τουλάχιστον.
4: Αυτό λένε οι κυρικές μου πληροφορίες.

0: αυτό που υπάρχει ως πληροφορία. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι κάτοικοι δεν το αφήνουν. Ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους την τηλεδιάσκεψη. Ξέρουν ότι στην τηλεδιάσκεψη θα είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των υπολείπων νομών, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη και τι θα υποθεί. Mm-hmm. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κάτοικοι στη νέα τους επιστολή επισημαίνουν ότι θα πρέπει και οι βουλευτές να πάρουν θέση. Ρωτούν με την επιστολή τους αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή mm-hmm. αν το Υπουργείο εξέτασε εκτός το συγκεκριμένο χώρο που βλέπουμε και στα πλάνα, δηλαδή τις εκτάσεις και τα ακίνητα που έχει εκεί η Ένωση Ηρακλείου. Αν εξέτασε λοιπόν το Υπουργείο και άλλους χώρους, αν είχαν προταθεί και άλλοι χώροι, και επίσης επισημαίνει η Επιτροπή των Κατοίκων και των Επιχειρηματιών, όχι μόνο των Μαλάδων αλλά και των γύρω περιοχών, mm-hmm. ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποχητευτικό δίκτυο, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο βιολογικό. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό δίκτυο. Η περιοχή κάθε χειμώνα επισημαίνουν αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες. Το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση. Η κυκλοφορία είναι επιβαρημένη λόγω της βιοτεχνικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή. Και υπάρχουν και προβλήματα, καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να γίνει η δομή. Μένει να δούμε εάν ο Υπουργός επιμείνει στον συγκεκριμένο χώρο, αν δηλαδή το Υπουργείο έχει καταλήξει στον συγκεκριμένο χώρο, πώς ο Υπουργός θα το διαχειριστεί και τι θα ζητήσει από τους τοπικούς φορείς και τι θα δώσει στους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και τι θα δώσει. Σε ευχαριστώ, Χάρη, πολύ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν, κυρίες και κύριοι, οι 5 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, που κατηγορούνται ότι ψώνιζαν από διάφορες επιχειρήσεις με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και όχι μόνο. Περιτερούχως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι νεαροί, εφιστώντας την προσοχή σε πολίτες και καταστηματάρχες.
2: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
3: Ήρθαν οι δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και μου πήραν, ήθελαν δύο κουρασάν και μετά μου βγάλαν το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι τα κάναμε, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνετε αλλού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι, δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά, γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά να μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
4: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
3: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι το τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο. Μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει, φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω, τι? Λέω, όχι. Λέει, είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει, να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω, όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
2: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δυσέβρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει κι άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα. Τι να πω, να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν... Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
2: Εκτός από τους 5, συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των 3 ανηλίκων.

0: δίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν και επίσημα πλέον τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά απειλών, βίας και κακοποίησης. Με τη συνδρομή θεσμικών και θελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στο νησί, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των μηχανισμών σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό.

0: χαμόγελο του παιδιού και η Περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, τη βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το χαμόγελο του.

0: παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
1: Δηλώσεις από την περιφέρεια Κρήτης έκανε ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, με φόντο και τη διπλή τραγωδία στην Λεωπόλη, όπου δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν μιλάω για τα δύο κορίτσια, γιατί, γιατί μιλάω με τους γονείς. Γι' αυτό με βλέπετε φορτισμένο. Μιλάω με τους γονείς. Και όταν μιλάς με τους γονείς, υποκλίνεσαι. Μου λένε εσύ έτσι έχεις οπεδώσει ο πόνος. Και καταλαβαίνεις. Και αυτά που έχουμε πει τα κρατάμε σαν κορίο οφθαλμού. Το ίδιο και αυτό που, για αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι η Λυδία, που ο πατέρας μιλάει για τη Λυδία. Η Λυδία 16 χρονών που έφυγε από τη ζωή και την ημέρα που δίναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι στηρίξαμε, μάλλον αποτρέψαμε 768 παιδιά το 2025 από αυτοκτονικό ιδεασμό και 480 από θάνατο. Μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως, όχι μόνοι μας, μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Την ημέρα εκείνη ήρθε ένας πατέρας και μας είπε, η κόρη μου δεν ήξερε να σπάει τηλέφωνο στο 15-16 όπως παίρνουν τα άλλα παιδιά. Και τι χάσαμε, θέλουμε να έρθεις μαζί να μιλήσεις στις φίλες και στους φίλους της που θα είναι στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο. Για τη Λυδία λοιπόν ο πατέρας αυτή τη στιγμή δίνει μάχες. Για να πει σε άλλους και σε άλλα παιδιά ότι η ζωή είναι ωραία, μην τη δίνετε στο πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν σαν κοινωνία θωρακίσουμε και σταματήσουμε να τροποποιούμε και τους γονείς, γιατί θεωρούμε ότι οι γονείς είναι κυρίως υπεύθυνοι, είναι κάποιες περιπτώσεις και οι γονείς, αλλά και οι γονείς είναι στο κενό σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά για να μην τους στεναχωρήσουν δεν μιλάνε και δεν τους λένε τα προβλήματά τους. Φταίνε οι γονείς. Φταίνε οι γονείς. Φταίω κι εγώ λοιπόν. Γιατί κι εγώ το έχω αντιμετωπίσει αυτό και δεν ήξερα κάποια πράγματα για τα παιδιά μου. Άρα όλοι φταίμε. Επειδή φταίμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια στοχοποίηση των παιδιών, πρέπει να είσαι έτσι. Αυτό είναι το στυλ. Αν είσαι του 19, πρέπει να κρατήσεις το 19 σου. Όχι, δεν θα περάσει. Το 19 είναι δεν θα περάσει. Γιατί θα πρέπει να τελειώσει η ζωή. Θέλω να πω λοιπόν από αυτά που θα κόψετε και θα ράψετε, να κρατήσετε ένα. Ότι αν δεν ενδυναμώσει η κοινωνία και δεν περιμένουμε από άλλους να μας κάνουν την εξυπηρέτηση, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό η απόδειξη είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο ακριβώς είναι μια ενδυνάμωση της κοινωνίας. Και ένα παιδί που μας κινητοποίησε όλους, 10χρονο πριν από 30 χρόνια, που έλεγε να ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε.
1: Στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων όφυλων προς την εφορία προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να διαχωρίζει αποτελεσματικότερα τους προλογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που, αν και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.
3: Την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
4: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το επόμενο διάστημα βάζει στη φαρέτρα ένα όπλο που ονομάζεται PARET. Το PARET δεν είναι κάτι άλλο, όπου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα στον κάθε αφημί, στο κάθε φυσικό πρόσωπο, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ήδη έχουν φτάσει περίπου στα 4 εκατομμύρια οι πολίτες που χρωστάνε μικρό ποσά. Το νούμερο που φτάνει αυτή τη στιγμή είναι στα 115 δις, με αποτέλεσμα να έχουν δει πως τα τελευταία 35 δις είναι δύσκολο να εισπραχθούν, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οπότε μένουν τα 80 δις για εισπράξη. Συνεπώς με το νέο σύστημα PARE θα πιάσει το ψηφιακό δεδομένο του κάθε αφημί να δει την εικόνα βάζοντας κριτήρια επιλεξιμότητας κατά πόσο αυτός έχει δυνατότητα να πληρώσει.
3: Ταυτόχρονα μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
4: Όλα αυτά τα δεδομένα θα συνεκτιμηθούν, θα μπουν στο νέο σύστημα μέσα έτσι ώστε να βγει μια φορολογική εικόνα δυνατότητας ίσπραξης με σκοπό να δει η ΑΔΕ με ποιο τρόπο θα μπορεί να εισπράξει τα 80 δις στον καθένα. Εδώ βέβαια

0: θα πρέπει να δούμε και την πρόταση που έχουν κάνει όλοι οι φορείς με τις 120 δόσεις, διότι από τη μία πλευρά έχουμε 80 δις, έχουμε 4 δισεκατομμύρια ανίσπραχτα, 180 δις ανίσπραχτες οφειλές, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι πολύ μεγάλο. Η πρόταση των φορέων για τα 120 δόσεις θεωρώ πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το σύστημα ΠΑΡΕ.
1: Το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού οφειλετών υψηλού κινδύνου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Διεθνής ενημέρωση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Κόγκο λόγω του ιού έμπολα, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 80 θάνατοι και 300 κρούσματα.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία. Στην επαρχία Ιτούρη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διελεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σύνδεση, με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα. Καλησπέρα.

0: εβδομάδα, Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί, εμπροκειμένου οι παίκτες του Όφη, ξεκινούν διακοπές. Και κλείνει έτσι και μια, έτσι, προφανώς σωστά το γράφουμε στον τίτλο, μια ιστορική σεζόν για την ομάδα.
1: Και δικαιωματικά, από σήμερα λοιπόν βρίσκονται σε διακοπές οι παίκτες.

0: Ιστανβούλ του Χούντα, του Νέιρα και του Σεγγέλια. Δυστυχώς σε αυτό το κύκνιο άσμα της φετινής σεζόν ο κόσμος δεν ήταν δίπλα στην ομάδα, καθώς ήταν τιμωρημένη η έδρα του Όφη. Έτσι διεξήχθη χωρίς κόσμο στις εξέδρες αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν βγήκε τελευταίος ο Όφη, ο οποίος κακά τα ψέματα μετά την κατάκτηση του κυπέλου νομίζω ότι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, θα έλεγα, οι ποδοσφαιριστές. Το έλεγε και ο Χρήστος Πόντης συνεχώς στις δηλώσεις του. Είχε τρεις συνεχόμενες ήττες, τουλάχιστον τα κατάφερε χθες απέναντι στον Βόλο, την πρώτη του απέναντι στην Θεσσαλική ομάδα τη φετινή σεζόν. Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και να γινόταν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ιστορία είχε ήδη γραφτεί για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ναι, μεν ο προπονητής πίεζε, ήθελε τις νίκες ακόμη και μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα, αλλά είπαμε, αυτή η σεζόν έμεινε στην ιστορία φέτος για την ομάδα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν. Έτσι. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έγραψε, έγραψε. Πράγματι, ιστορικά επιτεύγματα. Του χρόνου έχω να πω ότι ο πήχης ανεβαίνει για όλους.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί πήγαιναν να πω τώρα, συνδέοντας το πάλι με, με τη διακοπή και με τις διακοπές που έχουν οι παίκτες, ότι τους περιμένει μια δύσκολη σεζόν. Απαιτητική. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Απαιτήσεις αρκετές, προκλήσεις. Ευρώπη. Μιλάμε τώρα ότι αλλάζει πίστα. Το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές διακοπές προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, προγραμματίστηκε να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εν ώψη της επόμενης σεζόν. Περίπου δύο εβδομάδες μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, χοντρικά η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο και στη συνέχεια πιθανότατα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, εκεί που έγινε και πέρσι η προετοιμασία της ομάδας, καθώς θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, αφού θα πρέπει να μπει σιγά σιγά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, να δουλέψουν στο φουλ οι μηχανές από τον Αύγουστο και μετά. Στις 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση των play-off του Europa League, στην οποία θα συμμετέχει ο Όφη. Μάλιστα, ο Χρήστος Κόντης χθες, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις αναφορικά με το ρόστερ που θα κληθεί να πάρει στη μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός θέλει μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση για την ομάδα, καθώς υπάρχουν πολλοί αγώνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα ο Όφη θα αγωνίζεται Πέμπτη Κυριακή συνεχόμενα, άρα λοιπόν πρέπει να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, καθώς ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League, ο Όφη δεδομένα θα βρίσκεται σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa είτε στο Conference.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν εισιτήρια και για τον Όφη και για τις άλλες τέσσερις ομάδες, Δημοσθένη.
0: Ναι, είπαμε ότι στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League, όπου θα βρίσκεται και ο Όφη. Στις 20 και 27 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Αν προκριθεί, θα συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, στη League Phase του Conference League, όπως είπαμε, έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει και αυτή τέλη Αυγούστου, όπως και ο Όφη. Σίγουρα εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase και η ΑΕΚ, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Από εκεί και πέρα, πάμε στα υπόλοιπα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, χθες να τερματίσει δεύτερος μετά την ισοπαλία τη δική του στη Νέα Φιλαδέλφια και την ταυτόχρονη ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Θα μπει στην ευρωπαϊκή μάχη είτε στο δεύτερο είτε στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα εξαρτηθεί αν την Τετάρτη η Άστον Βίλα θα πάρει το Europa. Αν οι Άγγλοι τα καταφέρουν, ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει ένα γύρο και θα μπει αργότερα στον τρίτο προκριματικό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Πάντως, εχθές είχαμε και τη Φιέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το γιόρτασαν και πώς αλλιώς και πολύ καλώς το κάνανε και όντως κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μια γιορτινή ατμόσφαιρα από το πρωί, έχω να σου πω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαν κατακλείσει όλους τους δρόμους γύρω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν είχε 30 με 35.000 μέσα στο γήπεδο Σότια, έχω να σου πω ότι άλλοι τόσοι ενδεχομένως να ήταν έξω από αυτό για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και επειδή ήμουν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες, στο λέω με τα βεβαιότητας ότι ήταν πάρα πολλοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ίσως όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι

0: ήταν και έξω. Το έζησαν, το χάρηκαν, σε μια φιέστα θα έλεγα με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς οι άνθρωποι της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ είχαν διάφορες εκπλήξεις από εναερίτες, από το τρόπαιο που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, ένα
1: Εντάξει.
0: τραγούδι ειδικά γραμμένο για αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο το
1: Το
0: τραγούδησε ο
1: τραγούδισε
0: ιδιοκτήτης
1: κιόλας.
0: της ΑΕΚ σε μια φιέστα η οποία ήταν ιδιαίτερα μακρά, έχω να σου πω, κράτησε περίπου 3 ώρες.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, να μην το ξεχνάμε. Ε? Πάμε
0: Πολύ
1: όλο
0: σωστά.
1: ταχώς. Παρασκευή και Κυριακή, ας ελπίσουμε μια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός, προκειμένου να είναι στον τελικό της Κυριακής.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχικά πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε
1: Ένα.
0: στον ημιτελικό της Παρασκευής, αγωνίζεται στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 9 το άλλο ζευγάρι, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγματι, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στον τελικό της Κυριακής. Έχω να σου πω ότι επικρατεί ένας πανικός για ένα εισιτήριο. Είναι κυριολεκτικά μαγικό χαρτάκι.
1: Το έχω υπόψη μου.
0: Όποιος έχει εισιτήριο στην κατοχή του αυτές τις ημέρες για το Final Four. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παρουσία 8.000 φίλων του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια της Ευρωλίγκα, που και αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε ελληνικά χέρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός θα έχει τη μερίδα του Λέοντος στις εξέδρες σε σχέση με τους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμμετέχει για 5η συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες 4 και θέλει αυτή τη φορά στην Αθήνα να σηκώσει για 4η φορά το ευρωπαϊκό στην ιστορία του.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Σε διακοπές λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι παίκτες του ΟΦΗ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στις 6 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, ενώ η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει και φέτος στην Ολλανδία.
2: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
3: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
4: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, ο Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το staff και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
5: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα, βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
4: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές. Και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου. Οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 27 Αυγούστου.
6: Όταν μιλάμε μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,47% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.236,24 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,25 εκατομμύρια ευρώ. 33 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 81 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με συνθήκες αστάθειας θα πάμε και τη νέα εβδομάδα κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Κεντρική, βόρεια, ανατολική Ελλάδα, καθώς επίσης και οι νοτιότερες περιοχές, οι οποίες φαίνονται να επηρεάζονται από την Πέμπτη και μετά. Στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 12 με 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά, κυρίως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. 13 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για την Ανατολική Μακεδονία, αυξημένη συννεφιά και εδώ πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, και εδώ περιμένουμε παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 25 βαθμούς και ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για την Αττική, ηλιοφάνεια ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα από το μεσημέρι και μετά. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ενώ η άνεμη με απομεταβλητών διευθύνσεων στα 2 με 4 μποφόρ. Δυτική Ελλάδα τώρα και Πελοπόννησο, ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά. Η άνεμη από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Για το Νότιο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και εδώ θα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 24 βαθμών, με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

επίσημά μας τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν θα ξεπερνάει ως μέγιστη τιμή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην αναλυτική μας πρόγνωση, στους 24 με 25 βαθμούς. Στο νομό Χανίων τώρα, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις με θερμοκρασία μεταξύ των 10 με 11 βαθμών σε ελάχιστη τιμή και 22 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 4 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. 14 με 23 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ. Για τον νομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Τρίτης, ενώ θα συννεφιάσει από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, κυρίως και πάλι στην ενδοχώρα, στα εσωτερικά τμήματα, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον νομό Λασιτίου περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς και δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Και η Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει με συνθήκες αστάθειας, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας.

Όσον αφορά το νησί μας, και πάλι θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά τον κυματισμό τους, ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τη διαβεβαίωση πως το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Ο Γιώργος Φλωρίδης όμως δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τις διαδικασίες, επισημένοντας πως η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προβλήματα και λύσεις που πρέπει να εξεταστούν.
1: Επελέγει με τον τρόπο που έχει επιλεγεί να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Οι διαδικασίες δεν αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
0: Ήδη υπάρχει πρόταση για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, όμως ο Υπουργός επεσήμανε πως η λύση αυτή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που αφορούν αφενός το κόστος μετατροπής του κτηρίου, αφετέρου το χρονικό ορίζοντα της μίσθωσης που ζητάει ο ΟΤΕ. Πάντως, όπως είπε, άμεσα θα δοθούν 180.000 ευρώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο δικαστικό μέγαρο με βάση μελέτη της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό είναι συνδυασμένο με το χρόνο που θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, γιατί ο ΤΕ για να μας το νοικιάσει αυτό θέλει μακροχρόνια μίσθωση, επειδή τα χρήματα τα οποία θα βάλει για να το μεταμορφώσει, για να το διαμορφώσει σε δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γι' αυτό ήρθα να συνομιλήσω εδώ, για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου, περίπου 180.000 ευρώ, είναι αυτά, τα διαθέσουμε άμεσα, για να μπορούν να γίνουν εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο ή ό,τι χρειαστεί.
0: Ο Γιώργος Φλωρίδης πάντως απέφυγε να αποκαλύψει τη δική του θέση σχετικά με την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Και να δούμε και τις άλλες λύσεις όσο γίνεται πιο άμεσα. Αν με ρωτούσατε, έχω άποψη εγώ, αλλά δεν...
2: Την άποψή σας, να μας την πείτε.
1: Όχι, όχι.
2: Την ρωτάμε.
1: Γιατί η άποψη δική μου θα έχει ενδιαφέρον μόνο όταν...

0: συμπέσει, εάν μπορεί να συμπέσει με τις απόψεις των αρχών που είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω ιδέες και απόψεις. Εγώ ήρθα για να βοηθήσω να υλοποιηθούν οι απόψεις που μπορούμε να καταλήξουμε όλοι μαζί.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στη νέα δομή, το σπίτι του παιδιού που εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο και το οποίο αφορά κακοποιημένα παιδιά.
0: Το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους. Και όπου δημιουργήσαμε έναν χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να προσέρχονται εκεί, να εξετάζονται εκεί από ειδικούς ψυχολόγους και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται σε έναν χώρο έξω από τα αστυνομικά τμήματα.

0: Το χαμόγελο του παιδιού και η περιφέρεια Κρήτης ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία των παιδιών από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Με την συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας στην Κρήτη με στόχο την άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που αφορά παιδιά.
1: Είναι μια προσπάθεια επιτέλους, και το τονίζω το επιτέλους, οι τοπικές δυνάμεις να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Τα πράγματα των παιδιών μας, τα προβλήματα των παιδιών μας πρέπει να γίνει πλέον γνωστιβάδα ακάθεκτη. Ένα νούμερο μόνο να πω, το οποίο δυστυχώς το ζούμε στο χαμόγελο, μόνο στο χαμόγελο, δεν είναι το γενικότερο. 2 παιδιά την ημέρα, αυτοκτονικό εδεασμό ή αυτοκτονία, στατιστικά. Και τα άλλα, την βία κλπ. Οπότε, οι θεσμοί να λειτουργούν.
2: Μια σημαντική υπογραφή σύμβασης μεταξύ πολλών φορέων της Κρήτης σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Από την πλευρά τη δική μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των φορέων να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά τα οποία για ορισμένες οικογένειες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας και θα χρηματοδοτήσουμε δράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η συνεργασία και ιδιαίτερα και με το χαμόγελο του παιδιού που έχει μια εμπειρία σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την Κρήτη.
0: Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου. Το δίκτυο θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων όπως η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή και σχολική βία, ο εκφοβισμός, η κίνδυνη του διαδικτύου και οι εξαφανίσεις ανηλίκων.
3: Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφεται ένα σύμφωνο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη και την προστασία των παιδιών. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Σκοπός είναι ο καλύτερος συντονισμός τόσο για την πρόληψη αλλά και όσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν βία κατά των ανηλίκων. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιου είδους φαινομένων και ως κοινωνία θα πρέπει να σταθούμε πλάι στα παιδιά μας έτσι ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν και να πρέπει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτή η πρωτοβουλία είναι σωστή κατεύθυνση και πολλοί θα πούνε ότι είναι και καθυστερημένη. Όμως, καλύτερα τώρα παρά ποτέ, πρέπει να συντονιστούμε. Τα παιδιά μας, πράγματι, ιδίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανατραφεί μέσα στην περίοδο των παραταμένων κρίσεων, κοινωνικής, ενεργειακής και ιδίως του COVID, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δεχθεί, αν θέλετε, την κοινωνικοποίηση που χρειάζονται. Νιώθουν ότι είναι μόνα τους και απομονωμένα. Οι γονείς νιώθουν ότι δεν υπάρχουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους.
5: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει με χαρά και με ιδιαίτερη τιμή στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, αυτής της συμμαχίας των φορέων για το παιδί, με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Δήμους και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Είμαστε και λόγω της θέσης μας και λόγω των ευαισθησιών όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δίπλα στα παιδιά. Η εκπαίδευση στηρίζει τις οικογένειες, στηρίζει τα παιδιά και φυσικά

0: Φυσικά έχει και το μαθησιακό κομμάτι.
1: Σε καθημερινή σχεδόν βάση προσπαθούσαν να ρίξουν πλαστά χαρτονομίσματα των 500 και 200 ευρώ στην αγορά μέλη συμμορίας ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ο περιπτερούχος, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές αντιμέτωπος με τους ανήλικους, περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα τις πρακτικές που ακολουθούσαν μέχρι να γίνουν τσακωτοί από την ελληνική αστυνομία.
2: Ήρθανε δύο νεαροί που τους είδα και στο βίντεο και ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Και μου πήρανε, ήθελαν δύο κουρασάν και μετά μου βγάλανε το 200 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, εγώ με 200 ευρώ δεν μπορώ να σου δώσω δύο κουρασάν που κάνουν 3 ευρώ. Λέει, και τι κάναμε, λέει, μου το έδωσε ο μπαμπάς μου. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, πηγαίνε τα λού. Και τους έστειλα απέναντι. Δεν ξέρω. Μετά ήρθανε μετά από την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες ξαναπαρουσιαστήκανε, 3 αυτή τη φορά. Οι δύο ήταν οι παλιοί ήδη. Πάλι με ένα άλλο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Και θέλανε τσιγάρα. Λέω, καταρχήν ήταν ανήλικοι, δεν μπορώ να σας δώσω τσιγάρα. Λέει, ατμικά, λέω, ούτε ατμικά, γιατί άλλαξε ο νόμος. Λέει, τι να πάρουμε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και πήραν δύο τσίκλες. Λέω, σιγά να μην σχαλάσω δύο τσίκλες με 200 ευρώ. Πηγαίνε τα λού. Δεν είχα δει ότι ήταν πλαστό, δεν ήξερα. Αλλά πάλι δεν θα το άλλαζα εγώ.
3: Είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν και στο Γάζι.
2: Ναι, αυτοί ήδη είναι. Τα ίδια νεαρούλια ήταν. Και μετά ξαναήρθαν ένα βράδυ πάλι το τρίτη φορά. Πάλι με 200 ευρώ. Εγώ, τους είχα ξαναδεί. Λέω, εντάξει, γεια σας, δεν έχω να αλλάξω. Γεια. Μου λέει, εντάξει, φίλε. Επίσης, το Σάββατο, τώρα τούτο το Σάββατο. Μου ήρθε ένας νεαρός, ενώ είχαν μπει οι άλλοι μέσα και όλα αυτά, και μου λέει: Φίλε, έχεις να χαλάσει 500 ευρώ. Λέω: Τι? Λέω: Όχι. Λέει: είναι κανονικό, δείτε το. Δεν θέλω να το κοιτάξω καθόλου. 500 ευρώ, λέω. Και τι θα πάρεις? Λέει: Να το χαλάσω όλα αυτά. Λέω: Όχι, όχι, πήγαινε αλλού.
1: Ο Μαρίνος Τακιτζής, ο οποίος έγινε για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ημέρες μάρτυρας αυτής της ιστορίας, υπογράμμισε πως τα χαρτονομίσματα αυτά είναι δυσέβρετα στην αγορά και κάλεσε τόσο τους πολίτες όσο και τους συναδέλφους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Τώρα, 500 ευρώ υπάρχει, εγώ νομίζω δεν υπάρχουν για 500 ευρώ. Αυτό. Άρα μήπως έχουν βγάλει και άλλα ή θέλουν να συνεχίσουν άλλοι, δεν ξέρω τίποτα, τι να πω. Να προσέχουν όλοι οι περιπεράδες, να μην αλλάζουμε τόσο μεγάλα ποσά. Γιατί από ό,τι είδα και στο βίντεο, 14 επιχειρήσεις έχουν... Την πατήσανε και τα έδωσαν τα ρέστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω.
1: Εκτός από τους 5, συνελήφθηκε η 45χρονη μητέρα του ενός εκ των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας και σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα σε βάρος δύο επιπλέον γονέων. Μειωμένοι έως και 50% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα με σουβενίρ πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Μπορεί μετά το Πάσχα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να έχει αυξηθεί, όμως οι αγορές που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι περιορισμένες.
4: Τουρίστες έρχονται, απλά δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα. Είναι όλοι του How Much και του How Much.
5: Τους πρώτους τουρίστες φανήκαν τον Απρίλιο. Αλλά έχουμε μία στο οποίο φταίει ο πόλεμος, ας το πούμε. Και τώρα ο Μάιος δεν είναι καλά. Δεν έχουμε πληρότητα ξενοδοχεία. Γνωστοί που ξέρω από το Αστόρι έχουν 40% μείον. 38 με 40% πληρότητα. Μείον, μιλάμε πέρσι. Γνωστά άτομα που έχω από το Αστόρι, το κάψι, ας το πούμε. Είναι δύσκολη ζωή. Αν τελειώσει ο μήνας αυτός ο Μάιος και πάνε τον Ιούνιο καλύτερα, δεν γνωρίζουμε.
1: Μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση εδώ στα καταστήματα του
5: μουσείου? Εδώ είμαστε 50 με 40, από 30 έως 50% εκτός. Εγώ είμαι 50, άλλοι οι συνάδελφοι είναι 40 και 30%.
1: Σε σχέση με πέρυσι, ποια είναι η κατάσταση? Πιο κάτω από πέρυσι, πιο πάνω από πέρυσι?
4: Εγώ πάντα λέω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε και αναμένονται περισσότερες αφίξεις ξένων επισκεπτών να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν.
3: Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες?
4: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν.
3: Αισιοδοξία υπάρχει για τους επόμενους μήνες?
5: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ακόμη και λιγότερες κρουαζιέρες. Κρουαζιέρες είναι γύρω στο 30%. 20 έως 30% τσεκέρνω εγώ τα προγράμματα. Είναι λιγότερες κρουαζιέρες από πέρυσι.
3: Και από τα Βαλάντια πώς είναι οι τουρίστες?
5: Τα Βαλάντια είναι κάθε χρόνο και η οικονομική κρίση χειρότερα, δυστυχώς. Ναι. Καμία σε το 85 που άνοιξα, το 90, το Millennium κτλ. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι χειρότερα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε, όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
6: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός

0: Ο Υπουργός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία στην επαρχία Ιτούρη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί 246 ύποπτες λοιμώξεις. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ουγκάντα. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Οι πρώτες αυτοκινητοπομπές με ιατρικές προμήθειες της κυβέρνησης του Κονγκό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασαν στην χειρότερα πληγήσα περιοχή της Μπούνια. Το ποσοστό θανάτων από τον ιό έμπολα, ο οποίος προκαλεί πυρετό, διάρρεια και αιμορραγία, είναι εξαιρετικά υψηλό, με περισσότερα από 300 κρούσματα και περισσότερους από 80 θανάτους στην τρέχουσα επιδημία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν κηρύσσεται πανδημιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν πληρούνται επί του παρόντος οι προϋποθέσεις. Σκοπός του μέτρου είναι να αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού στις γειτονικές χώρες και να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ζήτησε επίσης από τα κράτη να μην επιβάλλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαλεύσεις συνόρων και περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 300 μολύνσεις και 88 θανάτους. Η αρχή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 13 ασθενείς στην επιδημία του έμπολα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ταυτοποιηθεί με την σπάνια παραλλαγή, για την οποία δεν έχει εμβόλιο ή αποτελεσματικό φάρμακο. Η επιδημία μπορεί να ελεγχθεί με την απομόνωση των ασθενών.
1: Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
2: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σενγκέλια στο 71.
3: Με αυτό το γκολ ζωγραφιά του Λεβάν Σενγκέλια, Όφη κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 7η θέση. Αλλά και ως κυπελούχος Ελλάδος και Ευρωπαίος, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν που θα είναι γεμάτη ευρωπαϊκές προκλήσεις. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία με την ομάδα του Όφη να σηκώνει το κύπελο, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης αναφέρει, με αφορμή τη λήξη της ιστορικής αυτής σεζόν για τον Όφη, ο οποίος σήκωσε το κύπελο Ελλάδος ξανά μετά από 39 χρόνια. Ευχαριστώ τους προπονητές, το σταφ και τους παίκτες για μια ξέχαστη σεζόν, όπου όλοι είστε πραγματικοί πρωταθλητές. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν μέσα στη χρονιά. Θέλω να ξέρετε όλοι σας πως πάντα θα αγωνιζόμαστε για μεγαλεία. Με πολύ αγάπη, ο πρόεδρός σας. Το βάρος πλέον στον Όφη πέφτει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη στελέχωση του ρόστερ σε θέματα ανανεώσεων και μεταγραφών.
4: Πρέπει να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
3: Οι παίκτες του Όφη έφυγαν ήδη για διακοπές και όπως έγινε γνωστό, η πρώτη συγκέντρωση της επόμενης σεζόν ορίστηκε για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στο Ηράκλειο μέχρι τις 20 Ιουλίου, οπότε και η κριτική αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Ρόσενταλ, όπου εκτός απρόοπτου θα γίνει και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ ο Όφη θα δώσει τα play-off για την είσοδό του στη League Phase του Europa League στις 20 και 21

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής.

0: της γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
1: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ.
0: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων

0: των νησίσεων και τη σωστή, στη σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούρια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
2: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει θετικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το πει ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
3: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
4: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η